0: ώρα είναι 4 και μισή.
1: Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στον αθλητισμό, Μίλτος Σπυρόπουλος.
3: Ράδιο Γάμα 94 FM.

écoutez de la musique magique Radio Gamma 94 FM pour vous.

Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλό μήνα. Πέμπτη, 1η του Οκτώβρη σήμερα, σας καλωσορίζω στο πρωινό ξεκίνημα. Αεράτος μπήκε ο Οκτώβρης, ε. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι και τις 8 με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Καλή αρχή, καλό ξεκίνημα. Σήμερα 1η του μήνα γιορτάζει ο Ανανίας. Σήμερα 1 Οκτωβρίου, φίλες και φίλοι, είναι Παγκόσμια ημέρα κατοικίας, Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής, Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων και Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Ο ήλιος θα ανατείλει σήμερα 20 λεπτά μετά από τις 7 και θα δύσει στις 7 και 8 πρώτα λεπτά.

στο μικρόφωνο ο Κώστας Γιαννάκης. Να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας με το πρωινό ξεκίνημα. Το τηλέφωνο μας είναι 6932-436-690. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, info@winradio.gr, αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

Καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Σήμερα βροχές στην υπόλοιπη χώρα, ενώ οι άνεμοι έως και 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα, φίλες και φίλοι, καλά μου πρωινάκια, θα φτάσει μέχρι και τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Με βροχές και καταιγίδες θα ξεκινήσει ο Οκτώβρης, ο καινούριος μήνας, αφού τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στα ανατολικά υπηρωτικά και στην Εύβοια, ενώ καταιγίδες θα χτυπήσουν το νότιο Αιγαίο, όπως και ισχυροί έως και σχεδόν θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι. Σήμερα Πέμπτη λοιπόν προβλέπονται τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, σε Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες, ενώ τοπικές καταιγίδες θα σημειωθούν σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια και ορεινά τμήματα περιμένουμε σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως και 21 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη από 14 έως και 24 βαθμούς.

Κωνσταντίνος Αργυρός. Μάλλον κάτι ξέρω. Καλή σας μέρα, 12 τα λεπτά πριν από τις 6. Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μου, αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Μην ξεχνάτε, οι ειδήσεις αρχίζουν εδώ. Κοντά σας και σήμερα μέχρι και τις 8. Αυτό που κάνουμε κάθε μέρα, δηλαδή από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 5:30 μέχρι και τις 8, με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Καλή αρχή, καλό μήνα.

Να καλημερίσω την κυρία Γεωργία μας στα Γρεβενά, είναι στην πρωινή ραδιοφωνική μας συντροφιά, και να δούμε τώρα τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Νέα επίθεση σε εκπαιδευτικό μέσα σε δημοτικό σχολείο της Καστοριάς. Τουρκικό ερευνητικό σκάφος ξανά στην Ανατολική Μεσόγειο. Φόβητρο, ο μπασκετικός Παναθηναϊκός διέλυσε με 102-79 την Βίλερμπαν με καυτό Φρανσίσκο. Στην Συρία είχαμε έκρηξη σε αγωγό αερίου, βύθισε στο σκοτάδι 3 μονάδες ηλεκτροπαραγωγής. Στην Ρόδο έσπασαν οι κάβοι του Scarlet Lady, ακούμπησε σε άλλα σκάφη στο λιμάνι. Εμφατική νίκη του μπασκετικού ΠΑΟΚ για το EuroCup, νίκη επί της Μανρέσα με σκορ 93-78. Στην Λάρισα, τροχαίο γιοταχή με πατίνι, τραυματίστηκαν 2 ανήλικοι. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, φίλες και φίλοι, τα βρόντιξε και άφησε σύξυλους τους Πορτογάλους. Στην Τουρκία ο Ερντογάν κλείνει έναν από τους μεγαλύτερους ανεξάρτητους ειδησιογραφικούς ιστότοπους. Πάτρα, έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του βουλευτή της Νίκης, Σπύρου Τσιρόνι. Θεσσαλονίκη, συνελήφθη ένας 26χρονος Σέρβος, ήρθε στην Ελλάδα για προσχεδιασμένη δολοφονία. Το Ιράν επικυρώθηκε η ποινή 74 μαστιγωμάτων σε τραγουδίστρια που εμφανίστηκε χωρίς χιτζάμπ.

I never wanted to be your weekend lover.

Να πω καλημέρα στον Βασίλη Αλεξόπουλο. Ο Βασίλης γράφει καλημέρα από Τρίπολη Αρκαδίας. Να καλημερίσω και τον Χρήστο Σπάλα στην Μεσσηνιακή πρωτεύουσα.

Να πω καλημέρα και στην Ειρήνη στο Χαλάνδρι. Καλημέρα Ειρήνη μου. Καλημέρα κύριε Κώστα Γιαννελόπουλε στην πόλη της Πάτρας. Καλημέρα Αλέξη μου, Σπέτσες. Στις όμορφες Σπέτσες ο Αλέξης.

Καλημέρα Χριστάρα, Νέα Κύος, Αργολίδα. Γεια σου Νατάσα μου, Πάτρα, καλημέρα.

6 και 10 είναι η ώρα. Κυρίες και κύριοι στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σας καλωσορίζω στο πρωινό ξεκίνημα. Με βροχές σε καταιγίδες θα ξεκινήσει από σήμερα ο καινούριος μήνας. Καλό μήνα κιόλας. Αφού τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στα ανατολικά ηπειρωτικά και στην Εύβοια, ενώ καταιγίδες θα χτυπήσουν το νότιο Αιγαίο, όπως και ισχυρή έως σχεδόν θυελλώδης βόρειοι άνεμοι. Αεράτος μας μπήκε ο Οκτώβρης.

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια της Αττικής σήμερα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως και 21 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα. Στην Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως και 24 βαθμούς. Ηλιοφάνεια σήμερα στην πρωτεύουσα.

Πες μου αν τολμάς με την Τάμπτα, καλή σας μέρα να καλημερίσω την την κυρία Λίτσα στην Αργολίδα. Να πω καλημέρα στον Φώτη Κωνσταντόπουλο στην Κυπαρισία στην Μεσσηνία. Να πω καλημέρα και στην σημαία της Κορώνης. Καλημέρα Γιώργα ρε, Κορώνη Μεσσηνίας.

Ισχυρή σεισμική δόνηση έπληξε πριν από λίγες ώρες το Αφγανιστάν, με το επίκεντρο να εντοπίζεται στην ευρύτερη περιοχή του Χίντου Κους. Ο σεισμός είχε μέγεθος 5,3 βαθμών και το εστιακό του βάθος υπολογίστηκε σε περίπου 10 χιλιόμετρα.

Η περιοχή του Χίντου Κούσα, φίλες και φίλοι, στο Αφγανιστάν χαρακτηρίζεται από έντονη σεισμική δραστηριότητα, ενώ τις τελευταίες ημέρες έχουν καταγραφεί και άλλες μικρότερες δονήσεις στην ευρύτερη περιοχή του Αφγανιστάν και του γειτονικού Τατζικιστάν. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για επιβεβαιωμένες αναφορές για νεκρούς, τραυματίες ή ακόμα και υλικές ζημιές από την σεισμική δόνηση.

0: όταν τελειώνει κάτι που αγαπάς, ζεις ένα δράμα. Ευτυχώς όμως, το φυστικό βούτυρο Χαϊτογλου υπάρχει τώρα και σε extra large συσκευασία. Φυστικό βούτυρο Χαϊτογλου. Μεγάλη απόλαυση.
1: Παιδιά, πεινάτε.
2: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
1: Παιδιά, λέω.
2: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
1: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι ή πένε.
3: Σπαγγέτι. Ερεσίς, αφού είναι το αγαπημένο.
4: Όταν το φαγητό έχει νίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις, και στις σχέσεις.
2: Κατάλαβες.
1: Όχι.
4: Νίσκο, όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο.
5: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
6: Η γιαγιά μου, μαστόρισα μεγάλη, έπιανε τη ζύμη και άνοιγε φύλλο που χόρευε στα χέρια της. Και δίπλα της, χόρευα κι εγώ από χαρά που φτιάχναμε μαζί μια πίτα σαν κι αυτή.
7: Χορευτή από τη χρυσή ζύμη, πλούσιο φύλλο, λυκνισμένο με χάρη, αγκαλιάζει διαλεκτά υλικά για μια γεύση. Χορεύει με την παράδοση. Χορευτή.
8: Χρυσή ζύμη, δεν έτυχε.
9: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
10: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

20 λεπτά μετά από τις 6, καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα. Να καλημερίσω τον ραδιοφωνικό μας φίλο τον Σάβα στην Θεσσαλονίκη και τον φίλο μας τον Νίκο στο Μοσχάτο, ο οποίος αναρωτιέται πού είναι ο σοφός της παρέας σήμερα. Ο σοφός της συντροφιάς μας, φίλε Νίκο, κάνει ζέσταμα αυτή την ώρα στις γραμμές του γηπέδου. Καταλαβαίνεις τώρα, ζεσταίνεται. Σε λίγο θα τα πούμε όλα.

ξέρεις. Ο Δημητράκης μας, ο θαλασσόλικος της συντροφιάς μας, μου γράφει: καλημέρα, σας ακούω μεσοπέλαγα. Πρωινό ξεκίνημα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Τζίμι Μαρινιέρο, υπογράφει το μήνυμα του. Ο Δημήτρης, καλημέρα Δημήτρη μου. Καλές θάλασσες να έχεις.

0: ανήμερα του.
1: Ο σοφός της συντροφιάς μας, φίλες και φίλοι, καλά μου πρωινάκια, αφού έκανε το ζεσταμά του, μπήκε στο γήπεδο και γράφει ο Θόδωρος Καμπέρος στην Πάτρα. Γουστάρω το φίλο μου τον Γιώργο που μου είπε, αν μπορείς να το ονειρευτείς, μπορείς και να το κάνεις. Ποτέ δεν είναι αργά να γίνεις αυτό που θα μπορούσες να έχεις γίνει. Καλημέρα σας, γράφει ο Θοδωρής. Καλημέρα Θοδωρέ, καλημέρα στην Πάτρα μας.

κυρία Γεωργία μας από τα γρεβενά μου γράφει. Πολύ σωστό αυτό που έγραψε ο φίλος μας ο Θόδωρος. Αν μπορείς να το ονειρευτείς, μπορείς και να το κάνεις. Καλημέρα σε όλους.

μια ζωή. Είχαμε μια ακόμα ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,7 βαθμών, αυτή τη φορά στην Κώστα Ρίκα. Ο σεισμός σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ενώ το εστιακό του βάθος υπολογίστηκε στα 15 χιλιόμετρα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει αναφορές για τραυματισμούς ή υλικές ζημιές από την δόνηση.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ραδιογάμα
2: 94FM.
1: Αχαΐα.
2: Ηλία.
1: Ετωλοακαρνανία.
2: Και www.radiogamma.gr. Ραδιογάμα 94FM.
3: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.

0: Πραγματικά τραγικές στιγμές βίωσε μια γυναίκα στο Ηράκλειο της Κρήτης όταν είδε όλα τα προσωπικά της στοιχεία να αναγράφονται πάνω σε ένα φεϊβολάν που ένας άγνωστος μοίρασε στην περιοχή της Θερίσου στο Ηράκλειο. Ο άγνωστος έβαζε τα φεϊβολάν πάνω σε μπαμπρίζ αυτοκινήτων και περιείχαν το όνομα της γυναίκας, το τηλέφωνό της, την διεύθυνσή της και απρεπείς χαρακτηρισμούς σεξιστικού χαρακτήρα. Η γυναίκα ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία και έδωσε κατάθεση για το περιστατικό. Οι αστυνομικοί εκτιμούν πως η ταυτοποίηση του δράστη ή των δραστών δεν θα αργήσει, καθώς το περιστατικό σημειώθηκε σε μια μεγάλη ακτίνα του οικισμού και έτσι οι κάμερες ασφαλείας των γύρω κτηρίων έχουν καταγράψει τα πάντα.
1: Τόση αγάπη και υποσχέσεις στον αέρα.
0: Οι αστυνομικοί έχουν υποψίες και για μια γυναίκα η οποία ενδέχεται να κρύβεται πίσω από όλη αυτήν την ιστορία.

φοβερή αυτή η τύπη, έτσι. Έγραψαν όλα τα προσωπικά στοιχεία της γυναίκας πάνω σε fake βολάν και τα μοίραζαν, τα έβαζαν πάνω στον μπαμπρίζα των αυτοκινήτων. Με απρεπείς χαρακτηρισμούς, μάλιστα.

0: Με μια σφαίρα στο κεφάλι εκτέλεσαν τον Ηλιάνα Φίλιποφ, ιδιοκτήτη της ποδοσφαιρικής ομάδας Αμπότεβ Πλόβντιβ στην Φιλιππούπολη της Βουλγαρίας.
1: Με μια σφαίρα στο κεφάλι εκτελέστηκε ο Ηλιάν Φιλίποφ, επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης της βουλγαρικής ποδοσφαιρικής ομάδας Μπότεφ Πλόβντιβ, στην πόλη Πλόβντιβ. Η δολοφονία σημειώθηκε περίπου στη μία τα ξημερώματα, όταν οι βουλγαρικές αρχές ενημερώθηκαν για έναν άνδρα που είχε δεχθεί πυροβολισμό. Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τον Φιλίποφ νεκρό και ξεκίνησαν έρευνα για την υπόθεση. Ο Ηλιάν Φιλίποφ ήταν μία από τις σημαντικές επιχειρηματικές προσωπικότητες της Βουλγαρίας. Υπήρξε ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της PAMK, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες μεταφορών της χώρας, με δραστηριότητα και στην ευρωπαϊκή αγορά. Παράλληλα, είχε ενεργό ρόλο στο ποδόσφαιρο και είχε διατελέσει πρόεδρος της Μπότεφ Πλόβντιβ. Το όνομά του συνδέθηκε ιδιαίτερα με την ανακατασκευή του γηπέδου Χρήστο Μπότεφ, ενός από τα σημαντικότερα αθλητικά έργα στην πόλη.

20 λεπτά πριν από τις 7 είναι η ώρα. Καλή σας μέρα, καλό μήνα, καλό ξεκίνημα. Πάνω από ένα χιλιόμετρο καλώδιο ρεύματος εντόπισε και ξύλωσε συνεργείο του ΔΔΕ κατά την διάρκεια επιχείρησης σε οικισμό του Ασπροπύργου. Συγκεκριμένα διενεργήθηκαν αποξυλώσεις καλωδίων, ακούστε, μήκους 1.120 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές, ενώ πραγματοποιήθηκαν 13 ρευματοδιακοπές, όπως αναφέρει και το σχετικό δελτίο τύπου της αστυνομίας. Στην συνέχεια, φίλες και φίλοι, τα πληκτρολόγια στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής πήραν φωτιά. Καθώς οι αστυνομικοί συνέλαβαν συνολικά 12 άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για κατά περίπτωση κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, κλοπή νερού, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος κλπ. Όλα αυτά σε γύφτο οικισμό στον Ασπρόπεργο, έτσι.

Να πάμε τώρα στην Πάτρα, όπου θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του Μιχάλη Τσιρόνη, πατέρα του βουλευτή του Δημοκρατικού Πατριωτικού Κινήματος Νίκη, του Σπύρου Τσιρόνη. Ο Μιχάλης Τσιρόνης ήταν συνταξιούχος του ΟΤΕ και είχε για πολλά χρόνια ενεργή παρουσία στον χώρο της πολιτικής, έχοντας εργαστεί ως στέλεχος σε πολιτικά γραφεία βουλευτών.

0: πεινάτε.
1: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
0: Παιδιά, λέω!
1: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
2: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι πένε.
3: Σπαγγέτι. Αίρεση, αφού είναι το αγαπημένο.
4: Όταν το φαγητό έχει μίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις, και στις σχέσεις.
1: Κατάλαβες.
3: Όχι.
4: Μίσκο. Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο.
5: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
6: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
7: Όταν τελειώνει κάτι που αγαπάς, ζεις ένα δράμα.
8: Ευτυχώς όμως, το πιστικό βούτυρο Χαϊτογλου υπάρχει τώρα και σε extra large συσκευασία. Πιστικό βούτυρο Χαϊτογλου. Μεγάλη απόλαυση.
9: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί, οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
10: Δεκαπέντε λεπτά πριν από τις 7-9 η ώρα, καλή σας μέρα, καλό μήνα. Να σας πω τώρα ότι στην σύλληψη ενός 19χρονου από το Σουδάν προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην ΚΟ μετά από καταγγελία για βιασμό ενός 3χρονου αγοριού που φιλοξενείται μαζί με τη μητέρα του στο κέντρο ελεγχόμενης δομής ΚΟ στο Πιλί. Το περιστατικό, σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν στις αρχές, σημειώθηκε το πρωί της περασμένης Δευτέρας σε κοιτώνα της δομής. Την καταγγελία υπέβαλε η 22χρονη μητέρα του παιδιού, υπήκος Νοτίου Σουδάν. Σύμφωνα με την καταγγελία λοιπόν, ο 19χρονος φέρεται να εξανάγκασε το 3χρονο παιδί να ανεχθεί γενετήσια πράξη, ασκώντας σε βάρος του σωματική βία.

0: Νίκος Βέρτης, φοβάμαι για σένα. Ο πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, ο κύριος Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, αποκάλυψε ότι έχασε την γυναίκα του από καρκίνο. Είπε ότι έκανε πλάσμα αφαιρέσεις. Της έταζαν θεραπεία για τον καρκίνο και τελικά απεβίωσε.
1: Μια ιδιαίτερα επώδυνη ιστορία αποκάλυψε ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών. Αναφέρθηκε στη σύζυγό του, η οποία έφυγε από τη ζωή μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο των οωθικών, καταγγέλλοντας ότι κατέβαλε περίπου 100.000 ευρώ για υποσχέσεις θεραπείας μέσω πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, η γυναίκα του αντιμετώπιζε την ασθένεια επί 20 χρόνια και πήγαινε καλά με χημειοθεραπείες και χειρουργικές επεμβάσεις. Κάποια στιγμή όμως βρήκε ένα κέντρο στα Σκόπια, με παράρτημα στη Φλόρινα, και αποφάσισε να αναζητήσει εκεί διαφορετική θεραπευτική προσέγγιση. Ο Κωνσταντινίδης υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο κέντρο πραγματοποιούσε διαδικασίες που έμοιαζαν με πλασμαφαίρεση, ισχυριζόμενο ότι μπορούσε να αλλάξει το DNA και το RNA των κυττάρων και να απομακρύνει τον καρκίνο. Όπως κατήγγειλε, αρχικά καταβλήθηκαν 32.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό στα Σκόπια. Στη συνέχεια, η σύζυγός του παρέμεινε περίπου 2 μήνες στη Θεσσαλονίκη, με τον ίδιο να υπολογίζει ότι πλήρωνε 6.000 ευρώ την εβδομάδα. Ανέφερε επίσης ότι εκείνη την περίοδο χώρισαν. Περιγράφοντας συνομιλία με το πρόσωπο που πραγματοποιούσε τις συγκεκριμένες πρακτικές, είπε ότι το ρώτησε εάν θεωρούσε τον εαυτό του Θεό και εκείνο απάντησε ότι ήταν περίπου κάτι τέτοιο.

0: σε λίγο μετά το διάλειμμα στην κορυφή της ώρας θα ακούσουμε τι έλεγε πριν από περίπου 10 χρόνια ο Κυριάκος Μητσοτάκης για αυτά τα περίεργα κέντρα που ακούμε τόσα και τόσα αυτές τις μέρες.
1: Το ξέρω πως δεν σου φέρομαι όπως το παλιό καιρό.
0: Αυτά τα κέντρα ομοιοπαθητικής. Σε λίγο εδώ στο πρωινό ξεκίνημα μείνετε συντονισμένοι εδώ στο αγαπημένο μας ραδιοφωνό. Καλή σας μέρα, καλή Πέμπτη και καλό μήνα.

Σοβαρή υπόθεση κακοποίηση ζώου, φίλες και φίλοι, στο άβατο της Αξάνθης, όπου ένας σκύλος εντοπίστηκε παράλυτο στα πίσω άκρα και να σέρνεται μέσα σε χωράφια. Η ακτινογραφία έδειξε ότι είχε δεχτεί πυροβολισμό με αεροβόλο, με το σφαιρίδιο να έχει καταλήξει στην σπονδυλική του στήλη.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιβημέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετεί.
3: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
3: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
3: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
5: Μίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
6: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
7: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
7: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη. Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.

0: 7 και 2 πρώτα λεπτά, 9 η ώρα. Κυρίες και κύριοι στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σας καλωσορίζω στην καθημερινή πρωινή ραδιοφωνική μας συνήθεια. Πρωινό ξεκίνημα κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 5.30 μέχρι και τις 8. Και μην ξεχνάτε, οι ειδήσεις αρχίζουν εδώ.
1: Είμαι καλά, είμαι καλά.
0: Ο Κώστας από τον Χλώρακα στην Πάφο μου γράφει: πες καλημέρα στον σοφό της παρέας. Γράφει ωραία κάθε μέρα, αλλά σήμερα έγραψε. Τι έγραψε ο σοφός της παρέας μας, ο Θοδωρής Καμπέρος, για εσάς που μόλις μπήκατε στην πρωινή συντροφιά μας? Αν μπορείς να το ονειρευτείς, μπορείς και να το κάνεις. Ποτέ δεν είναι αργά να γίνεις αυτό που θα μπορούσες να είχες γίνει. Αυτό έγραψε σήμερα ο σοφός της ραδιοφωνικής μας παρέας, ο κύριος Θόδωρος Καμπέρος, στην Πάτρα. Την καλημέρα μας σε όλους τους φίλους στην Αχαϊκή πρωτεύουσα. Μας ακούν μέσω του Ράδιο Γάμα στους 94.
1: Είμαι καλά.
0: Ακούσαμε Ισαία Ματιάμπα, είμαι καλά και σας αγαπώ. Πριν από μία δεκαετία, φίλες και φίλοι, σας έλεγα νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, φρέσκος τότε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έκανε κουρελόχαρτο μια θεμελιώδη αρχή της σύγχρονης ιατρικής, ότι η αποτελεσματικότητα μιας θεραπείας αποδεικνύεται επιστημονικά και δεν κρίνεται από την προσωπική εντύπωση του ασθενούς. Τι είπε λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από μια δεκαετία? Θεωρώ, αναφέρει το δικαίωμα κάθε ασθενή, κάθε ανθρώπου, να επιλέγει την θεραπευτική που του ταιριάζει. Είχε πει για την ομοιοπαθητική ο κύριος Μητσοτάκης. Να ακούσουμε τώρα την δημοσιογράφο του ντοκουμέντου, την Μικαέλα Σάβα, που έχει τις πληροφορίες. Και θα ακούσουμε επίσης τι απάντησαν δύο γιατροί στην Μικαέλα. Ο κύριος Χάρης Τάμος, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων, και ο Πάνος Παπανικολάου, γραμματέας της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών.
2: Ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη αποκάλυψε μια ολόκληρη αγορά ψευδοεπιστημονικών πρακτικών στην Ελλάδα, που υπόσχονται δίθεν θεραπεία και μακροζωία, χωρίς να στηρίζονται σε επιστημονικά δεδομένα. Ας δούμε όμως τι έλεγε το 2017 ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τότε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, υπερασπιζόμενος την ομοιοπαθητική.
3: Θεωρώ αναφέρετο δικαίωμα του κάθε ασθενή, του κάθε ανθρώπου, να επιλέγει την θεραπευτική μέθοδο που την ταιριάζει. Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να αμφισβητήσουμε θεραπείες οι οποίες, για λόγους που ενδεχομένως για κάποιους από εμάς να είναι ανεξήγητοι, να μην μπορούμε να τους αντιληφθούμε, αλλά στο βαθμό που έχουν αποτέλεσμα, και το αποτέλεσμα το κρίνει τελικά ο ίδιος ο ασθενής, δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε την λογική και την πιστικότητα αυτής της πολύ συγκεκριμένης προσέγγισης.
2: Δηλαδή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίαζε την προσωπική εμπειρία ενός ασθενούς ως απόδειξη ότι η ομοιοπαθητική λειτουργεί. Όμως, η βελτίωση που μπορεί να ακολούθησε δεν σημαίνει απαραίτητα ότι προκλήθηκε από την ίδια την ομοιοπαθητική.
4: Βρίσκει τρεις μεσαίες άρθειες. Το ψεύδος έχει κοντά ποδάρια ότι η αντιφατικότητα των δηλώσεων με το τι ισχύει σήμερα είναι κραυγαλαία αυτή η αντιφατικότητα, που σημαίνει ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να προσαρμόσει τη στάση της ακολουθώντας τα γεγονότα και όχι χαράζοντας στέρες και σοβαρές πορείες οι οποίες θα πρέπει να διέπουν τη δημόσια υγεία. Και πάνω σε αυτό, ότι ποτέ ούτε ο Υπουργός Υγείας ούτε ο Πρωθυπουργός έχουν συμβουλευτεί τον καθεξοχήν φορέα που μπορεί να τους δώσει τη γραμμή κατεύθυνση για τη δημόσια ή για ιδιωτική υγεία, που είναι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος.
5: Ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει καμία σχέση με τη σύγχρονη επιστήμη και με αφορμή αυτή την τοποθέτηση. Κάτι που όταν έγινε πρωθυπουργός επιβεβαίωσε 1η Δεκεμβρίου 2021, με τοποθέτησή του από βήματος Βουλής ότι η εντατική θεραπεία είναι περιττή για βαρέως πάσχοντες διασωληνωμένους μηχανικά εριζόμενους λόγω αναπνευστικής ανεπάρκειας, τη στιγμή που η σύγχρονη επιστήμη ξέρει ότι στις περιπτώσεις αυτές, αν δεν βρεθεί κρεβάτι σε μονάδα εντατικής θεραπείας, η θνητότητα είναι 97,8%, δηλαδή μεγαλύτερη από τη θνητότητα που έχει πυροβολισμό στο κεφάλι από κοντινή απόσταση.
6: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική που σας αρέσει στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
0: Είχαμε και μία βαρισίμαντη ομολογία, παύλα παραδοχή, του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του Άγγελου Συρίγου, ο οποίος αναφερόμενος στα επεισόδια στην περιοχή της Ακάσου το 2024 είπε: «Υποχωρήσαμε δύο φορές το 2024 όταν η Τουρκία έβγαλε πολεμικά πλοία στην περιοχή».
7: Σε μια βαρισίμαντη δημόσια παραδοχή που ανατρέπει το μέχρι σήμερα επίσημο αφήγημα περί ομαλής ολοκλήρωσης των ερευνών στο Αιγαίο, προχώρησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, Άγγελος Συρίγος, αναφερόμενος στα επεισόδια στην περιοχή της Κάσου το 2024. Ο βουλευτής επιβεβαίωσε ουσιαστικά ότι η ελληνική πλευρά αναγκάστηκε να υποχωρήσει δύο φορές μέσα στο 2024, όταν η Άγκυρα ανέπτυξε πολεμικά πλοία στην περιοχή, αμφισβητώντας στην πράξη τα κυριαρχικά δικαιώματα και τις έρευνες για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης. Η δήλωση αυτή προκαλεί έντονες πολιτικές αντιδράσεις, καθώς επί δύο χρόνια η επίσημη γραμμή υποβάθμιζε τα γεγονότα, διαψεύδοντας κατηγορηματικά όσους υποστήριζαν ότι υπήρξε τουρκικός εξαναγκασμός και αποχώρηση των ερευνητικών σκαφών υπό την πίεση του τουρκικού στόλου. 24 και 24.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα στη Λάρισα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο ανήλικοι. Το ατύχημα σημειώθηκε στην συμβολή των οδών Δούκα και Καραμαλή όταν ένα γιοταχή συγκρούστηκε με ένα πατίνι στο οποίο επέβαιναν οι δύο ανήλικοι. Ευτυχώς οι πιτσιρικάδες τραυματίστηκαν ελαφρά από την σύγκρουση, παρότι τους μετέφεραν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο τοπικό νοσοκομείο.

0: καλό.
1: Μπαρμπαστάθης.
0: Μας κάνει καλό.
2: Παιδιά, πεινάτε.
3: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
2: Παιδιά, λέω.
3: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
2: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι πένε.
4: Σπαγγέτι. Αίρεσεις, αφού είναι το αγαπημένο.
1: Όταν το φαγητό έχει μίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις, και στις σχέσεις.
3: Κατάλαβες.
4: Όχι.
1: Μίσκο. Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
5: Όταν τελειώνει κάτι που αγαπάς, ζεις ένα δράμα.
6: Ευτυχώς όμως, το φυστικό βούτυρο Χαϊτογλου υπάρχει τώρα και σε extra large συσκευασία. Φυστικό βούτυρο Χαϊτογλου. Μεγάλη απόλαυση.
1: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί, οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
7: Ακούσαμε νωρίτερα την ομολογία παραδοχή του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Άγγελου Συρίγου. Αναφερόμενο στα επεισόδια στην περιοχή της Κάσου το 2024, μάλιστα ο κ. Συρίγος είπε: «Υποχωρήσαμε τότε δύο φορές όταν η Τουρκία έβγαλε πολεμικά πλοία στην περιοχή της Κάσου». Σε λίγο θα ακούσουμε τον διεθνολόγο, τον κύριο Σταύρο Καλεντερίδη, ο οποίος μίλησε χθες στην Ναυτεμπορική για το την περιβόητη πόντιση του καλωδίου και όλα αυτά. Θα αναφερθεί μάλλον ο κύριος Καλεντερίδης και στην ομολογία του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας για το τι συνέβη στην Κάσο το 2024. Σε λίγο εδώ στο πρωινό ξεκίνημα, 15 μετά από τις 7 είναι η ώρα.

0: ο διεθνολόγος κύριος Σταύρος Καλεντερίδης, φίλες και φίλοι, μίλησε χθες στην Ναυτεμπορική για την επικείμενη πόντιση του καλωδίου και για την επάρκεια της ελληνικής Ναύτεξ. Φοβόμαστε να διαρρήξουμε το θαλάσσιο πάρκο της Τουρκίας. Υποχώρηση ή οποιαδήποτε αλλαγή στην χάραξη του καλωδίου θα είναι εις βάρος των συμφερόντων της Ελλάδας, είπε ο κύριος Καλεντερίδης. Πάμε να ακούσουμε.
1: Ναι, είναι λίγο σύνθετο το θέμα. Πράγματι, αν το Ηράκλειο εκδώσει Ναύτεξ, προφανώς θα μιλάμε για μια κατάκτηση, αν θέλετε, εδώ που φτάσαμε. Πλέον μιλάμε, έχουμε επίσημα πρώην υπουργούς κυβέρνηση να μιλούν για υποχώρηση στην Κάσο. Επιτέλους ακούγεται η αλήθεια, έστω και από μη μέλη της κυβέρνησης πλέον, αλλά νομίζω όλοι πρέπει να καταλάβουν ότι υπήρξε υποχώρηση. Να δούμε τι θα γίνει τώρα. Λοιπόν, υπάρχουν δύο ζητήματα εδώ. Το πρώτο είναι αν αυτή η Ναύτεξ, που όπως φαίνεται, καταρχάς κάποιος θα ζητήσει άδεια από την Ελλάδα, είτε το ερευνητικό πλοίο, είτε η γαλλική Meridiam, είτε και η γαλλική κυβέρνηση θα αιτηθούν, θα ανακοινώσουν μάλλον την άδεια αυτή από την, στην, το αίτημα αυτής της άδειας στην ελληνική κυβέρνηση, και η ελληνική κυβέρνηση, αν όλα πάνε καλά, θα εκδώσει Ναύτεξ. Λοιπόν, το πρώτο ζήτημα είναι πώς θα αντιδράσει η Τουρκία. Η Τουρκία, αν θα της αρκέσει η έκδοση της Ναύτεξ από την Ελλάδα, διότι όπως έχει διασαφηνίσει η Τουρκία, δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο, δεν επιθυμεί την κοινοποίηση να ενημερωθεί από την Ναύτεξ, επιθυμεί να εκδώσει η ίδια Ναύτεξ από το σταθμό της Ατάλειας, άρα θέλει ή τη γαλλική κυβέρνηση, ή τη Meridiam, είτε το πλοίο, να αιτηθούν απευθείας στην Τουρκία, και αυτό ξέρετε είναι ένα μείζον θέμα, να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε. Νομίζω άκρως προβληματικό, καταρχάς ήδη έχει χρησιμοποιηθεί η Meridiam ως ένας τρόπος να διαφύγει των ευθυνών της ελληνικής κυβέρνησης, των υποχωρήσεων, συγγνώμη, τον κύριο Συρίγο, της ελληνικής κυβέρνησης, μην ξαναπάνε σε τρίτη υποχώρηση. Εδώ, όπως καταλαβαίνετε, επειδή πετάνε την μπάλα στη Meridiam, λέγοντας ότι αυτή θα το σχεδιάσει, ή μάλλον η κοινοπραξία. Η κοινοπραξία είναι η Meridiam, έχει το 66% η Meridiam, άρα με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να επιρρύψουν οποιαδήποτε μελλοντική ευθύνη στους Γάλλους, δύσκολα να το πιστέψουμε αυτό. Το πρώτο λοιπόν είναι πώς θα αντιδράσει η Τουρκία. Το δεύτερο και σημαντικότερο νομίζω
2: λέτε για την Τουρκία πριν προχωρήσουμε, επειδή επικαλείται η Άγκυρα τους χάρτες που έχει καταθέσει τον ΟΗΕ, έχει νομικά ερίσματα να εξαναγκάσει σε αλλαγές τη όδευση του καλωδίου?
1: Λοιπόν, εδώ πάλι πρέπει να πω δύο σημεία για το ερώτημα σας αυτό. Πρώτον, δυστυχώς αυτά τα οποία ακούμε από τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών είναι ότι η χάραξη αυτή βρίσκεται νοτιότερα, δεκάδες μίλια νοτιότερα από τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα.
2: Σωστά.
1: Αυτό ξέρετε είναι πρόβλημα από μόνο του, διότι ουσιαστικά αυτό κι αν είναι υποχώρηση, είναι μια αποδοχή, αδιανόητη αποδοχή σε επίπεδα που δεν θέλω να τα χαρακτηρίσω, πως αυτά τα πάρκα, τα οποία δεν είναι πάρκα, είναι, καταρχάς να πω ότι τα θαλάσσια πάρκα είναι ΑΟΣ στην πραγματικότητα. Είναι ένας τεχνικός όρος, η πραγματική θαλάσσια οικονομική ζώνη είναι η αποκλειστική οικονομική ζώνη. Και για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος έχουν δημιουργηθεί τα λεγόμενα θαλάσσια πάρκα. Άρα εδώ φτάσαμε στο σημείο ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών να λέει ότι αποδέχεται τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, διότι το πάρκο Φετιγέ Κάς είναι αυτό που έχει περικυκλώσει το Καστελόριζο. Άρα όταν λέει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών ότι δεν βρίσκεται η χάραξη νοτιότερα από το πάρκο των τουρκικών θαλάσσιων, είναι σαν να του το έχει ήδη δώσει. Από μόνο το, αν θέλετε, αυτό είναι προβληματικό από κάθε έννοια, και ξαναλέω, δεν θα πάω στο επίπεδο να χαρακτηρίσω αυτή τη δήλωση. Τώρα, επίσης είναι προβληματικό το ότι σύμφωνα με διαρροές και με δημοσιεύματα υπάρχουν προσπάθειες από την ελληνική κυβέρνηση να γίνει μια μετατόπιση του καλωδίου, αλλά μέχρι το σημείο που δεν θα εισέλθει σε αυτό το παράνομο θαλάσσιο πάρκο. Δηλαδή μέχρι και εδώ, από ό,τι φαίνεται, φοβόμαστε να διατρυπήσουμε, να διαρρήξουμε αυτό το παράνομο θαλάσσιο πάρκο. Αφενός δηλαδή δηλώνουμε, το αποκαλούμε, το χαρακτηρίζουμε ως τέτοιο, και αφετέρου δεν τολμάμε να πάμε να αγγίξει η χάραξη το πάρκο αυτό. Άρα στην πραγματικότητα όντως, όπως φαίνεται και από τις δηλώσεις πλέον του Υπουργού Εξωτερικών, πράγματι αυτοί οι χάρτες δεσμεύουν την πατρίδα μας, και δεν νοούμε να φανταστώ τι άλλο μας δεσμεύει.
2: Εάν, κύριε Καλεντερίδη, η χώρα μας τελικά προχωρήσει σε αυτόν τον επανασχεδιασμό της όδευσης του καλωδίου, υποχωρεί ουσιαστικά σε σχέση με κυριαρχικά της δικαιώματα?
1: Εντάξτε, ήδη οι δηλώσεις αυτές του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών για αυτό το πάρκο, το Φετιγέ Κάς, ξαναλέω, το οποίο το χαρακτήρισε ως τουρκικό θαλάσσιο πάρκο, ή κάποιοι κύκλοι του Μαξίμου το αποκαλούν παράτυπο, φτάσαμε πάλι στην ίδια στα ίδια φιλοσοφήματα περί παράτυπης μετανάστευσης. Δεν είναι παράτυπο, είναι παράνομο θαλάσσιο πάρκο και δεν πρέπει να το αποκαλούμε καν θαλάσσιο πάρκο. Είναι μια επιθετική κίνηση γεωπολιτικής περικύκλωσης και εξαφάνισης του Καστελορίζου. Ήδη ξαναλέω το ότι το αποκαλούμε ως τέτοιο, ότι δεν το παραβιάζουμε κτλ. Αυτό είναι ένα αυτογκολ. Δεν πρέπει να δεχθούμε τα δύο αυτά πάρκα. Η Ελλάδα πρέπει να προβεί σε αποκλειστική οικονομική ζώνη οριοθέτηση με την Κύπρο, που εξαφανίζει εμπροκειμένου αυτό το πάρκο, το οποίο το αναγνωρίζει ρητά ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών.
0: Έχουμε ένα σημαντικό μάτς σήμερα στην καυτή Τούμπα για μια ακόμη ιστορική νίκη για την εθνική ομάδα μας. Ελλάδα-Ολλανδία απόψε στις 10 παρατέταρτο στο κατάμεστο γήπεδο της Τούμπας. Ο Γιάννης Μανολόπουλος στην Καλαμάτα στέλνει την καλημέρα του σε όλους τους συναδέλφους του Αρτοπιούς, στον Δημήτρη και στον Ανδρέα, καθώς και στο όμορφο κορίτσι. Και τους χαρίζει το τραγούδι από το βορρά μέχρι το νότο με τον Βασίλη Καρά. Καλή σας μέρα, καλό μήνα να έχουμε. 1η του Οκτώβρη σήμερα, 24 λεπτά μετά από τις 7.

0: Από το βορρά μέχρι το νότο η μέρα ξεκινάει με πρωινό ξεκίνημα στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Να σας πω ότι 36 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης δόθηκαν σε 10 οικογένειες φίλων. Τόσα χρήματα δόθηκαν για να μην αλλάξει απολύτως τίποτα.
1: Το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν η μεγαλύτερη ευκαιρία μετά την μεταπολίτευση για να μετασχηματίσει η Ελλάδα το οικονομικό της μοντέλο και μετά από δεκαετίες να αρχίσει να παράγει ξανά. Αν αυτού σχεδόν 36 δισεκατομμύρια ευρώ κατέληξαν στις τσέπες 10 οικογενειών που είναι φίλοι της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση λέει ότι δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ. Χάθηκε όμως η αλλαγή που τόσο ανάγκη είχε η χώρα για να γίνει πάλι οικονομικά εύρωστη. Τα λεφτά αυτά δεν άνοιξαν μια νέα μεγάλη βιομηχανία. Διατήρησαν τον ίδιο κύκλο. Κατασκευές, τουρισμός, ακίνητα, ναυτιλία και πράσινο περιτύλιγμα στο παλιό μοντέλο. Λίγοι μεγάλοι φάκελοι για τις ίδιες 10 οικογένειες που πάντα κερδίζουν. Οι μικρομεσαίοι αντίθετα, που αποτελούν το 99%, περιμένουν στην ουρά χωρίς να πάρουν τίποτα. Καταναλώνουμε, εισάγουμε και σερβίρουμε τους τουρίστες. Παράγουμε λίγο και ακριβά. Αυτή είναι η οικονομία μας. Τα 36 δισεκατομμύρια μπήκαν στη χώρα. Δεν μπήκαν όμως στη μεταποίηση. Μπήκαν εκεί που ήδη κάθονται οι ίδιες οικογένειες που ευημερούν με βάση αυτό το μοντέλο. Η απορρόφηση των χρημάτων παρουσιάστηκε ως μεγάλη νίκη, αλλά σε αυτήν δεν συμμετέχει η μικρομεσαία τάξη. Η ιστορική ευκαιρία χάθηκε σε ορόσημα και επικοινωνιακά παιχνίδια. Δεν υπήρξε καμία ανάκαμψη. Απλώς έγινε συντήρηση του υπάρχοντος μοντέλου με ευρωπαϊκά χρήματα.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6:30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
4: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι. Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πώς θα

0: πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο, 7 και 32 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, εμείς εδώ στην Ελλάδα γκρινιάζουμε ότι είμαστε οι πιο βαριά φορολογούμενοι πολίτες στην Ευρώπη. Να πάμε όμως στην Αυστραλία, όπου εκεί υπάρχει ένας φόρος, ονομαζόμενος φόρος θανάτου. Κοντά μας έχουμε έναν κύριο ο οποίος έζησε στην Μελβούρνη της Αυστραλίας, είναι από την Λατινική Αμερική συγκεκριμένα, ο φίλος μας ο Τόνι, ο οποίος θα μας διαφωτίσει τι είναι αυτός ο φόρος θανάτου. Death tax λέγεται στα αγγλικά. Buenos días, hermano Tony, que pasa. Να θυμηθώ τα ισπανικά μου, έτσι.
1: Buenos días, κύριε Κώστα.
0: Το είπα καλά?
1: Μια χαρά το είπα.
0: Ωραία, ωραία, ακόμα το θυμάμαι λοιπόν. Τι είναι αυτό το περιβόητο death tax στην Αυστραλία, Τόνι?
1: Αυτό λένε τώρα ότι δεν έχει περάσει ακόμα, αλλά λένε ότι σε λίγο από όλα τα άλλα του άλλου φόρου που έρχονται οι υπάλληλοι γενικά, πάντα θα γίνεται κάτι έξτρα και μπορεί να είναι από τη συνταξή που παίρνει ή, αλλά κάτι καινούριο, κάτι έξτρα.
0: Είναι ένας καινούριος φόρος μας λες, έτσι?
1: Ναι.
0: Φόρος για να πεθάνει άνθρωπος?
1: Ναι. Πεθάνε θα πεθάνει, αλλά μετά οι γονείς απομένονται, μετά έχονται αυτό το ποσό που πρέπει να... που είναι δικό του, είναι λίγο βαρύς.
0: Θα πρέπει να πληρώσουν. Πόσο της εκατό είναι αυτό, Τόνι?
1: Ακόμα δεν έχουν πει ακόμα, αλλά πάντα βρίσκονται άλλους τρόπους
0: για να εισπράξουν χρήματα.
1: Άλλο φόρο.
0: Για να εισπράξουν χρήματα. Έχουν πάρει τη συνταγή από εμάς, φαίνεται, οι Αυστραλοί.
1: Ναι, δυστυχώς.
0: Λοιπόν, φόρος θανάτου. Εγώ έχω ακούσει ότι κυμαίνεται μεταξύ 15 και 17%. Αληθεύει αυτό?
1: Ναι, μπορεί να πάει εκεί.
0: Μπορεί να πάει εκεί.
1: Ναι.
0: Και αυτός ο φόρος πληρώνεται ενώ είναι ζωντανός ο άνθρωπος, έτσι? Γιατί άμα πεθάνει, πάει.
1: Ναι,
0: καλά τα λέω?
1: Ναι.
0: Πόσο καιρό έζησες εσείς από την Λατινική Αμερική, από ποιο μέρος, Τόνι?
1: Από Ουρουγουάι.
0: Ουρουγουάι. Ναι. Και έζησες στην Μελβούρνη της Αυστραλίας για πόσα χρόνια?
1: Ναι, μεγάλωσα εκεί.
0: Μεγάλωσες. Και ναι, αποφάσισες να έρθεις στην Ελλάδα?
1: Ναι, εγώ τώρα ήρθα του 10 και... ήρθαμε γενικά, έχω δύο κόρες και ήρθαμε γενικά γιατί ο τρόπος ζωής εδώ, πιο πολύ ασφαλείας και αυτά.
0: Αλλά δεν είσαι Έλληνας όμως?
1: Όχι, είναι Λατινό, 100%.
0: 100%.
1: Μεγάλος στην Αυστραλία και τώρα Καλαμάτα.
0: Τόνι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρες το χρόνο να είσαι μαζί μας εδώ στο πρωινό ξεκίνημα και να μας διαφωτίσεις για τον περιβόητο φόρο που θα έρθει στην Αυστραλία, φόρος θανάτου. Πώς το λέτε στα αγγλικά, πώς λέγεται αυτός ο φόρος?
1: Το death tax.
0: Μάλιστα. Death tax.
1: Αλλά, ναι.
0: Ούτε να πεθάνεις δεν μπορείς δηλαδή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Τόνι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Περιβόητος φόρος, έτσι. Φόρος θανάτου στην Αυστραλία.

θα πάρουν οι συγγενείς του, θα πληρώσουν περίπου 15 με 17%. Αυτό είναι το ονομαζόμενο ως death tax. Αλλά από ό,τι μας είπε ο φίλος μας ο Τόνι, ο οποίος έζησε στην Αυστραλία, μεγάλωσε εκεί, πριν αποφασίσει να μετακομίσει στην Ελλάδα για να μεγαλώσει τα παιδιά του σε καλύτερες συνθήκες, έρχεται death tax.

Οπότε από ό,τι ακούσαμε από τον φίλο μας τον Τόνι, στην Αυστραλία έρχεται ένας φόρος θανάτου, death tax. Οπότε εμείς που γκρινιάζουμε ότι είμαστε οι πιο βαλιά φορολογούμενοι πολίτες της Ευρώπης, να κρατάμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι υπάρχουν και χειρότερα. Βέβαια, αν ποτέ προσπαθήσουν να επιβάλλουν έναν τέτοιον φόρο στην Ελλάδα, φόρο θανάτου, τι θα τους πούνε οι Ελληνάρες?

χώρος θανάτου. Δεν βαριέσαι? Όταν θα πεθάνω δεν θα σου ξαναμιλήσω ποτέ. Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα. Η Γαλανόλευκη, φίλες και φίλοι, που έχει ξεκινήσει ιδανικά την διοργάνωση με δύο νίκες σε εισάριθμα εκτός έδρας παιχνίδια, προέρχεται από τον ιστορικό θρίαμβο στο Άξμπουργκ απέναντι στη Γερμανία για πρώτη φορά στην ιστορία της. Η Ολλανδία ακολουθεί στην δεύτερη θέση με 4 βαθμούς, έχοντας μία νίκη και μία ισοπαλία. Έτσι, το απόψινό παιχνίδι στην Τούμπα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία και μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στην κορυφή του League A, Group 2 του UEFA Nations League. Η Ελλάδα λοιπόν θα πάει για το απόλυτο απόψε. Αντιμετωπίζει την Ολλανδία σε ένα παιχνίδι μεγάλης σημασίας στο γήπεδο της Τούμπας σήμερα το βράδυ στις 10 παρατέταρτο.

0: 16 λεπτά πριν από τις 8, καλή σας μέρα, καλό μήνα, καλό ξεκίνημα. Την πρώτη του αντίδραση μετά την αγνωστοποίηση παραπομπής του στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση αλλίωσης του χώρου του δυστυχήματος στα Τέμπη έδωσε ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο Κώστας Αγοραστός. Ο κύριος Αγοραστός λοιπόν εξέφρασε την προσωπική του άποψη λέγοντας ότι αυτή η δίκη είναι πολιτική και ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είχε επιχειρησιακή ή συντονιστική αρμοδιότητα στον χώρο του δυστυχήματος των Τεμπών, αλλά περιορίστηκε σε έναν ρόλο υποστηρικτικό. Για να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Αγοραστός, πρώην Περιφερειάρχης της Θεσσαλίας.
1: Σε ένα χώρο ο οποίος βρίσκεται υπό την πλήρη εποπτεία, ένοχο της προανακριτικής αρχής, δηλαδή του κυρίου Βλαχογιάννη, διοικητή της Τροχέας, της ανακριτικής αρχής, της πυροσβεστικής, της αστυνομίας, των πιστοποιημένων εθελοντών, η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι αναρμόδια, δεν έχει αρμοδιότητα ούτε κάποιο ρόλο εκεί και ούτε μπορεί να δώσει εντολές ούτε να πάρει εντολές, γιατί δεν έχει καμία αρμοδιότητα. Ο ρόλος της Περιφέρειας Θεσσαλίας ήταν υποστηρικτικός σύμφωνα με τον νόμο, και το μόνο που διέθεσε είναι τα μηχανήματα τα οποία ζητηθήκαν από το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας.
2: Ο πρώην Περιφερειάρχης αρνήθηκε ότι έδωσε οποιαδήποτε εντολή για τις επίμαχες εργασίες στον χώρο της τραγωδίας, υποστηρίζοντας πως δεν υπήρξε δόλος ή ενέργεια από την πλευρά της Περιφέρειας.
1: Δεν προέμεινε σε καμία ενέργεια, σε καμία εντολή. Δεν υπήρχε κανένας δόλος. Άλλωστε, όλες οι ενέργειες εκεί, όλες τις μέρες που δεν βρισκόμουν εκεί, ήταν καρέ-καρέ μεταδιδόμενες παντού, σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στις τηλεοράσεις, στα site, στο ΕΣΚΕΔΙΚ. Όλα ήταν υπό τη γνώση όλων των αρμοδίων αρχών. Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είχε ούτε επιχειρησιακό ρόλο, ούτε κανέναν άλλο ρόλο εκεί. Δεν είχε καμία μα καμία αρμοδιότητα. Αυτή η δίκη είναι πολιτική και είναι η απόφαση η οποία φημολογείται ότι υπάρχει, γιατί δεν έχουμε το βούλευμα ακόμη για να δούμε περί τίνους πρόκειται. Είναι πολιτική για μένα αυτή η δίκη και Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν έπρεπε να είναι εκεί, διότι δεν είχε καμία μα καμία αρμοδιότητα.
0: Αυτά δήλωσε λοιπόν ο πρώην Περιφερειάρχης της Θεσσαλίας, ο κύριος Κώστας Αγοραστός. Η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέτει υπό αμφισβήτηση την διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων και προειδοποιεί την Ελλάδα με βαριές κυρώσεις αν δεν υποβληθεί επαρκές διορθωτικό πλάνο εντός 2 μηνών. Για την ανάγκη άμεσης αποκατάστασης της εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς έκανε λόγο ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης. Ας ακούσουμε τον Κοσμά Πανταζή που έχει το ρεπορτάζ.
3: Σοβαρές ελλείψεις και εκτεταμένα προβλήματα στο σύστημα ελέγχου για τις ενισχύσεις αγροτών και κτηνοτρόφων και τις πιστοποιήσεις για τη βιολογική παραγωγή καταγράφει αποκαλυπτική έκθεση της Κομισιόν, η οποία προειδοποιεί τη χώρα ότι εξετάζει την επιβολή προστήμων και αποκλεισμών εξαιτίας της μη συμμόρφωσης των ελληνικών αρχών με το ενωσιακό δίκαιο, ειδικότερα σύμφωνα με τη 40-σέλιδη έκθεση την οποία δημοσίευσε ο Οικονομικός Ταχυδρόμος και που συντάχθηκε μετά από ελέγχους που διενεργήθηκαν τον Ιούλιο του 2026 και κοινοποιήθηκε στη χώρα μας στις 14 Σεπτεμβρίου. Η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θέτει υπό αμφισβήτηση την εγκυρότητα της διαχείρισης των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγύσεων και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
4: Η έκθεση κόλαφος της Κομισιόν καταδεικνύει βαρύτατα προβλήματα και ελλείψεις του συστήματος διαχείρισης κονδυλίων και πόρων για την αγροτική πολιτική στη χώρα μας. Ταυτόχρονα, προειδοποιεί για το ενδεχόμενο αναστολής ή ακόμα και περαιτέρω περικοπής κονδυλίων για τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους μας.
3: Είναι ότι το σύστημα δεν παρέχει επαρκείς διασφαλίσεις πως οι πληρωμές για τη βιολογική παραγωγή κατευθύνονται αποκλειστικά σε επιλέξιμους δικαιούχους. Το έγγραφο εντάσσεται σε διαδικασία συμμόρφωσης και περιλαμβάνει αιτήματα εξηγήσεων και διορθωτικών ενεργειών. Η Κομισιόν καλεί τις ελληνικές αρχές να υποβάλουν αναλυτικό πλάνο διορθωτικών μέτρων εντός 2 μηνών, ενώ ήδη έχει προγραμματιστεί διμερή σύσκεψη για τις 18 Μαρτίου του 2027. Εάν η Ελλάδα δεν καταφέρει να αποδείξει την αποκατάσταση των ελεγκτικών μηχανισμών, η επιβολή δημοσιονομικών διορθώσεων θεωρείται βέβαιη, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τις μελλοντικές ροές των κοινοτικών ενισχύσεων. Αποκατάσταση εμπιστοσύνης προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς ζητά μεταξύ άλλων ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νικόλας Φαραντούρης.
4: Κατέθεσα ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την οποία ζητώ διευκρινήσεις. Στο ΠΑΣΟΚ καλούμε την ελληνική κυβέρνηση επιτέλους να καταθέσει ένα ολοκληρωμένο και διαφανές σύστημα διαχείρισης κονδυλίων για τα ταμεία της κοινής αγροτικής πολιτικής και να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Ο πρωτογενής τομέας στη χώρα μας βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού. Οι μαθητευόμενοι μάγοι απέτυχαν.
5: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Να επανέλθουμε τώρα στο σημερινό σημαντικό παιχνίδι της εθνικής μας στο γήπεδο της Τούμπας με την Ολλανδία. Να σας πω ότι η Ολλανδία πηγαίνει στην Τούμπα σήμερα με ένα ιδιαίτερα θετικό σερί. Οι Ουράνιε έχουν συμπληρώσει 7 διαδοχικά παιχνίδια, χωρίς ήττα σε 90 λεπτά με 4 νίκες και 3 ισοπαλίες. Στην πρεμιέρα του Nations League, φίλες και φίλοι, η Ολλανδία απέσπασε ισοπαλία 1-1 από την Γερμανία εντός έδρας, ισοφαρίζοντας το τέλος του αγώνα στις καθυστερήσεις με τον Χάπκο. Παρότι δεν κατάφερε να πάρει την νίκη, είχε σημαντική υπεροχή στην δημιουργία ευκαιριών έναντι της Γερμανίας. Στην δεύτερη αγωνιστική, οι Ολλανδοί κέρδισαν την Σερβία με σκορ 2-1.

τώρα όσον αφορά την εθνική μας, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει στηριχθεί σε έναν σταθερό κορμό στα δύο πρώτα παιχνίδια του Nations League και όλα δείχνουν ότι θα προχωρήσει σε λίγες αλλαγές απόψε. Ο Μπάμπης Κοστούλας και ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ο οποίος μάλιστα πέτυχε και το νικητήριο γκολ απέναντι στη Γερμανία, είναι δύο από τους παίκτες που διεκδικούν θέση στο αρχικό σχήμα απόψε, ενώ δεν αποκλείεται να πάρει ανάσες κάποιος από τους Κώστα Καρέτσα ή τον Τζόλι, ή ακόμα και οι δύο μπορούν να πάρουν ανάσες. Από πλευράς Ολλανδίας τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Στην επίθεση η Κόντι Χάπκο και Μπράιαν Μπρομπέι αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο για τους Ρούμπεν Φαν Μπόμελ και Μέξ Μέρντινγκ μαζί με τον Κρισένσιο Σάμερβιλ. Εκτός είναι επίσης και ο τραυματίας Λουτσάρελ Χεντρουίντα. Σήμερα το βράδυ λοιπόν, απόψε στις 10 παρατέταρτο, το σημαντικό παιχνίδι ανάμεσα στην εθνική μας και την εθνική Ολλανδίας στο κατάμεστο γήπεδο της Τούμπας. Φίλες και φίλοι, εδώ φτάσαμε στο σημείο που θα πρέπει να σας φιλήσω σταυρωτά και να σας αποχαιρετήσω, αφού πρώτα σας ευχαριστήσω για την τιμή που μας κάνατε και σήμερα να ξεκινήσετε την ημέρα σας μαζί μας. Εύχομαι να έχετε μια καταπληκτική Πέμπτη, έναν υπέροχο μήνα, πρωτομηνιά σήμερα, 1η του Οκτώβρη. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια, καλή δουλειά. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί την ίδια πάντα ώρα. Πρώτα Θεός να είμαστε όλοι καλά, να είμαστε όλοι γεροί και να ξανά συναντηθούμε εδώ στην αγαπημένη μας ραδιοφωνική συχνότητα. Καλή σας μέρα.

0: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώ του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώ του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
1: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
5: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 3525. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω, τέντεσλέων.gr.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους. Μάλιστα για την επόμενη ώρα θα είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης.

1η Οκτωβρίου σήμερα του 2026. Καλό μήνα να έχουμε κιόλας. Τη Φρούλα το πρωί και το βράδυ θα έχουμε σήμερα 1η του μήνα στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή. Με την πρόγνωση των μετεωρολόγων θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 23 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Αλλά αυτή την ώρα είμαστε στους 16.

πράγματι η εκτίμηση των μετεωρολόγων είναι ότι τις πρωινές και βραδινές ώρες το θερμόμετρο δεν θα δείξει πάνω από 16 βαθμούς. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν και θα πνέουν με ταχύτητα 4 με 5 μποφόρ, ενώ η υγρασία θα ξεπεράσει το 60%. Στην αναλυτική πρόγνωση τώρα για ολόκληρη τη χώρα, τοπικές βροχές προβλέπονται σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες, ενώ τοπικές καταιγίδες θα σημειωθούν σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα στα βόρεια και ορεινά τμήματα της Κρήτης θα είναι κατά τόπους έντονα και θα έχουν διάρκεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 20, 14 έως 23 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 13 έως 27 στη Δυτική Ελλάδα, 18 έως 22 στις Κυκλάδες και την Κρήτη, 17 έως 26 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, 19 έως 27 βαθμούς στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις, κυρίως σχεδόν θυελλώδεις, 6 με 7 μποφόρ, με ρηπές στα 80 και 90 χιλιόμετρα την ώρα. Ενώ στο Ιόνιο από ανατολικές διευθύνσεις, ασθενείς έως σχεδόν μέτρη, 3 με 4 μποφόρ, και πρόσκαιρα στον Πατραϊκό μέτρη, 4 με 5 μποφόρ. Με φώσεις παραδικά αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια και ορεινά τμήματα. Θα έχει η Αττική, στην οποία η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 24.

κυβέρνηση, φίλες και φίλοι, χθες ανακοίνωσε με τα πολλών εφαίνων τα μέτρα της για την παρέμβαση στην οικονομία. Αυτά που έλεγε ότι δεν γίνονταν να πάρθουν ως μέτρα, αλλά βέβαια ο τρόπος με τον οποίο τα ανακοίνωσε ήταν τουλάχιστον τραγικός. Μετά από 12 μέρες λοιπόν που σκέφτονταν πώς θα βοηθήσουν τους πολίτες απέναντι στη λέλαπα της ακρίβειας και κυρίως της αύξησης ενέργειας, λόγω της εκτόξευσης και της τιμής του πετρελαίου για μία ακόμη φορά. Στην Ελλάδα βέβαια αυτό είναι πιο συχνό από ότι στον υπόλοιπο κόσμο, το ξέρουμε. Αποφάσισε λοιπόν να λύσει το πρόβλημα η κυβέρνηση, αφενός παραπέμποντας το πρόβλημα στις Βρυξέλλες, ενώ δεν χρειαζόταν, το ξέρουμε όλοι και αυτό. Και όλοι γνωρίζουν ότι υπήρχαν περιθώρια και υπάρχουν περιθώρια ουσιαστικής παρέμβασης σε εθνικό επίπεδο.

Τι έκανε λοιπόν ένα από τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες? Ήταν αυτό που έλεγε ότι δεν μπορούσε να κάνει. Βέβαια, επαναλαμβάνουμε ότι με τον τρόπο που έκανε, και θα το εξηγήσουμε παρακάτω, είναι σαν να μην το κάνει ποτέ. Είναι το γνωστό, η γνωστή τακτική της κυβέρνησης να βάζει τόσους κόφτες στα πάντα, ώστε να είναι σχεδόν αδύνατον κάποιος να μπορέσει να τύχει μιας ελάφρυνσης στην καθημερινότητα. Το έχει κάνει παντού. Το έκανε με τα επιδόματα παιδιού, το έκανε με τα επιδόματα κοινωνικού τουρισμού, το έκανε με άλλα επιδόματα που είχαν να κάνουν με τους... με τις τάξεις οι οποίες θίγονται από την οικονομική κρίση, που από καιρούς καιρών μοίραζε κάποια ψίχουλα. Τώρα λοιπόν αποφάσισε να διευρύνει το μέτρο των δόσεων, των όσων χρωστούν εν πάση περιπτώσει, από 72 σε 120 δόσεις. Που έλεγε ότι δεν γινόταν, δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει, ήταν αδύνατον κλπ. Όμως και ο τρόπος που το αποφάσισε τελικά είναι σαν να μην τα αποφάσισε. Τι εννοούμε? 120 δόσεις χωρίς κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων δεν λύνουν κανένα απόλυτος πρόβλημα. Αν πρέπει να έχεις καταβάλει το 30% δηλαδή επίσης του δανείου που έχεις πάρει για να μπορέσεις να τύχεις σε ευεργετική διάταξη για να πας σε 120 δόσεις, αν μπορούσες να τα δώσεις αυτά τα λεφτά, δεν τα έχεις δώσει νωρίτερα. Άρα είναι ένα μέτρο το οποίο δεν αφορά τους πολλούς. Να εξυπηρετεί πάρα πολύ λίγους. Ποιους? Αυτούς που έχουν δυνατότητα να δώσουν το 30%, δηλαδή αυτούς που έχουν. Όχι αυτούς που πραγματικά δεν έχουν.

Και βέβαια επίσης η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά την επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας στα πρότυπα του νόμου του 2010 δηλαδή. Επίσης αρνείται και πεισματικά την υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών στον εξοδικαστικό μηχανισμό, ενώ σήμερα έχει κατ' ουσία νομολογήσει ότι απέτυχε ως εργαλείο αυτό. Και βέβαια είναι το, αυτό που είπαμε και νωρίτερα, θερμοθετεί υπέρογγες προκαταβολές από 15 έως 30% για να στέλνουν τους πληστηριασμούς δανειολήπτες. Να πάμε και στο μικρότερο κομμάτι, πάμε στο χαμηλότερο, να πάμε στο 30. Ξέρει πολλούς καλόπιστους οφειλέτες η κυβέρνηση που μπορούν να βρουν το 15% μέσα σε ασφυκτικές προθεσμίες λίγων ημερών. Αν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν κάτι τέτοιο, να βρουν τόσα χρήματα δηλαδή σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, προφανώς δεν θα υπήρχε και λόγος να χρωστάνε.

Τώρα σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, μετά από 12 μέρες που σκέφτονταν τι να κάνουν, ήρθαν να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια με μία κυριολεκτικά από τα ίδια. Παραπέμπουν τη λύση δηλαδή στις Βρυξέλλες και αρνούνται με έναν αιμονικό τρόπο να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, λαιλατώντας το εισόδημα των πολιτών, την ώρα που άλλες ευρωπαϊκές χώρες δείχνουν το δρόμο γιατί το έχουν εφαρμόσει. Και βέβαια την ίδια στιγμή έχουν αφήσει την αγορά χωρίς κανέναν έλεγχο, γιατί οι μηχανισμοί ελέγχου όπως λειτουργούν τώρα είναι σαν να μην λειτουργούν. Βέβαια η κυβέρνηση θεωρεί ότι όλα πάνε καλά, αφού έχουν βγει οι υπουργοί της και λένε, τι έλεγε ο Τσιάρας χθες προχθές ποτέ ήτανε, ότι βλέπω πολλά αυτοκίνητα στις εθνικές οδούς, εγώ που μετακινούμε συνέχεια. Άρα λοιπόν δεν έχει πρόβλημα ο κόσμος να βάλει βενζίνη. Είναι τώρα, αυτό είναι πολύ σοβαρό επιχείρημα, πολύ σοβαρό πολιτικό μιας πολύ σοβαρής κυβέρνησης.

Ο άλλος τι είπε? Άμα δεν έχετε, λέει, 10 ευρώ να βάλετε βενζίνη. 10 ευρώ έχει να βάλεις βενζίνη. Το θέμα είναι ότι με 10 ευρώ πια δεν βάλεις τίποτα. Λοιπόν, άμα δεν έχεις 10 ευρώ να βάλεις βενζίνη, πάρε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και βγήκε και ο τρίτος, γιατί τελικά σαν χοροδία βγήκανε να μας πούνε ότι η κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση των νοικοκυρέων και τα υπόλοιπα κόμματα που διαμαρτύρονται και οι πολίτες προφανώς που τους εκφράζουν τα κόμματα αυτά είναι κόμματα των κακομύριδων. Συνεπώς οι πολίτες που διαμαρτύρονται οι κακομύριδες είναι. Διαμαρτύρονται συνέχεια χωρίς λόγο, αφού όλα σε αυτήν εδώ τη χώρα πάνε καλά.

Προφανώς επειδή όλα πάνε καλά και επειδή δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα, όλο φέτος 400 φοιτητές που πέρασαν και θα έπρεπε να έχουν έρθει στην Πάτρα για να ξεκινήσουν την φοιτητική του ζωή, 400 φοιτητές που πέρασαν στην Πάτρα από άλλα μέρη της Ελλάδας σε πολύ καλές σχολές δεν ήρθαν, γιατί προφανώς οι οικογένειές τους δεν μπορούσαν να τους στηρίξουν οικονομικά. Και αυτό βέβαια έχει διπλή ανάγνωση. Το ένα είναι ότι πράγματι πολλές οικογένειες πλέον δεν μπορούν να υποστηρίξουν τα παιδιά τους να πάνε να σπουδάσουν. Και αυτό δημιουργεί στην Ελλάδα, μας γυρίζει πολλά χρόνια πίσω, στις δεκαετίες του 50 και του 60, δημιουργώντας παιδεία δύο ταχυτήτων, τότε που μόνο τα παιδιά των πλησίων μπορούσαν να σπουδάσουν. Γιατί αφενός μια πλούσια οικογένεια μπορεί να υποστηρίξει το παιδί της να σπουδάσει στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ή ακόμα και στα καινούργια ιδιωτικά πανεπιστήμια που φτιάχνονται. Έχει μικρότερες δυνατότητες από το παιδί μιας φτωχής οικογένειας. Η οικογένειά του δεν μπορεί να το υποστηρίξει ούτε καν μέσα στη χώρα. Γι' αυτό είδαμε και αυτό. Αυτή είναι μία ανάγνωση. Λοιπόν, το άλλο είναι ότι οι 400 φοιτητές θα λείπουν και από την αγορά της Πάτρας, η οποία έτσι κι αλλιώς στενάζει και παίρνει μικρές ανάσες, μικρές ενέσεις τόνωσης από τους φοιτητές που κυκλοφορούν στην πόλη. Και έχουν έρθει να σπουδάσουν στο πανεπιστήμιο ή στο πρώην ΤΕΙ για παράδειγμα. Μια είδηση που δεν αξιολογήθηκε όσο θα έπρεπε, αν και είναι πάρα πολύ σημαντική. Και προφανώς ούτε αυτοί τη βλέπουν οι κυβερνώντες, γιατί βλέπουν πολλά αυτοκίνητα να κινούνται στους δρόμους. Πραγματικά δεν ξέρω τι κινείται στους δρόμους και αν κουνιέται το μυαλό ορισμένων που δεν καταλαβαίνουν ή κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν ή ζουν σε μια παράλληλη πραγματικότητα. Βγήκε κάποιο στέλεχος κυβερνητικό και είπε, γιατί το άκουσα αυτό το θέμα, είπε λοιπόν ότι δεν είναι απαραίτητο ότι δεν ήρθαν επειδή δεν μπορούσαν να τους στηρίξουν οικονομικά οι οικογένειές τους. Μπορεί να βρήκαν κάτι καλύτερο να κάνουν. Αυτός πέρασε για παράδειγμα στην ιατρική, γιατί υπήρχαν μεταξύ των 400 και φοιτητές πέρασαν στην ιατρική. Και ήταν το όνειρο της ζωής τους, ή ξέρω εγώ σε άλλες σχολές όπως μηχανολόγοι, μηχανικοί κλπ. Ενώ πέρασαν, ενώ τα κατάφεραν, προσπαθώντας χρόνια υποθέτω για να το καταφέρουν αυτό, κάνοντας μαθήματα, φροντιστήρια κλπ. Κλπ. Κλπ. Και έχοντας αυτό το όνειρο ζωής. Όταν πέρασαν, μόλις πέρασαν, μάθαν ότι πέρασαν, είπαν ωραία, πολύ ωραία, τα καταφέραμε. Λοιπόν, τώρα πάμε, τι πάμε να κάνουμε, πάμε να γίνουμε διανομής φαγητού. Πού να πας τώρα να σπουδάσεις 4 και 6 χρόνια. Χάσιμο χρόνο είναι. Η φοιτητική ζωή για κλάματα είναι. Εντάξει τον κόπο. Οπότε πάμε να κάνουμε μια δουλειά με προοπτική. Θα δουλέψουμε σε μια καφετέρια, σερβιτόρι. Ή αρκετά διαβάσαμε, εν πάση περιπτώσει. Ας κάτσουμε στο σπίτι να παίζουμε, αν έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα βέβαια, έχουν φροντίσει οι γονείς μας, βίντεο παιχνίδια όλη μέρα. Αυτό λοιπόν το είπε, δεν το είπαν έτσι, αλλά προφανώς αυτό εννοούσαν, το είπαν κάποια κυβερνητικά στελέχη με επίφαση σοβαρότητας. Και αναρωτιέμαι αν όντως οι άνθρωποι έχουν χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα. Νομίζουν ότι έτσι είναι η πραγματική ζωή, ή αν το λένε αυτό προσπαθώντας να μας κάνουν να το πιστέψουμε.

0: Μέσα σε όλα αυτά βέβαια θα μας πείτε τώρα ο βρεγμένος στη βροχή τι φοβάται, για την κυβέρνηση μιλάμε πάντα. Έχει ακούσει τόσα πολλά για τόσα πολλά ζητήματα που ένα ακόμα τι έγινε. Εν πάση περιπτώσει, για την τιμή των όπλων να πούμε ότι πραγματικά αποτελεί κόλαφο για την Ελλάδα όσον αφορά στο κράτος δικαίου και τους δημοκρατικούς θεσμούς. Τι είναι αυτό, αν πείτε τώρα. Το ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την εκπλήρωση από την Ελλάδα των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ιδιότητά της ως μέλους του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το ψήφισμα περιλαμβάνει αναφορές σε ζητήματα διαφθοράς υψηλόβαθμων δημόσιων αξιωματούχων, σε κυβερνητικές παρεμβάσεις σε ευαίσθητες δικαστικές έρευνες, στον περιορισμό της δράσης οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και στη χρήση του Predator εναντίον πολιτικών και δημοσιογράφων. Ψηλά γράμματα, έτσι. Πολύ ψηλά. Εδώ πέρα προσπαθούν από χθες, που ανακοινώθηκε η παραπομπή του Τριαντόπουλου, του αγοραστού και κάποιον άλλον, στο ειδικό δικαστήριο για το μπάζωμα στα Τέμπη, να μας πείσουν ότι η κυβέρνηση έπραξε το σωστό υπερψηφίζοντας την πρόταση, το Πασόκ την είχε καταθέσει τότε, για την παραπομπή Τριαντόπουλου, θέλοντας να μας κάνουν να ξεχάσουμε ότι όταν είχε έρθει η προανακριτική δεν την είχαν ψηφίσει ποτέ. Όταν ήρθε όταν είχε έρθει η προανακριτική, την ψήφισαν, με συγχωρείτε. Δεν ψήφισαν την εξεταστική όταν είχε έρθει για το ίδιο θέμα, και την προανακριτική την ψήφισαν αλλά με μια fast track διαδικασία, ώστε να μην γίνει κανονικά η διαδικασία και να συζητηθούν τα πράγματα που έπρεπε να συζητηθούν, να μην έχουν μάρτυρες, να μην κληθούν άνθρωποι που γνώριζαν, ώστε να αποφευθεί αποκάλυψη περαιτέρω ζητημάτων που θα ήταν μάλλον ενοχλητικά για την κυβέρνηση. Και βεβαίως το ψήφισαν υπό το βάρος της πίεσης του κόσμου, όχι επειδή το θέλανε, με τα τεράστια συλλαλητήρια που γίνονταν εκείνη την περίοδο. Για να είμαστε ακριβείς και να ξέρουμε τι λέμε. Λένε λοιπόν ότι σχεδόν βγήκαν να το κραυγάσουν, όπως έγινε και στην άλλη περίπτωση. Καταθήκη κυβερνητικών στελεχών που είχαμε πρόσφατα, μια παράλληλη υπόθεση άλλη. Γιατί ήταν μόνο δύο, λέει, αυτοί που καταδικάστηκαν και δεν ήταν 122. Τι λέτε, ρε παιδιά. Λοιπόν, στην περίπτωση Τριαντόπουλου, λοιπόν, επιχαίρει η κυβέρνηση και λέει ναι, βεβαίως, εμείς θέλαμε να πάμε, να πάει εκεί ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό τότε, για να στο δικαστήριο και να τελειώσει η υπόθεση, θεωρώντας προφανώς ότι θα αθωωθεί κιόλας. Αυτό εννοούν, δεν το λένε ξεκάθαρα. Τις δηλώσεις βέβαια εκείνης περίοδου με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ναι, τον σημερινό Υπουργό Δικαιοσύνης, παραμένει στη θέση του, τον κύριο Φλωρίδη, να λέει ότι όσοι μιλούν για μπάζο μένουν για τα μπάζα. Παρόλα τα αυτά, ο ίδιος δήλωσε ότι αυτά που έλεγε τότε τα είπε χθες σε δήλωσή του. Το κάνουν να έχει ίσχυ τη συνείδησή του. Τι θα γυρίσει να πει λοιπόν στους ανώτατους δικαστές της χώρας, οι οποίοι αποφάσισαν την παραπομπή Τριαντόπουλου, γιατί είδαν μπάζωμα, το λένε στο πορισμά τους, ότι είναι για τα μπάζα. Γιατί εδώ πέρα, αφού ο ίδιος δεν ανακαλεί τη δηλωσή του να ζητήσει ένα ταπεινό συγγνώμη, είναι για τα μπάζα αυτοί που αποφάσισαν την παραπομπή Τριαντόπουλου, είναι η δηλώση του ίδιου και ο ίδιος κατ' επέκταση. Είτε το πρώτο συμβαίνει είτε το δεύτερο, δεν μπορεί ένας υπουργός δικαιοσύνης να παραμένει και να προείσταται ενός θεσμού ο οποίος είναι για τα μπάζα στη μία περίπτωση, και στην άλλη περίπτωση, αν ο ίδιος είναι, μάλλον θα έπρεπε να τον έχουν αποσύρει από τη θέση του. Δυστυχώς δεν συμβαίνει τίποτα, γιατί στην Ελλάδα της Φεδράς Πορτοκαλέας, που λέει και ένας φίλος μου, σήμερα είναι απλά 5η-1η Οκτωβρίου. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, θα πάρουμε μια μουσική ανάσα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την υπόλοιπη επικαιρότητα.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
3: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
4: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
4: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
4: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Παντανάσης 39.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
10: Δεν υπάρχει.
9: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
11: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυρκής 79-81 και Μανολιάσης.
12: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
13: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Alfa Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Ράδιο Γάμα 94 FM.
15: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.

0: ακολουθεί στον αέρα της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, διαδικτυακά παντού. Πάμε να σχολιάσουμε τώρα την πολιτική με επικαιρότητα. Στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται ο υποψήφιος βουλευτής Αχαΐας Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Δημήτρης Παλούμπης. Κύριε Παλούμπη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Καρβουνιάρη και καλό μήνα σε όλους.
0: Καλό μήνα να έχουμε. Βέβαια δεν ξέρω πόσο καλός μπορεί να είναι. Ακούσαμε χθες τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση. Η αντιπολίτευση χτυπάει έτσι κατά ρηπάς ή ομαδών εν πάση περιπτώσει, θεωρώντας ότι τα μέτρα αυτά είναι μέτρα τα οποία δεν μπορούν να αποδώσουν. Και βεβαίως είδα και μια δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου του κυρίου Μαρινάκη που λέει ότι δεν έχουμε, λέει, αυταπάτες ότι φτάνουν, αλλά δίνουμε ότι αντέχει η οικονομία. Μέχρι προχθές η οικονομία δεν αντέχει τίποτα, τώρα ξαφνικά αποφάσισαν ότι κάτι αντέχει η οικονομία, αλλά και αυτά όπως τα δίνουν προφανώς δεν απευθύνονται στη μεγάλη μάζα των πολιτών. Αλλά δεν ξέρω ποια είναι και η δική σας αίσθηση.
1: Δεν πάει καλά η οικονομία. Έτσι μας λένε. Άρα για να πηγαίνει καλά πρέπει να αντέχει. Κοιτάξτε κύριε Καρβουνιάρη, μην κοροϊδευόμαστε. Τα μέτρα αυτά που ανακοινώθηκαν είναι μέτρα να γελάει κάποιος. Δεν είναι σοβαρά τα μέτρα αυτά. Δεν έχουν αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ακρίβειας. Ούτε έχουν βοηθήσει τις επιχειρήσεις και τους πολίτες με τις 120 δόσεις που τάχα λέει. Τα κριτήρια που έχει για να μπει κάποιος σε αυτές τις δόσεις, αν πούνε 2-3, δεν υπάρχουν αυτοί τα κριτήρια αυτά.

0: Άρα, εδώ τι έχουμε. Έχουμε τώρα επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά, αν και το έχει πει ο Υπουργός Γεωργιάδης αρκετές φορές, ότι προσπαθούν με αυτούς τους τρόπους να δημιουργήσουν τέτοιες δυσκολίες που να μειώσουν την κατανάλωση. Δεν θέλουν κατανάλωση. Δεν πρέπει να καταναλώνει ο Έλληνας. Αυτό είναι το σκεπτικό γύρω από την κυβέρνηση και τα μέτρα που λαμβάνει. Είναι τόσο απλά τα πράγματα.
1: Λέτε ότι έχουν μπει πολλοί κόφτες, έτσι.
0: Πάρα πολλοί κόφτες. Πάρα πολλοί. Και διάβαζα έτσι για τις δόσεις. Αν είναι το τελευταίο, τις τελευταίες 24-30 μήνες, ουσιαστικά δεν μπαίνει. Δηλαδή και δεν είναι πρόβλημα η καθημερινότητα. Και κάποιος σας λέει ότι μπαίνει. Μπορεί να συντηρήσει τις δόσεις και τα τρέχον έξοδα. Το κόστος λειτουργίας μιας επιχείρησης πλέον, μιας μικρής οικογενειακής επιχείρησης, έχει φτάσει στο ταβάνι. Και να πει μέσα δεν θα μπορεί να εξυπηρετήσει τις δόσεις αυτές. Γιατί πρέπει να εξυπηρετεί και τα τρέχον. Και πρέπει να έχει και προκαταβολή να βάλει για να μπει μέσα σε αυτό στις ρυθμίσεις αυτές. Ξέρετε, η κυβέρνηση έχει μάθει σε μεγάλα deals. Και νομίζει ότι ο κόσμος όλοι έχουν λεφτά, γιατί αυτοί έχουν συνηθίσει κάθε μέρα να συζητάνε για εκατομμύριο για πάνω. Και εξού και η απάντηση όσο αφορά την κυκλοφορία, ότι εγώ βλέπω πολλά αυτοκίνητα, λέει, να κυκλοφορούν. Αυτή είναι η κυβέρνηση. Έχει χάσει την επαφή με την καθημερινότητα και με τον κόσμο που προσπαθεί κάθε μέρα να τα βγάλει πέρα. Είναι πλέον ξεκάθαρο αυτό.
1: Ναι, δίνει και μερικά λεπτά μείωση στο πετρέλαιο, στο ντίζελ, έτσι.
0: Εσείς τώρα επιμένετε να μιλήσουμε για τη λεπτομέρεια. Δεν βλέπετε τη μεγάλη εικόνα. Τι να συζητήσουμε εκεί.
1: Και ακόμα και αυτό δηλαδή.
0: Τι να το κάνουμε αυτό. Στο 1,70 να πάει το πετρέλαιο παραμένει ακριβό. Τι να πούμε τώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν βγαίνει τα νοικοκυριά, δεν βγαίνουν αυτά τα νούμερα. Ό,τι και να κάνει. Ξέρετε τι πρέπει να κάνει, κύριε Καρβουνιάρη. Πρέπει αύριο το πρωί, σήμερα το πρωί, τις κυρώσεις στη Ρωσία να τις καταργήσει και να αρχίσουμε να παίρνουμε φθηνότερο φυσικό αέριο και ενέργεια από τη Ρωσία. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Αυτό συμφέρει αυτή τη στιγμή την Ελλάδα. Το συμφέρον της Ελλάδας πρέπει να κοιτάμε πρώτα. Τόσο απλά.
1: Λέει η κυβέρνηση ότι δεν μπορεί να πάρει περισσότερα μέτρα γιατί χρειάζεται άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Εσείς τώρα το πιστεύετε αυτό? Ξέρετε πόσες ευρωπαϊκές οδηγίες, γιατί μόνο οδηγίες είναι, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να τις ακολουθούμε.
1: Το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι, κύριε Παλούμπη, ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη πάρει μέτρα χωρίς να κάνουν όλη αυτή τη διαδικασία προσφεύγοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Κομισιόν και ζητώντας άδεια για κάτι, γιατί από ό,τι φαίνεται αυτοί δεν χρειάζονταν. Τώρα δεν ξέρω αν χρειαζόμαστε εμείς. Λίγο περίεργο δεν είναι αυτό?
0: Όχι λίγο περίεργο, είναι ξεκάθαρο ότι κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό και βρίσκουν χίλιες δικαιολογίες. Εδώ κοροϊδεύουν τον λαό για τον μπάζωμα, κύριε Καρβουνιάρη. Τώρα θα μας κοροϊδέψουν και για την Ευρώπη?
1: Ναι, μιας και το αναφέρατε.
0: Δεν είναι μια συνεπής κυβέρνηση απέναντι στο λαό. Είναι μια κυβέρνηση που είναι βουτυγμένη στα σκάνδαλα. Πώς μπορείς να τους πάρεις τα σοβαρά? Μπορείς να πεις ότι είναι αξιόλογη κυβέρνηση και ό,τι λέει ότι είναι σωστό?
1: Μιας και αναφερθήκατε στο μπάζωμα, έχει ένα ενδιαφέρον το εξής. Χθες ανακοινώθηκε η παραπομπή Τριαντόπουλου Αγοραστού και κάποιων άλλων στο ειδικό δικαστήριο για τον μπάζωμα. Γιατί το δικαστικό συμβούλιο που είχε αναλάβει να ερευνήσει την υπόθεση να δει αν πρέπει να παραπεμφθούν ή όχι, έχει πολύ συγκεκριμένες αναφορές. Μιλάει για ευθύνες που έχουν να κάνουν με τον μπάζωμα και για ποιο λόγο έγιναν. Παρ' όλα αυτά, είδαμε την κυβέρνηση και το κυβερνητικό εκπρόσωπο και άλλα στελέχη προβεβλημένας κυβέρνησης να επιχαίρουν για την εξέλιξη αυτή, λέγοντας ότι εμείς αυτό θέλαμε να γίνει. Προφανώς θέλουν να μας κάνουν να ξεχάσουμε τι λέγανε παλιότερα. Και τον ίδιο τον Υπουργό Δικαιοσύνης που έλεγε, που είχε πει τη φοβερή φράση αυτή, έχει μείνει στην ιστορία πια. Ότι όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα, να λέει ότι εγώ έχω ίσχυ τη συνείδησή μου, σωστά τα έλεγα τότε.
0: Τι να σχολιάσουμε? Πείτε μου εσείς, εδώ βλέπουμε ότι αν πράγματι είναι έτσι, τότε γιατί περάσαμε όλη αυτή τη διαδικασία, όλες αυτές τις εξεταστικές? Ακόμα και τα σχόλια του κυρίου Γεωργιάδη ότι Εμείς ελέγχουμε, εμείς έχουμε την πλειοψηφία, εμείς αποφασίζουμε στην εξεταστική, αθώοι όλοι. Και τώρα δεν είναι αθώοι όλοι τελικά? Τώρα θα πάμε σε ειδικό δικαστήριο? Δεν είναι αυτό που σας είπα, κύριε Καρβουνιάρη, δεν είναι αξιόπιστη η κυβέρνηση πλέον. Έχει χάσει την αξιοπιστία της με τον κόσμο, έχει χάσει την επικοινωνία με την καθημερινότητα και δεν μπορεί να διαχειριστεί τα πράγματα πλέον. Τις έχουν ξεφύγει. Το μόνο πράγμα που την νοιάζει την κυβέρνηση αυτή είναι να κάνει μεγάλες δουλειές με λίγους.
1: Επιμένοντας στο προηγούμενο θέμα, για να μην φύγουμε τόσο γρήγορα από αυτό, θα πω το εξής. Η κυβέρνηση, προσπαθώντας να στρέψει αλλού το ενδιαφέρον της συζήτησης, είπε ότι εμείς κάναμε αυτό που έπρεπε, δεν ξέρω τώρα ποιο ήταν αυτό ακριβώς, την ώρα που η αντιπολίτευση προσπαθούσε να μας πείσει για ότι υπήρξαν θεωρίες συνωμοσίας όπως το ξυλόλιο κλπ. Άκουσα τον κύριο Βελόπουλο λοιπόν, θέλει να λέει, γιατί ήταν ενδιαφέρον αυτό που είπε, τον πρόεδρο του κόμματός σας, ότι ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί, και όντως είναι πραγματικό αυτό, από ποιο λόγο προκλήθηκε η έκρηξη και η πυρόσφαιρα στην συνέχεια. Παρ' όλα αυτά, η κυβέρνηση, οι κυβερνητικά στελέχη, εν είδη πραγματογνωμόνων θα έλεγα εγώ, βγαίνουν και λένε ότι δεν ήταν αυτό, αλλά δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί, διασαφινιστεί τι ακριβώς ήταν. Δηλαδή, γιατί πέθαναν αυτοί οι άνθρωποι, τι συνέβη, για ποιο λόγο?
0: Αλήθεια είναι αυτό που λέτε και πράγματι δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα. Ας εμπιστούμε θα διευκρινιστεί, αλλά ξέρετε, εγώ για το θέμα των Ντεμπών, κύριε Καρβουνιάρη, και στο παρελθόν έχω μείνει σε μία συγκεκριμένη θέση. Και αυτό είναι η Σύμβαση 717. Έχουμε μία σύμβαση η οποία πληρώθηκε, αλλά ποτέ δεν εκτελέστηκε. Πού πήγαν τα χρήματα αυτά και γιατί δεν εκτελέστηκε? Γιατί ξέρετε κάτι, είτε κουβαλούσε ξυλόλι, είτε κουβαλούσαν ξύλα ή ό,τι άλλο υλικό θέλετε να κουβαλήσουν τα βαγόνια, δεν θα είχαμε ατύχημα αν λειτουργούσε το σύστημα προστασίας. Δηλαδή, αν είχε εκτελεστεί η σύμβαση 717, θα είχαμε την τελειοδιοίκηση και δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Γιατί δεν εκτελέστηκε? Αυτό είναι το ερώτημά μου. Και εμένω σε αυτό. Και ξέρετε, προσωπικά, προσωπική μου θέση είναι, λίγο με ενδιαφέρει αν είχε ξυλόλιο ή δεν είχε. Δεν θέλω να την πάω την κουβέντα εκεί.
1: Όχι,
0: θέλω να μάθω
1: προφανώς,
0: γιατί, δεν εκτελέστηκε,
1: αλλά, ναι.
0: Γιατί δεν εκτελέστηκε η σύμβαση. Γιατί αν είχε εκτελεστεί αυτή η σύμβαση, δεν θα είχαμε αυτή την τραγωδία στα Τέμπη.
1: Αυτό είναι το ένα σκέλος υπόθεσης, αλλά το χθεσινό και η δίκη η κύρια γίνεται. Δεν ξέρω με ποιους γίνεται και αν
0: τώρα
1: έχουν
0: κάτι όλοι όσοι. Τώρα μιλάμε, μετά στην διαχείριση του ατυχήματος.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί πράγματι έχουμε σοβαρά θέματα. Εκεί έχουμε σοβαρά θέματα. Και για ποιο λόγο θέλουμε να συγκαλύψουμε, αν γίνεται κάποια συγκάλυψη, γιατί δεν μπορούμε να αποφασίσουμε τελικά αν ήταν, τι ήταν τα υλικά? Εντάξει, αυτό είναι ένα δευτερεύον θέμα της υπόθεσης.
1: Για ποιο λόγο αλλοιώθηκε ο χώρος, αυτό είναι το ζήτημα τώρα.
0: Για ποιο λόγο αλλοιώθηκε ο χώρος, τουλάχιστον να ξεκαθαρίσει αυτό το τοπίο. Ούτε αυτό δεν μπόρεσε να κάνει αυτή η κυβέρνηση, δεν μπορούσε να διαχειριστεί ούτε αυτό. Προφανώς όλοι υποψιαζόμαστε το λόγο γιατί, έτσι.
1: Κοιτάξτε, να δείτε, ο κύριος Τριαντόπουλος, όταν πήγε εκεί, είχε την ιδιότητα του υφυπουργού παρά τον πρωθυπουργό.
0: Και υποθέτω... εντολή του πρωθυπουργού πήγε, αυτό είναι αλήθεια. Με εντολή του πρωθυπουργού πήγε εκεί να διαχειριστεί τα πράγματα. Άρα το γραφείο του πρωθυπουργού γνώριζε πολύ καλά τι ήταν εκεί που έπρεπε να γίνει.
1: Ναι, νομίζω ότι σε αυτό το συμπέρασμα, χωρίς να υπάρχει ευθεία αναφορά σε αυτό, αλλά σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξαν όσον αφορά τουλάχιστον τη διαχείριση του θέματος και οι δικαστές, οι οποίοι παρέπεμψαν τον κύριο Τριαντόπουλο και τους υπόλοιπους στο ειδικό δικαστήριο. Πάντως ο κύριος Φλωρίδης, δεν μου το σχολιάσατε αυτό, λέει ότι είναι ήσυχος με τη συνείδησή του. Ωραία τα λέγε τότε, σωστά τα λέγε.
0: Μα τι να σχολιάσω με μέλη της κυβέρνησης αυτής?
1: Όχι, ξέρετε, γι' αυτό το ρωτάω.
0: Κύριε Καρβουνιάρη, 7 στους 10 συμπολίτες μας δεν έχουν εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Και αυτό φταίει καθαρά η κυβέρνηση γι' αυτό. Και υπουργός δικαιοσύνης είναι ο κύριος Φλωρίδης. Άρα είναι αναξιόπιστος. Ό,τι και να μου πει, αυτό για μένα που λέει ότι τη συνείδησή του έχει ήσυχη, με γιάδι και χαρά του. θα έπρεπε όμως να τρέμει. Αν είχε συνείδηση. Προφανώς δεν έχει συνείδηση.
1: Σας ρωτάω, γιατί ο κύριος Φλωρίδης είχε πει τη φοβερή αυτή ατάκα, όσοι μιλάνε για μπάζο, μένε για τα μπάζα. Στην αρχή φάνηκε ότι το είπε για τους συγγενείς των θυμάτων. Μετά το γύρισε, είπε όχι, το λέω για τα κόμματα της αντιπολίτευσης που το υποστηρίζουν. Τώρα, την εκτίμηση ότι μπαζώθηκε ο χώρος, κακός μάλιστα, την έχει πει το Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τους ανώτατους δικαστές της χώρας. Αν ο κύριος Φλωρίδης, δηλαδή σε μια λογική αλληλουχία πηγαίνω, αν ο κύριος Φλωρίδης εξακολουθεί να έχει τη συνείδησή του ίσχυ και να θεωρούσε ότι τα λέει όλα σωστά, οι δικαστές οι οποίοι μιλούν για μπάζωμα τώρα είναι για τα μπάζα, και αν είναι έτσι, πώς ο ίδιος παραμένει προϊστάμενος πολιτικός των δικαστών αυτών? Δεν είναι λίγο οξύμορο όλο αυτό το πράγμα, το σχήμα?
0: Πολύ οξύμορο, και θα έχουμε πιο ισχυρή θέση αν και εφόσον η απόφαση του δικαστηρίου βγει και ξεκαθαρίσει το τοπίο. Τώρα τι να πούμε. Τώρα μόνο εικασίες έχουμε. Εντάξει, έχουμε ένα στοιχείο ότι είπαν αυτό, αλλά δεν έχουν αποφασίσει ακόμα.
1: Προφανώς υπάρχει τεκμήριο αθωότητας, δεν συζητάμε, αλλά υπάρχει η εκτίμηση του δικαστικού.
0: Δεν έχω και πολλή εμπιστοσύνη. Δεν έχω και πολλή εμπιστοσύνη. Γιατί πολλές φορές έχουμε δει από το δικαστικό σώμα να λέει πράγματα και να πράττει άλλα. Και καλό θα ήταν οι δικαστές, όχι να τους υποδείξω εγώ τι θα κάνουν, αλλά όταν μια υπόθεση είναι σε εξέλιξη, καλύτερα να μην μιλάμε.
1: Οι δικαστές δεν μίλησαν, την κρίση τους είπε, βγάλανε δημοσίως ο Υπουργός Δικαιοσύνης μιλάει.
0: Μα και για τον Υπουργό Δικαιοσύνης το λέω αυτό. Δεν το λέω μόνο για... και για εμάς. Γενικότερα, όταν κάτι είναι σε εξέλιξη, καλό είναι να μην το αγγίζουμε.
1: Λοιπόν, πάμε και σε κάτι άλλο τώρα. Γιατί πραγματικά νομίζω πως θα έπρεπε να το έχουμε συζητήσει πολύ περισσότερο. Και πέρασε στα ψηλά, εμείς το αναδείξαμε όσο μπορούσαμε. Και με συνεντεύξεις και με στοιχεία. 400 φοιτητές φέτος που είχαν περάσει το Πανεπιστήμιο της Πάτρας δεν θα έρθουν. Το ανακοίνωσε επίσημα ο Πρίτανης, ο κύριος Μπούρας, με τον οποίο είχαμε συζητήσει κιόλας τις προηγούμενες μέρες. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό αυτό. Το γεγονός δηλαδή ότι παιδιά και οι οικογένειές τους, βέβαια, γιατί δεν είναι μόνο τα παιδιά που αγωνιούν για να μπουν σε κάποια σχολή, είναι και οι οικογένειες που τους στηρίζουν από πίσω, που για πάρα πολλά χρόνια με φροντιστήρια, με στήριξη ηθική και υλική, προσπαθούσαν να περάσουν σε μια σχολή πανεπιστημιακή για να ικανοποιήσουν το όνειρό τους, τελικά δεν μπορούν να έρθουν. Προφανώς όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι οι λόγοι είναι οικονομικοί. Δεν μπορώ να αντιληφθώ κάποιον άλλο λόγο για τον οποίο 400 παιδιά που πέρασαν δεν έρχονται, επειδή βρήκαν κάτι καλύτερο να κάνουν στη ζωή τους, ενώ αγωνίζονταν χρόνια ολόκληρα για να πετύχουν το στόχο τους να μπουν σε μια σχολή ΑΕΗ. Και αυτό δυστυχώς το περνάμε στα ψηλά, γιατί έχει δύο αναγνώσεις. Η μία είναι αυτή που σας είπα, και η δεύτερη είναι βεβαίως ότι 400 φοιτητές φέτος θα λείψουν από την Πάτρα με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Νομίζω ότι πράγματι είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, και η διατύπωσή σας νομίζω ότι είναι εξαιρετική. Έχουμε 400 φοιτητές που δεν θα εμφανιστούν στην πόλη. Αυτό είναι ένα χτύπημα για την αγορά σε πρώτη βάση. Και το δεύτερο είναι το γιατί δεν έρχονται. Και πράγματι εδώ φαίνεται ότι είναι καθαρά οικονομικό το πρόβλημα. Δεν αντέχει. Ξέρετε τα νοικοκυριά, κύριε Καρβουνιάρη, δεν αντέχουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το κόστος της καθημερινότητας είναι τόσο υψηλό που, ξέρετε, ένας φοιτητής τώρα πλέον χρειάζεται κάτι περισσότερο από ένα μισθό για να μπορεί να είναι σε μια άλλη πόλη πέραν από το σπίτι του. Και εδώ φαίνεται, αρχίζει και εμφανίζεται, είναι τα πρώτα σημάδια του προβλήματος. Αλλά ξέρετε, δεν πιστεύω ότι τη νοιάζει την κυβέρνηση τόσο πολύ. Και νομίζω ότι έχει απαντήσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός απάνω σε αυτό. Σε πρόσφατη συνέντευξή του είχε πει ότι δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Και δεν μπορούμε να σπουδάζουμε όλοι. Αυτή τη φράση να την κρατήσετε και να τη θυμάστε. Αυτή είναι η κυβέρνηση αυτή. Δεν τους ενδιαφέρει που δεν θα σπουδάζουν τα παιδιά. Ενώ τραβήξανε όλα αυτά τα χρόνια τη δυσκολία του διαβάσματος, τα φροντιστήρια, πληρώσανε ένα κάρο χρήματα για να φτάσουν εκεί που φτάσανε, και μετά δεν μπορούσαν να ολοκληρώσουν τον αγώνα. Γιατί έχουμε απέναντί μας μια κυβέρνηση που δεν την ενδιαφέρει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά για την ώρα, κύριε Παλούμπη.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση.
0: Εγώ καλή ευχαριστώ. Yeah.
1: Και καλό μήνα, βέβαια. Λοιπόν. Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους. Μαζί σας μέχρι και αυτή την ώρα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη, μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιέρης. Εμείς φίλες και φίλοι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια πάντα ώρα με όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και φυσικά την άποψή μας πάνω στα κυριότερα από αυτά, χωρίς φόβο αλλά κάποιες φορές με αρκετό πάθος. Εσείς φίλες και φίλοι να προσέχετε γιατί η καιρή είναι πονηρή. Πολύ καλή σας μέρα, παραδίδουμε ευθύς αμέσως σκητάλη της ενημέρωσης στην Εφη Τσιμάρα και την εκπομπή της Ευθέως. Γεια σας.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ειδήσεις. Σε δινή θέση βρίσκεται εδώ και δύο μέρες στο Μαξίμου μετά τις ανακοινώσεις για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για να διερευνηθεί η ενδεχόμενη εμπλοκή του στο μπάζωμα του χώρου όπου σημειώθηκε το έγκλημα των Ντεμπών. Το 200 σελίδων βούλευμα είναι καταπέλτης για τον πρώην υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό Τριαντόπουλο, όμως σε αυτό υπάρχει εμέσως αναφορά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το βούλευμα αναφέρει μεταξύ άλλων ότι κατ' εντολήν του πρωθυπουργού, καθήκοντα συντονισμού των δράσεων των συναρμόδιων φορέων στον τόπο του πολύ νεκρού δυστυχήματος, δόθηκαν στον Τριαντόπουλο, την οποία εντολή του μετέφερε τηλεφωνικά ο τότε επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου Γιάννης Μπρατάκος. Μετά από πολλές μέρες αναμονής, τέσσερις παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών και των οφηλετών ανακοίνωσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για το πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά το λίτρο. Παράλληλα, τα διελιστήρια θα προχωρήσουν σε δικές τους προσφορές. Συνολικά, η επιδότηση θα φτάσει τα 20 λεπτά το λίτρο. Η παρέμβαση θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του αναμένεται να διατηρηθεί σύμφωνα με τον κύριο Μητσοτάκη κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν στις 14 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης, το καθεστώς των 72 δόσεων διευρύνεται σε 120 δόσεις, με την ελάχιστη καταβολή να ορίζεται στα 30 ευρώ. Παράλληλα, τίθεται αυστηρότερη όρη για τους σέρβισερς με στόχο την προστασία των συνεπών οφηλετών από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Στην περίπτωση που σέρβισερ παραβιάσει την συμφωνημένη ρύθμιση, η πράξη θα ακυρώνει, θα επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ και ο πολίτης θα πιστώνεται με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Ομοβροντία πυρών από τα κόμματα της αντιπολίτευσης προκάλεσαν οι εξαγγελίες Μητσοτάκη για τα καύσιμα, τα χρέη προς το δημόσιο και τους σέρβισερς. Η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι πρόκειται για μέτρα κοροϊδία καθυστερημένα και ανεπαρκή που δεν πρόκειται να επιλύσουν τα προβλήματα της κοινωνίας, ενώ παράλληλα επαναλαμβάνουν τις δικές τους προτάσεις για να ανακουφιστούν οι πολίτες. Εξαπολύοντας φοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης, η αντιπολίτευση κάνει λόγο για 15ήμερα επιδόματα, προεκλογικά φιλοδορήματα και φθηνή επικοινωνιακή διαχείριση της κοινωνικής αγανάκτησης. Πληθαίνουν όλο και περισσότερο τα περιστατικά όπου σοβάδες, ακόμα και κομμάτια μαρμάρων, πέφτουν από μπαλκόνια στα πεζοδρόμια της Πάτρας, όπως στη συμβολή των οδών Έρεν Στρόλε και Χαραλάμπη στα Ψηλαλόνια. Ένα νέο περιστατικό σημειώθηκε χθες στην οδό Σολομού απέναντι από τον Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας, όπου τμήματα σοβάδων αποκολλήθηκαν από πολυκατοικία και κατέληξαν στο δρόμο και σε σταθμευμένα γιοταχή. Από την πτώση προκλήθηκαν ζημιές σε οχήματα, ενώ ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς. Ο κίνδυνος πάντως είναι πολύ μεγάλος στην περιοχή, καθώς το δρόμο αυτό μπροστά στον Ιερό Ναό περνούν κάθε πρωί μικρά παιδιά για να πάνε στο 6ο Δημοτικό Σχολείο. Στα κάγκελα με χειροπέδες βρέθηκε ένας 19χρονος μέλος πύρας απατεώνων που επιχείρησε χθες το μεσημέρι να πάρει το κομπόδεμα ενός 73χρονου στον πύργο. Μετά από απανωτά περιστατικά απάτης και στην Ηλία όπως και στην Αχαΐα, ο ηλικιωμένος άνδρας δεν έπεσε στην παγίδα αλλά έστησε τη δική του παγίδα. Έτσι ο 73χρονος προσποιήθηκε ότι ο απατεώνας τεχνικός του ΔΔΕ τον έπεισε να του αφήσει χρήματα και κοσμήματα σε σακού στην αυλή του σπιτιού του. Αμέσως κάλεσε την αστυνομία που έδρασε αστραπιαία. Άνδρες της Δίας του Πύργου κρύφτηκαν στην αυλή και γύρω από το σπίτι του. Μόλις είδαν τον απατεώνα 19χρονο Ρωμά, τον συνέλαβαν και βαρύνεται τώρα με σοβαρές κατηγορίες. Νέος κύκλος εργασιών ξεκινά από σήμερα για την ανάπτυξη του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην Πάτρα. Έτσι οι κάτοικοι να έχουν το νου τους σε περιοχές όπως Αρχιεπισκόπου Ιεροθέου από Σμύρνης μέχρι Σολομού έως τις 3 Οκτωβρίου. Στην Κορίνθου από Ζαΐμι μέχρι Νόρμαν έως 7 Οκτωβρίου. Στη Γεωργίου Ολυμπίου από την Ηλίας έως την Σολομού έως 10 Οκτωβρίου.
2: Καιρός.
1: Καθαρός ο καιρός με ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-ανατολικούς 5 βοφόρ.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
7: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
8: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
7: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
9: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ράδιο Γάμα 94FM.
11: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
12: Ράδιο Γάμα 94FM.

Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, καλό μήνα. Είναι η εκπομπή Ευθέως. Στο μικρόφωνο η Εύη Τσιμάρα, τον ηχορυθμίζει η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Εσείς βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα και στους 94 μεγάκυκλους στα FM.

Τελικά αυτές οι εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη μάλλον είναι το τελευταίο ανέκδοτο της εβδομάδος και μια, αν θέλετε, έτσι δραματική, τραγική έκπληξη που μας έκανε, περιμένοντας μετά από τόσες μέρες μετά τη ΔΕΘ για να κάνει κάποιες σοβαρές ανακοινώσεις που θα ανακούφιζαν δήθεν τον κόσμο, τον απλό πολίτη, ο οποίος στην καλύτερη περίπτωση να έχει ένα εισιτήριο για να μπει στο μετρό. Ή να πάρει τα λεωφορεία για να πάει στη δουλειά του, για να πάει στην τοποθεσία που θέλει. Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, αυτό το οποίο δεν έχει προταθεί ακόμα, αλλά πιστεύω ότι σιγά σιγά γίνεται συνείδηση στον κόσμο, είναι ότι ο κύριος Πρωθυπουργός μας είπε χθες ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα για μας, ότι έχει αδυναμία να στηρίξει την κοινωνία. Ένας εύστοχος τίτλος που είδα κάποια στιγμή σε κάποια εφημερίδα ήτανε «Μέτρα μηδέν ιστοπηλίκων». Σε λίγο θα αρχίσουμε να μιλάμε για κάτω του μηδενός, απόδοση. Ενώ η κοινωνία και η οικονομία ασφιχτιούν, ο κύριος Μητσοτάκης άσκησε τρομοκρατία για κίνδυνο εθνικής κρίσης. Σε ποιον τα πουλάνε όλα αυτά, δεν καταλαβαίνω. Υποχώρησε στις 120 δόσεις και θυμήθηκε τις αυθαιρεσίες των σέρβισες για να μην δώσει λύσεις για τα καύσιμα. Και διάφορα παπαγαλάκια από εδώ και από εκεί έχουν αρχίσει να υπολογίζουν με χαρτί και μολύβι δήθεν πόσο ωφελούνται οι μικρομεσαίοι, οι απλοί πολίτες, δηλαδή και τα νομικά πρόσωπα αλλά και τα φυσικά πρόσωπα που χρωστάνε στην εφορία από τις 120 δόσεις. Δεν μίλησε ούτε για τα πρόστιμα, δεν μίλησε για τίποτα από αυτά. Δηλαδή όλο το πακέτο χωρίς ελαφρύνσεις, ο άλλος αναγκαστικά είχε μπει σε 72 δόσεις ή συσσωρεύονταν και χρώσταγε. Το πρόβλημα είναι το εξής, ότι ακόμα και σε 20 δόσεις, φίλες και φίλοι, δεν θα μπορέσει ο κόσμος να τα βγάλει πέρα, για έναν απλό λόγο, διότι ακόμα και αν κάνεις 120 δόσεις, έχεις και τις τρέχουσες δόσεις και εκεί απάνω καταλαβαίνετε ότι συσσωρεύονται τα χρήματα. Δεν είναι απλό πράγμα. Δεν ξέρω πόσος κόσμος θα μπορέσει να τα καταφέρει να μπει σε αυτή τη ρύθμιση, αλλά ελπίζω ο κόσμος να καταφέρει τέλος πάντων κάτι να δώσει, γιατί χρειάζεται και προκαταβολή. Ξέρετε, έχουν αρχίσει και αυτοί σαν τους servicers. Ακριβώς λειτουργεί το ελληνικό κράτος, λειτουργούν υπηρεσίες. Δώσε το 1/3 για να σου κατεβάσω και τα λοιπά. Δεν ξέρω πόσο θα τραβήξει αυτό. Λοιπόν, εντωμεταξύ έχουμε μπροστά μας νέο κομμάτι ανατιμήσεων, νέο κύμα ανατιμήσεων και θα σας πω τι γίνεται. Ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν, ο οποίος πλασαρίζεται ως αρχιτέκτονας οικονομικής διπλωματίας των υπερπλεονασμάτων, καταφεύγει στην Κομισιόν παρακαλώντας να του αφήσει δημοσιονομικό περιθώριο για να μας κάνει έκπτωση στην Αντλία, για να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Φυσικά η αντιπολίτευση έκανε το καθήκον της με ομαδικά πειρά, του φωνάζει από παντού απέτυχες. Όχι ότι δεν το ξέρει δηλαδή, αλλά δεν τον επολυκνιάζει κιόλας, γιατί τώρα ασχολείται με τους ενδοοικογενειακούς καυγάδες. Δεν ξέρω, φίλες και φίλοι, όλα τα έχει Μαριωρή, ο Φερετζές της έλειπε. Εδώ ο κόσμος τρέχει να προλάβει να βγάλει κανένα φράγκο, να πληρώσει υποχρεώσεις του, να ταΐσει τα παιδιά του, και η οικογένεια Μητσοτάκη διαγωνίζεται, τα μέλη της δηλαδή διαγωνίζονται για το ποιος θα βγει πιο μπροστά. Η Ντόρα Μπακογιάννη, κατά τη συνήθειά της πολλά χρόνια τώρα, έβγαινε και έκανε τον πάτρονα στον Κυριακό. Αυτό είναι πολλών ετών αυτή η ιστορία, αυτή η καραμέλα. Τον πάτρονα γενικώς έχει μια τάση πατρονίας η Ντόρα. Αλλά εντάξει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία που δεν αφορά το μεγάλο σύνολο της κοινωνίας. Αφορούσε όμως, φαίνεται, και είχε πετύχει το στόχο του πριν από 4 χρόνια, όταν είχαν πάλι εκλογές και πάλι φώναζε για καλάμια και αυτούς που τα καβαλάνε και αλαζονία απέναντι στον κόσμο κτλ. Ο Κυριάκος βγήκε χτες και είπε «Εγώ είμαι ο αρχηγός».
και ουδής άλλος έχει δικαίωμα να κάνει κριτική στα παιδιά μου, δηλαδή στους δικούς του εκεί, αυτοί που βγαίνουν κάθε φορά στα κανάλια και λένε βλακίες ας πούμε και εξακοντίζουν ας πούμε μύδρους κατά της κοινωνίας, καταλάβατε, ότι είμαστε μίζεροι, κορόιδα κτλ. Λοιπόν, κορόιδα είμαστε, μίζεροι δεν είμαστε. Οι περισσότεροι είναι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται ή τέλος πάντων ψάχνουν να βρουν μια δουλειά και δεν είναι στις 20.850 προσλήψεις που ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι θα κάνει στους ΣΟΤΑ και στα, πώς το λένε, σε διάφορες υπηρεσίες εκεί χώνει κόσμο αβέρτα για ενόψη εκλογών. Όλοι λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι που δεν είναι στους προνομιούχους αυτής της κυβέρνησης υδρώνουν κάθε μέρα και αγωνίζονται για να σταθούν όρθιοι. Έτσι. Αλλά θα πρέπει αυτόν τον αγώνα αυτή τη φορά να τον εξαργυρώσουν με σκέψη και περίσκεψη. Έτσι. Γιατί αλλιώς μας έφαγε το φίδι το μαύρο.

Κατά τα άλλα, αυτό το οποίο έτσι έχει μια ιδιαίτερη σημασία και γεωπολιτικά το τελευταίο διάστημα είναι μάλλον δύο πράγματα τα οποία έχουν περάσει και κάτω από τα ραντάρ σχεδόν σε επίπεδο ανάλυσης εννοώ. Το ένα είναι ότι βγήκε το Ουρούς Ρέις για άλλη μια φορά στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι Τούρκοι θέλουν να κάνουν διασύνδεση της Τουρκίας με τα κατεχόμενα και αυτό το είχαν σχεδιάσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όμως αυτό έχει να κάνει με τα νερά της Κύπρου και θα πρέπει να περιμένουμε την αντίδραση της κυπριακής κυβέρνησης, διότι η Τουρκία δεν έχει δικαίωμα να περιδιαβαίνει σε αυτά τα νερά των κατεχομένων, διότι είναι Ανατολική Μεσόγειος και εκεί έχει να κάνει η Κύπρος. Θα τα δούμε αυτά. Υπάρχει επίσης το φευγείο των Αμερικανών από το Ιράκ, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό σημείο, διότι εκεί δεν παρέμειναν ούτε οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι λένε ότι τη στρατιά εκεί στο Ιράκ την πήρανε και τη φέρανε στο Αϊδίνη, δηλαδή απέναντι από μας. Το ζήτημα είναι ότι εκεί ποιος θα πάει, δηλαδή ποια θα είναι η νέα κατάσταση. Οι Κούρδοι της Συρίας, αν θυμάστε, είχαν πει ότι εμείς πλέον δεν είμαστε στρατιωτικό σκέλος, είμαστε πολίτες πια, έχουμε παραδώσει τον οπλισμό. Όμως οι πληροφορίες λένε ότι οι Κούρδοι θα πάνε και εκεί στο Βόρειο Ιράκ. Αυτό ανησυχεί πάρα πολύ την τουρκική ηγεσία, πραγματικά ανησυχεί την τουρκική ηγεσία, γιατί καταλαβαίνετε πλέον δεν έχουν το μουτζούρι να δείχνουν προεκλογικά στον κόσμο τον κίνδυνο των τρομοκρατών Κούρδων. Οπότε τι θα γίνει εκεί? Εκεί θα πάνε οι Κούρδοι, φίλες και φίλοι. Και αυτό το πράγμα, καταλαβαίνετε, ακόμα και σε πολιτικό επίπεδο, οι Κούρδοι ενοχλούν και μόνο στη σκέψη τον Ερντογάν. Ο Ερντογάν ασχολείται τώρα πως θα κλείσει τις πληγές των πολιτών της Τουρκίας, οι οποίοι έχασαν 20 δισεκατομμύρια σε αυτές τις πυραμίδες τις οποίες είχαν στήσει, όπου ακόμα και τα κοινόχρηστα των πολυκατοικιών τα επένδυαν σε αυτές τις πυραμίδες για να πολλαπλασιάσουν τα χρήματα. Δεν είναι μόνο αυτό, δηλαδή φανταστείτε ότι και ο απλός Τούρκος πολίτης είχε παραμυθιαστεί ότι θα γίνει πλούσιος ή ότι θα βγάλει τέλος πάντων λεφτά να ανακουφιστεί και να βγάλει το χειμώνα. Εδώ το ζήτημα ποιο είναι τώρα? Ότι όπου και όποια πέτρα και αν σηκώσει κάτω από αυτό το σκάνδαλο, στη μόχλευσή τους τα 20 δις έχουν φτάσει 90 δις έλλειμμα, διότι εδώ ακόμα και επιχειρήσεις έβαζαν τα λεφτά, επένδυαν τα λεφτά των μισθών, του μισθολογίου των υπαλλήλων, τα επένδυαν σε αυτές τις πυραμίδες. Κάποιοι την πήραν χαμπάρι τη δουλειά και τα σηκώσανε και τα βγάλαν έξω. Από εκεί και πέρα, όποια πέτρα και αν σηκώσεις κάτω από αυτό το σκάνδαλο, έτσι λένε όλοι και εδώ στην Ελλάδα, είναι το σόι του Ερντογάν. Από ανήψια, από εγγόνια, από δεν ξέρω τι. Έτσι, πολύ πληθής η οικογένεια του Τούρκου Πρόεδρου, έχει πάρα πολλά μέλη και πολύ ικανά μέλη από ό,τι φαίνεται. Τέλος πάντων, αυτά. Και επίσης ήταν και αυτή η ιστορία με την αεροπειρατεία χτες. Ευτυχώς 187 νομίζω Ισραηλινοί πολίτες δεν οδηγήθηκαν στο Ιράν, οδηγήθηκαν στη Σαουδική Αραβία και κατόπιν στο Τελαβίβ, στο Μπενγκουριόν, όπου τους υποδέχτηκε ο ίδιος ο Νετανιάχου, ο οποίος έλαβε αυτήν την ευκαιρία να ανεβάσει κάπως τη δημοτικότητά του, διότι είναι στα τάρταρα από ό,τι λένε τα μέσα της τα Ισραηλινά. Να ανεβάσει λοιπόν τη δημοτικότητά του υποδεχόμενος τους συμπατριώτες του, σόους και αυλαβείς. Βεβαίως όχι όλους, σόους και αυλαβείς, γιατί κάποιοι ήταν και μαχαιρωμένοι, αλλά αυτό είναι σε δεύτερη μοίρα από τη στιγμή που οι άνθρωποι ήταν και είναι καλά. Για φανταστείτε λίγο σε αυτή την περίπτωση
Το αεροσκάφος, αυτός ο οποίος ήθελε να κάνει την αεροπειρατεία, δηλαδή ο ένας από τους δύο συγκυβερνήτες, ήταν από το Ομάν, ο οποίος έβγαλε μαχαίρι και ήθελε να πάρει το πιδάλιο που λέμε του αεροσκάφους. Εκεί έγινε μάχη. Εκεί έγινε μάχη στην κυριολεξία. Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους, πληγωμένος και ταλαιπωρημένος, κατόρθωσε να ανοίξει το κόκπιτ, να ανοίξει την καμπίνα, η οποία είναι ανοίγει με κλειδιά ασφαλείας. Άνοιξε όμως την καμπίνα και φώναξε βοήθεια. Εκεί μπήκανε μέσα διάφοροι επιβάτες, οι οποίοι δεν ήταν και τυχαίοι εδώ που τα λέμε, διότι συνήθως υπάρχουν ειδικά πρωτόκολλα για τα αεροπλάνα τα οποία φεύγουν από το Ντουμπάι και έρχονται Τελαβίβ, δηλαδή υπάρχουν και συνοδοί μέσα ασφαλείας, οι οποίοι βεβαίως είναι εκπαιδευμένοι πράκτορες, και μάλλον αυτοί ήταν που ξεκίνησαν να πάρουν στα χέρια τους το πιδάλιο του αεροσκάφους, να το ανεβάσουν δηλαδή, γιατί αυτή η κατάσταση που έζησαν εκεί μέσα οι άνθρωποι, για όποιους ταξιδεύουν με αεροπλάνο, ξέρουν πολύ καλά τι λέμε και τι έζησαν αυτοί οι άνθρωποι εκεί μέσα. Όπως και να έχει το θέμα, τέλος καλό, όλα καλά. Θα δούμε βεβαίως, θα μάθουμε λεπτομέρειες τι έγινε και τα λοιπά, και ποιοι είναι αυτοί, γιατί οι Σαουδάραβες έχουν πιάσει τον έναν και τον έχουν σε ανακρίσεις και τα λοιπά. Ενημερώνουν δε τους Ισραηλινούς συνεχώς και τον Νετανιάχου για το τι λέει ο άνθρωπος αυτός και τι αποκαλύπτει. Οι Ισραηλοί βεβαίως μιλάνε για τζιχαντιστές τρομοκράτες. Φυσικά το μυαλό όλων πάει σε αυτό, και μην ακούω βλακίες ότι ήταν ένας τρελός ο οποίος και τα λοιπά. Όχι, φίλες και φίλοι, σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να είμαστε αρκετά σοβαροί και να ξέρουμε ακριβώς το τι συμβαίνει στην περιοχή αυτή. Στις 7 Οκτωβρίου είναι οι εκλογές στο Ισραήλ, και εκεί θα δούμε πώς θα διαγραφεί το μέλλον όχι μόνο του Νετανιάχου, αλλά και το μέλλον στη Μέση Ανατολή. Μην ξεχνάμε, το Ισραήλ είναι η δύναμη της Μέσης Ανατολής, είναι η δύναμη που καθορίζει τα πράγματα εκεί. Θα το δούμε. Μπροστά μας είναι όλα, θα έχουμε και ειδικούς να μας εξηγήσουν και τα λοιπά. Αλλά καλό είναι έτσι να έχουμε και μια ιδέα για το τι συμβαίνει. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα καλώδια και τα λοιπά, όπως είδατε πέσαν οι τόνοι εδώ πέρα, σταματήσαν τα δημοσιεύματα, μπήκαν όλοι σε τάξη μετά τις 120 δόσεις. Τώρα δεν ξέρω αν όλα αυτά θα είναι ανά δεκαπενθήμερο αυτές οι σιωπές και από τον τύπο, γιατί βλέπω πολλές διαφημίσεις και μεγάλων εταιριών διαφημίσεις, και αυτά τα πράγματα μου λένε πάρα πολλά πράγματα. Αυτές οι ιστορίες σημαίνει ότι αρχίζει και ρίχνεται χρήμα, αβέρτα χρήμα, και φυσικά όλοι περπατάμε στο δρόμο και παραμιλάμε. Αλλά τι να πεις, μέχρι να γίνουμε νοικοκυρέοι, μια κάλπη δρόμος.

0: Τα διάφορα λοιπόν κυβερνητικά παπαγαλάκια δυστυχώς συμπεριλαμβάνονται και συνάδελφοί μου σε αυτά. Και λέω δυστυχώς γιατί είναι κρίμα δηλαδή. Τέλος πάντων εκτίθενται ανεπανόρθωτα. Βλέπω λοιπόν ότι προσπαθούν να πείσουν τους ομοτράπεζούς τους στα πάνελ ότι παιδιά σεμνά και ταπεινά, το θυμάστε αυτό, τη φράση αυτή τη θυμάστε, σεμνά και ταπεινά. Δεν ακούνε τίποτα αυτοί. Και χτες τι έβλεπα συνέχεια από το απόγευμα και μετά, το Γεωργιάδη μπροστά σε κάτι πιατέλες με κοντοσούβια και έναν τύπο να μιλάει και να τον προλογίζει λέγοντας το πυροβολικό της, η γραμμή πυρός, η γραμμή πυρός της Νέας Δημοκρατίας, σας παρουσιάζω, δικό σας. Και ανέβαινε ο Γεωργιάδης, σηκωνότανε μπροστά σε, σε κάτι πιατέλες με κοντοσούβλια πάνω και στις περιοδίες που κάνει. Δεν βάζουνε μυαλό, φίλες και φίλοι, με τίποτα. Δεν ξέρω αν ο κύριος Γεωργιάδης είναι, εκπροσωπεί τη Νέα Δημοκρατία, την αστική αυτή τάξη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν το ξέρω αυτό. Πάντως, το να βγαίνει ο κύριος Γεωργιάδης ως το πρώτο βιολί του Μητσοτάκη, καλό είναι να τον βγάζετε συνέχεια, παιδιά. Δεν φαντάζεστε τι καλό θα κάνει στην παράταξή σας. Τι καλό θα σας κάνει στις εκλογές. Έτσι, βγάλτε τον κι άλλο, όχι αυτήν την άλλη φορά, αν τον πάτε μπροστά σε Γουρουνόπουλο ολόκληρο. Ωραία πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, από την άλλη το Πασόκ το έχει ρίξει στα Playmobil. Φτιάχνει Playmobil. Ο καθένας, θυμάστε τα Playmobil, τα κουκλάκια αυτά τα μικρά και τα λοιπά, που οι φατσούλες και τέτοια που είναι. Έχει βγάλει Playmobil και η κυρία Διαμαντοπούλου. Έχει βγάλει Playmobil και ο Γερουλάνος, ο οποίος το κυκλοφορεί στα μέσα δικτύωσης, στα διαδικτυακά και τα λοιπά. Δεν ξέρω φίλες και φίλοι, το έχουν ρίξει το σορολόπ. Ο κόσμος καίγεται και τα παιδεία παίζει και στο Πασόκ. Δεν τη βλέπω καλά την κατάσταση. Ο μόνος που κάνε μια γκέλα εχθές και τους πρόλαβε όλους, τους έπιασε πάλι από τα μούτρα επικοινωνιακά, ήταν ο Τσίπρας. Ο οποίος, που πήγε ο Τσίπρας εχθές, στους ανθρώπους στην Κυψέλη, που είναι και γειτονές του δηλαδή, αυτός μένει άνω Κυψέλη, πήγε στην κάτω Κυψέλη που περνάει το μετρό, δηλαδή μια απόσταση γύρω στο ένα χιλιόμετρο. Τι έκανε εκεί? Είδε τον κόσμο, ανέβηκε σε σπίτια, σε διαμερίσματα, τον ανεβάσανε πάνω για να δει, γιατί και αυτός μηχανικός ήτανε. Ζήτησε λοιπόν, λέει, αν μπορώ να κοιτάξω, να δω κι εγώ. Μίλησε για φέροντες οργανισμούς, μίλησε για κολόνες, μίλησε για έργα που πρέπει να γίνουνε και πάει λέγοντας. Τους πρόλαβε. Τους πρόλαβε για άλλη μια φορά και το Πασόκ δεν μπορεί αυτή τη φορά να γκρινιάζει. Το Πασόκ έχει πολλή δουλειά να κάνει, αλλά αυτή τη δουλειά που κάνει δεν την κάνει σωστά. Δεν την κάνει με προδιαγραφές του 21ου αιώνα. Την κάνει με προδιαγραφές του 20ου αιώνα. Και αυτό δεν μπορεί πλέον να περάσει στη σημερινή κοινωνία, η οποία εκπαιδεύτηκε καλός ή κακός σε άλλου τύπου παιχνίδια. Εντάξει, είναι άλλη η ζωή σήμερα και άλλη η ζωή πριν από 15-20 χρόνια. Δεν είναι το ίδιο. Είναι 1η Οκτώβρη σήμερα, φίλες και φίλοι. Είναι ο καινούριος μήνας. Δεν του φαίνεται καθόλου. Αλλά αυτά που έρχονται αυτό το μήνα πρέπει να μας βάλουν σε σκέψη και να κρατηθούμε δυνατοί για πολλά πράγματα. Παρεπιπτόντως, η ώρα θα αλλάξει στις 25 Οκτωβρίου αυτή τη χρονιά. Από ό,τι διάβαζα, θα σας πω ακριβώς πότε θα είναι. Τώρα κάθε 15 μέρες θα έχουμε το ανέβα κατέβα στα καύσιμα και φυσικά είναι αυτά τα περίφημα 15ήμερα επιδόματα που λέει η αντιπολίτευση και δεν έχει άδικο. Και δεν έχει άδικο. Έτσι, προσπάθησε να κρατήσει λίγο τη δυσφορία της κοινωνίας η κυβέρνηση, αλλά θα δούμε πού θα βγει αυτή η δυσφορία της κοινωνίας. Πάμε για διαφημίσεις και αμέσως μετά η φωνή του πολίτη είναι κοντά σας πάντα.
1: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
2: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
4: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
7: Αυτό που θες, θα το δάβεις.
8: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
2: Δεν υπάρχει.
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, θα το δαύρεις.
9: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
10: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
9: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
10: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
9: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
10: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
11: Ράδιο Γάμα
12: 94FM.
11: Αχαΐα.
12: Ηλία.
11: Ετωλοακαρνανία.
12: Και www.radiogamma.gr.
13: Η φωνή του πολίτη. Η δική σας φωνή στον αέρα. Επικοινωνήστε τώρα με τα τηλέφωνα του Ράδιο Γάμα.
0: Φίλες και φίλοι, είναι το τηλέφωνο της εκπομπής. Είναι η φωνή του πολίτη και είστε στο Ράδιο Γάμα στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Φωνή του πολίτη λοιπόν, καλημέρα σας, καλό μήνα, σας ακούμε. Σας ακούμε. Ναι.

0: Είναι η φωνή του πολίτη. Καλημέρα σας, καλό μήνα, σας ακούμε.
1: Καλό μήνα.
0: Μπορείτε λίγο να χαμηλώσετε το ραδιόφωνο σας, γιατί με μικροφωνίζει πάρα πολύ και είναι κρίμα. Πριν να σας ακούμε καλά. Ναι. Ναι, κύριε, σας ακούμε. Ναι.
1: Ναι, μ' ακούτε.
0: Ναι, μιλήστε, ναι.
1: Είπα να θίξω το θέμα το ο δίχτης.
0: Ποιο θέμα, ποιο θέμα?

0: Δεν ξέρω ακριβώς τώρα.
1: Στη Συγκρού.
0: Α, στη Συγκρού, ναι.
1: Ο κύριος αυτός φαίνεται ότι πηγαίνει συχνά στη Συγκρού.
0: Τι να σας πω, φίλε μου.
1: Ναι. Ο άλλος κύριος μας δείχνει ότι είμαστε κακομύριδες.
0: Ναι. Υπάρχουν οι νοικοκυρέοι που τους εκπροσωπεί ο Θεοχάρης και οι κακομύριδες που πάνε στους υπόλοιπους. Δηλαδή.
1: Ναι. Εγώ δηλαδή δεν πρέπει να κυκλοφορήσω με το αυτοκίνητό μου να πάω τα παιδιά στο σχολείο. Να πάω.
0: Άμα δεν έχεις δεκάρικο να βάλεις βενζίνη, είπε ο μεγάλος, πώς τον λένε αυτόν εκεί πάνω, έναν βουλευτή Απιθανόπουλο. Λοιπόν, είπε, άμα δεν έχεις δεκάρικο, πάρ το λεωφορείο.
1: Ωραία. Άρα λοιπόν θα φορτωθώ τον άρρωστον άνθρωπο.
0: Ναι, να τον πας με το λεωφορείο.
1: Θα μπω στα μέσα μαζικής και θα τον πάω.
0: Ναι.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Είδατε τι ωραίο στρώσιμο μας κάνουνε.
1: Ο άλλος ο κύριος εκεί με τα νονογυλαίκα. Πηγαίνει σε όλα τα ιδιωτικά νοσοκομεία και ιατρία.
0: Ναι.
1: Κάνει αυτό που κάνει ο άνθρωπος, αλλά από την άλλη μεριά τι κάνει. Διώχνει γιατρούς, διώχνει προσωπικό, έκλεισε κλινικές.
0: Ναι.
1: Ωραία πράγματα.
0: Και σήμερα έχουμε και εδώ στο ταχύρυθμο, έχουν κινητοποιήσει οι εργαζόμενοι κτλ. Θα είναι και ο Δήμος εκεί. Γιατί έπεσε βροχή, αρκετή βροχή, θυμάστε, πριν από 10 μέρες, πλημμύρισε το ταχύρυθμο. Στον Άγιο Ανδρέα. Χίλια ραντεβού μου λέγανε χτες, είναι στον αέρα. Οι άνθρωποι δεν έχουν πού να πάνε. Πού να πάνε, σε ποιον ιδιώτη να πάνε, σε ποιον. Δηλαδή, το Ρίο είναι τίγκα. Άρα δεν μπορούν να μεταφερθούν εκεί.
1: Η μέρημνά τους λοιπόν για τα νοσοκομεία, για τους γιατρούς, για το προσωπικό μας παραπέμπτει σαν να μας λέει παιδιά φύγετε ή πηγαίνετε στους αυτούς τους παράνομους γιατρούς.
0: Ναι.
1: Πήρουν τους ανθρώπους μία ώρα αρχίτερα.
0: Κοιτάξτε να δείτε, αυτή η παρανομία, αυτή η παράνομη τύπη, αυτά τα φαντάσματα της ιατρικής, τέλος πάντων, απευθύνονται και σε συγκεκριμένα πορτοφόλια εδώ που τα λέμε, κύριε. Δηλαδή, ένας άνθρωπος με μέσος δεν μπορεί να διαθέτει 12 και 20 χιλιάρικα για να γίνει νέος, καταλάβατε. Πατάνε δηλαδή σε αυτή την ανάγκη του κόσμου να δείξει ότι είναι κάτι παραπάνω από τους άλλους.
1: Διότι,
0: ναι, και εκεί τους τραβάνε χιλιάδες ευρώ, δηλαδή. Τι να σας πω.
1: Μα πίσω από αυτή κρύβονται η ομάδα της Νέας Δημοκρατίας που έχουν πιάσει όλα τα φώστα και καλύπτουν τα παιδιά τα δικά τους.
0: Αυτοί τους κρατάνε την πλάτη, έτσι. Έχουν πλάτη. Πολιτική, δεν είναι έτσι αστεία αυτά.
1: Ο ελεγχόμενος είναι και ελεκτής.
0: Ναι. Πάμε πολύ ωραία. Θαύμα.
1: Ωραία. Και τώρα, 7 χρόνια είναι στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση είχαν πιάσει ένα ωραίο πρόγραμμα για όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Σαν αντιπολίτευση.
0: Ναι.
1: Ήρθανε στην κυβέρνηση. 7 χρόνια τώρα έρχονται και μας λένε ότι πρέπει να φτιάξουμε τα σχολεία γιατί πέφτουν οι ορόφοι. Ότι πρέπει να φτιάξουμε το νοσοκομείο του Άγιο Ανδρέα που κάηκε και ακόμα δεν έχει μπει σε λειτουργία. Να φτιάξουμε εκείνο, να φτιάξουμε τα άλλο. Δηλαδή μας κοροϊδεύουν με τα μάτια μας. Άρα
0: και,
1: λοιπόν.
0: Και εμείς τι κάνουμε, φίλε μου.
1: Δεν θέλω να δεχτώ ότι είμαι κακομύρης.
0: Όχι βέβαια. Εμείς τι κάνουμε, λέω. Γιατί εγώ νιώθω ότι ο κόσμος.
1: Σας είχα πει και την προηγούμενη φορά ότι έχω παραγγείλει τετραθέσιο καναπέ. Να μην σηκώσω από εκεί καθόλου. Καταλάβατε ποιο είναι το θέμα μας.
0: Ναι, αλλά είναι λύση αυτό.
1: Λύση είναι μία. Να σηκωθούμε και να πάρουμε και καμιά βέργα στο χέρι. Να σπάσουμε και κανένα γραφείο. Τώρα αυτά είναι.
0: Είναι ακρότητες, αλλά μόνο έτσι καταλαβαίνουν, θέλετε να μου πείτε δηλαδή.
1: Ναι. Να του ρίξω εγώ ένα φτύσιμο ή να του ρίξω γιαούρτι.
0: Θα του ανεβάσετε και τις μετοχές, ξέρετε, στο τέλος.
1: Αυτό ζητάει.
0: Αυτό ζητάει για να τον προσέξουν, σωστό.
1: Ναι, πάει στο ΚΚ που έχει βγει απ' έξω με τα πανό και πάει και λέει τα ίδια συνθήματα. Αυτό είναι κατάπτυστο αυτό το πράγμα για υπουργό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι κατάπτυστο. Αυτός ο άνθρωπος δηλαδή.
0: Δεν τρέπεται. Όχι, χτες τον είδατε μπροστά στα κοντοσούβια. Σε κάτι, πώς το λένε, πιατέλες. Τον είχαν καλέ. Αυτός κάνει προεκλογική εκστρατεία. Μαζεύει κόσμο γιατί φοβάται ότι δεν θα τον ψηφίσουν. Και πηγαίνει από τώρα και τρέχει παντού στην Αθήνα, μου λέγανε. Γίνεται χαμός. Τώρα, μαζεύει λοιπόν όλους αυτούς τους νεοδημοκράτες εκεί που είναι κολλημένοι, ας πούμε. Και τους έχει από δίπλα, στο Μαντρί μέσα. Τον ευγάζουν λοιπόν και τον ευγάζανε χτες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι λοιπόν, δυνατόν.
1: Εγώ που είμαι πολίτης και βλέπω

0: αυτή την καρδάκια πρέπει να είμαι ηλίθιος. Ειλικρινά πρέπει να είμαι ηλίθιος. Γιατί κάποιος εφοπλιστής είπε, όταν ψηφίζετε αυτό που ψηφίζω εγώ, είσαστε ηλίθιοι. Και πέρα από αυτό.
1: Δεν έχουμε τα ίδια συμφέροντα. Ακριβώς.
0: Ελπίζω τη Νέα Δημοκρατία, αυτή την τρομοκρατική ομάδα, και εγώ τρομοκράτης είμαι.
1: Α, η κοινωνία είναι μεγαλύτερος τρομοκράτης από αυτούς, αλλά δεν το έχει καταλάβει ακόμα.
0: Δυστυχώς πρέπει να αλλάξουμε μυαλά και να σηκωθούμε να φωνάξουμε με τον οποιοδήποτε
1: είδατε
0: τρόπο.
1: Τι έγινε στην Ισπανία με τη Μαρή Κάρμεν, αυτή την γυραιά κυρία, η οποία τελικά απετέλεσε πώς να το πω, ένα σύμβολο για την χώρα αυτή. Είδατε τι έγινε με αυτό. Πόσος κόσμος βγήκε στο δρόμο. Πόσος κόσμος. Εγώ τρελάθηκα με αυτό.
0: Κάποτε θυμάμαι, κυρία Έτη, στην Αγγλία το άγαλμα του Τσόρτσιλ, μόλις αυξήθηκε ο καπνός,
1: ναι,
0: όλες οι πίπες καλύψανε το άγαλμα. Γιατί λοιπόν να αγοράσω φέτα με 17 και να μην αγοράσω κάτι άλλο?
1: Κοιτάξτε,
0: γιατί να μην κάνω κι εγώ, ναι, ένα μποϊκοτάζ σε όλα αυτά τα προϊόντα που αναγράφονται και έχουν πάρει τα υψηλά.
1: Έχετε καταλάβει τι έχει γίνει με τη φέτα, έτσι? Την πουλάνε έξω και τρώνε όλη φέτα, εκτός από εμάς που μας έχουν ρίξει στο λευκό τυρί. Εγώ βεβαίως δεν μπορώ να το φάω. Σας λέω ότι αν δεν μπορέσω να αγοράσω φέτα, δεν θα φάω καθόλου.
0: Εγώ που πεινάω, κυρία Έτη, αυτό θα αγοράσω.
1: Κοιτάξτε, εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Αλλά και αυτό. Ναι, αλλά είναι φτιαγμένο με αγελαδινό γάλα αμφιβόλου ποιότητος, κύριε.
0: Ωραία, εντάξει. Ας το βάλουμε σε εισαγωγικά.
1: Ας φάμε ένα κομμάτι ψωμί σκέτο με μία ντομάτα, δεν ξέρω.
0: Το κιμά, γιατί μου τον βάζει ίδιο με το βόηγο? 18 και 19 και 21
1: τόσο
0: ευρώ.
1: Τόσο έχει, ναι.
0: Και στερείτε τώρα που όλη η οικογένεια τρέχει μακαρόνια με κιμά.
1: Βεβαίως, κλασικό φαγητό, ωραίοτατο. Η μπιφτέκια με πατάτες στο φούρνο. Εγώ το θυμάμαι, έκανε η μαμά μου η συγχωρεμένη τόσα χρόνια. Και μας άρεσε, δηλαδή τρώγαμε όλοι.
0: Τα σκούρασα πολύ.
1: Καθόλου, σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Ελπίζω ότι θα βάλουμε μυαλό, γιατί οι Έλληνες δεν είναι χαζός λαός, είναι πανέξυπνος.
1: Για να δούμε τι θα πιάσουμε. Τι ποντίκια θα πιάσουμε αυτή τη φορά.
0: Το αντίπαλο δέος, δεν το χαρακτηρίζω έτσι, ο άνθρωπος που μπορεί να φέρει λίγο το χάσμα μεταξύ πρώτου και μεσαίας τάξης είναι μονάχα Τσίπρας. Δεν υπάρχει άλλος.
1: Ναι, τελικά έτσι αποδεικνύεται. Δεν ξέρω τώρα. Θα δούμε. Πάντως κάνει κινήσεις σοβαρές και.
0: Δεν ξέρω τι λένε αυτοί για τα λάθη του και τα αυτά.
1: Όχι, λάθη έχει κάνει. Ναι, βεβαίως έχει κάνει. Δεν το συζητώ αυτό.
0: Όταν οι ίδιοι η Νέα Δημοκρατία, ο Μητσοτάκης, ο Γέρος, η Μπακογιάννη να λέγανε ότι σε 10 χρόνια θα ξεχάσουμε το όνομα. Το ξεχάσανε αυτό.
1: Όχι, αυτοί θέλανε να κάνουν αυτό που έκανε ο Τσίπρας. Και όταν το έκανε ο Τσίπρας, δεν το προχωρήσανε να το στηρίξουν αυτό το πράγμα, να κλείσει εντελώς το θέμα αυτό. Και τώρα ρίχνουν τη Μενδώνη να στείλει βιβλία στη Βόρεια Μακεδονία, στα Σκόπια, για να μας πει τι.
0: Το κράτα Ντάισμπρουκ.
1: Αφήστε αυτά. Τα γερούν γερά και τα λοιπά. Τα θυμάστε.
0: Το τραπεζόν ήταν από τον Τσίπρα.
1: Όχι, ήταν από την Κεντρική Τράπεζα. Ήταν από την Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος, από τον κύριο Στουρνάρα και τα λοιπά.
0: Αυτό που έχουμε τώρα, γιατί κάνει συμφέροντα. Γιατί είναι στα συμφέροντα.
1: Φυσικά, αφού είναι υπάλληλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής, της Λαγκάρντ. Ο Κουστούρναρας είναι υπάλληλος της Λαγκάρντ. Εάν αυτό το πράγμα δεν το καταλάβει ο κόσμος, για να καταλάβει ποιος πουλάει μούρι και ποιος όχι. Και ο Πιερακάκης τι είναι? Πέστε μου.
0: Τα τσιράκια του Σιμίτη, αυτού του αρχιλίταρχου.
1: Έχουμε το χρόνο, έχουμε το χρόνο μπροστά μας. Μπήκε ο καινούριος μήνας. Ας σηκώσουμε λίγο το κεφάλι ψηλά, να δούμε λίγο και αυτό τον ήλιο τώρα. Να είστε καλά, παρακαλώ. Γεια σας.

0: Φωνή του πολίτη, φίλε και φίλοι, 2610-390.000 είναι το τηλεφωνό μα. Καλημέρα σα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, καλό μήνα.
1: Σα πήρε να σα πει ένα κακομοίρη καλημέρα.
0: Λοιπόν, ναι. Φίλοι μου, οι κακομοίριδε όλοι, εδώ.
1: Κυρία Τσιμάρα, πέραν του αστείου,
0: ναι.
1: Είναι πολύ σοβαρό το θέμα αυτό.
0: Εντάξει, δεν μπορώ να το πάρω σοβαρά αυτό το πράγμα.
1: Εγώ
0: τώρα ασχολούμαι με το κάθε βλάκα, δηλαδή δεν είναι
1: εγώ
0: δυνατόν.
1: Το παίρνω σοβαρά, θα σα πω για ποιο λόγο. Γιατί αισθάνομαι οργή, αγανάκτηση, και θα σας πω 2-3 λόγους. Είμαι κακομοίρης γιατί δεν μπορώ να πληρώσω τις υποχρεώσεις μου. Είμαι κακομοίρης γιατί δεν μπορώ να βγάλω το μήνα μου. Είμαι κακομοίρης γιατί τα λεφτά μου, τον ιδρώτα μου, μου τον έκλεψαν. Αυτοί οι αλήτες που με αποκαλούν κακομοίρη. Αλήτες, όπως τα ακούτε. Όχι πολιτικοί, αλήτες σκέτο. Λοιπόν, είμαι κακομοίρης γιατί 2 από τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου τα υπηρέτησα στο ελληνικό στρατό. Και όταν ήρθε η ώρα να πάρω τη σύνταξή μου, μου ζήτησαν 10.000 ευρώ για να πληρώσω τα ένσημα αυτά που με υποχρεώσανε να χάσω τα 2 χρόνια της ζωής μου. Είμαι κακομοίρης γιατί έστειλα 2 γιους στο ελληνικό στρατό. Είμαι κακομοίρης γιατί τους ανέχομαι ακόμα. Πλέον δεν σέβομαι τίποτα και κανέναν. Και όχι κακομοίρης, μακάρι αύριο το πρωί, όπως θα ακούτε, επωνύμως το λέω, και όσο να έβγαινε, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Είναι αλήτες, είναι μια συμμορία, όχι ανήθικη, μια συμμορία κλεφτών και απατεώνων. Τίποτα, ένας υφερτός είναι. Ένας υφερτός. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας, ευχαριστώ.

0: Φωνή του Πολίτη, καλημέρα σας, καλό μήνα σας, ακούμε.
1: Καλημέρα σας.
0: Μικροφωνίζεται πολύ. Ναι.
1: Σήμερα θα ήθελα να κάνω μια καταγγελία.
0: Ναι, κάντε μου τη χάρη και χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο, γιατί μικροφωνίζει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία. Ακούγεστε καλά τώρα.
1: Γιατί εδώ και χρόνια,
0: ναι,
1: είμαι ένας μικρός βιοπαλαιστής και, ναι, διατηρώ στο νέο λιμάνι της Πάτρας μια, ναι, μικρή επιχείρηση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή κάποιοι,
0: ναι,
1: μέσα από τη διοίκηση
0: στον ΟΛΠ λέτε, στον ΟΛΠ,
1: στον, ναι, ΟΛΠ, ναι,
0: ναι,
1: ενώ έχω διαδεχτεί αρκετούς διευθύνους συμβούλους, μία διοίκηση αυτή τη στιγμή, θέλω να την καταγγείλω τη διοίκηση αυτή,
0: ναι,
1: μου φορτώνει κάποια ρεύματα τα, ναι, οποία αυτά τα ρεύματα δεν ισχύουν.
0: Δηλαδή λογαριασμούς ρεύματος μου λέτε.
1: Ναι.
0: Μερίδιο του λογαριασμού του ρεύματος, του οργανισμού δηλαδή, το ρίχνεις εσάς.
1: Μου πουλάει ρεύμα στην ουσία,
0: ναι,
1: παρανόμως.
0: Μάλιστα.
1: Διατηρώ ένα κατάστημα το, ναι, οποίο...
0: Τι είναι αυτό το κατάστημα, με συγχωρείτε που σας ρωτώ. Τι αντικείμενο έχετε, δηλαδή είναι...
1: Διατηρώ ένα μικρό παντοπολείο, είδη παντοπολείου.
0: Α, μάλιστα, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μέσα στο λιμάνι της Πάτρας.
0: Ναι, ωραία, εντάξει. Κάποια είδη δηλαδή, φαγόσιμα πρώτης ανάγκης και τα λοιπά, ναι.
1: Τυποποιημένα προϊόντα, αγροτικά προϊόντα.
0: Εντάξει, λίγα λαχανικά ενδεχομένως και λίγα φρούτα, ναι, ναι.
1: Φρούτα, κρασί της περιοχής μας και όλα τα προϊόντα.
0: Και τοπικά προϊόντα, ναι.
1: Τοπικά προϊόντα, τοπικά προϊόντα. Στην ουσία βιοπαλεύω. Λοιπόν,
0: εντάξει,
1: με τον κορονοϊό, ναι, με τον κορονοϊό, κυρία Τσιμάρα,
0: ναι,
1: μας έπεσε ο κορονοϊός όταν σταματήσαν στο λιμάνι οι επιβάτες. Δεν είχαν, εγώ καθόμουν
0: σωστά,
1: εκεί και
0: πουλάγα, ναι,
1: ένα νερό στους επιεστώς, νταϊκέρδες παράδειγμα, γιατί δεν είχε επιβάτες.
0: Μπράβο, ναι, ναι, ναι.
1: Ούτε ήρθανε κάποιοι να μου πετάξουν τα 50 χιλιάρικα που πετάγανε σε κάποιες επιχειρήσεις και κάποια άλλα χρήματα που πέταγε περιφέρεια και τα λοιπά.
0: Δεν σας βοήθησε κανείς.
1: Να με βοηθήσει,
0: ναι, ναι,
1: να βοηθηθώ κι εγώ όπως βοηθήκανε κάποιοι.
0: Να στηριχτείτε, ναι, σωστά.
1: Να στηριχτώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ μόνος μου, ούτε δάνεια έχω πάρει από την τράπεζα, ούτε έχω πάρει ούτε δανεικά στην αγορά. Προσπαθώ.
0: Έχετε,
1: με φίλους...
0: προσπαθείτε εκ των ενόντων τέλος πάντων.
1: Ακριβώς. Προσπαθώ, ναι, με φίλους αντιπροσώπους μέσα από την Πάτρα,
0: ναι,
1: τους οποίους στηρίζω,
0: ναι,
1: να μου κάνουν μικρές πιστώσεις. Για να μπορώ να...
0: Να μπορείτε κι εσείς να τα βγάλετε πέρα. Πείτε μου, πείτε μου τώρα, τι γίνεται, γιατί λεφτά μιλάμε τώρα, τι σας ζητάνε εκεί.
1: Μου ζητάνε 3.000 παράδειγμα ρεύμα, το οποίο εγώ, ναι, δεν έχω μέτρηση.
0: Για πόσο διάστημα, φίλε μου, για πόσο διάστημα.
1: Για ένα χρόνο ρεύμα.
0: Ένα χρόνο ρεύμα, 3.000.
1: Μου βάλουν κάποιες προσαυξήσεις και λέω, κύριε, εγώ δεν το αναγνωρίζω αυτό, γιατί εγώ έχω κάνει επανειλημμένες αιτήσεις και λέω, κύριε, εγώ θέλω μετρητή μέσα στο κατάστημά μου.
0: Ναι,
1: θέλω να βάλω μετρητή.
0: Γιατί δεν βάζετε δικό σας ρεύμα?
1: Δεν μου επιτρέπουν να βάλω ρεύμα, γιατί μου δίνει, στην ουσία μου δίνει, ήδη ο ΟΛΠΑ μου δίνει ρεύμα εμένα.
0: Μάλιστα.
1: Και λέω,
0: το
1: κύριε,
0: οποίο
1: εγώ
0: ρεύμα
1: βάλω...
0: σας το χρεώνει 3.000 το χρόνο.
1: Μου το χρεώνει όσο θέλουνε. Δεν μου επιτρέπει
0: να έχετε, πω, δεν έχετε συμφωνία πόσο ρεύμα θα του πληρώνετε?
1: Είχα κάποια συμφωνία στην αρχή και πλήρωνα γύρω στα 80 με 100 ευρώ ρεύμα, τουλάχιστον 120.
0: Ναι, λοιπόν, το μήνα.
1: Εγώ διατηρώ κάποια ψυγεία και κάποια...
0: Λογικό πότα, είναι αυτό, ναι,
1: μικρά,
0: εντάξει,
1: 11,
0: ναι,
1: τετραγωνικά είναι το κατάστημά μου, 11 τετραγωνικά.
0: Εντάξει,
1: λοιπόν,
0: δεν είναι μεγάλο, είναι, λοιπόν, ένα λογικό κατάστημα τέτοιων ειδών. Ναι,
1: μικρό,
0: εντάξει,
1: λοιπόν,
0: καταλαβαίνω.
1: Τι,
0: ναι,
1: γίνεται. Εγώ επιμένω και λέω, κύριε, θέλω να βάλω ρολόι μέσα στο κατάστημά μου,
0: ναι,
1: να βάλω μετρητή,
0: ναι,
1: να έχω μετρητή δικό μου. Αυτοί δεν μου επιτρέπουν να βάλω μετρητή. Έχουν ένα μετρητή δίθεν δικό τους, τον οποίο εγώ δεν έχω πρόσβαση. Δηλαδή,
0: εσείς εκεί που είστε έχετε σύμβαση?
1: Έχω μία σύμβαση,
0: ναι,
1: η οποία μου ανανεώνεται κάθε χρόνο, μου ανανεώνονταν κάθε 2 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή δεν μου ανανέωσε ο κύριος καινούριος.
0: Άρα
1: ο
0: θέλει κύριος, να σας διώξει.
1: Θέλει να με διώξει με τρόπο.
0: Αυτό είναι το θέμα τώρα.
1: Ναι,
0: εδώ,
1: θέλει
0: εκεί
1: να με διώξει
0: τώρα,
1: με,
0: ναι,
1: τρόπο βρώμικο.
0: Πάντα έτσι γίνεται, δεν το καταλαβαίνετε.
1: Ναι, με τρόπο βρώμικο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια κλίκα που έχουν μαζευτεί εκεί.
0: Θέλουν να φέρουν
1: κλίκα,
0: κάποιο δικό τους, φίλε μου. Είναι απλά
1: να
0: τα θέματα.
1: Να φέρουνε. Υπάρχουν καταστήματα, κυρία Τσιμάρα, αυτή τη στιγμή μέσα στο χώρο.
0: Ναι.
1: Μέσα στο χώρο,
0: ναι,
1: τα οποία να κινήκεσαι. Να έρθουν όποιοι θέλουν, όποιοι κίτρινοι.
0: Να νοικιάσουν, ναι.
1: Γιατί υπάρχουν κάποιοι κίτρινοι άνθρωποι στην Πάτρα, κίτρινοι, να λέμε κίτρινοι.
0: Είναι αρκετοί, είναι αρκετοί.
1: Οι οποίοι κίτρινοι αυτοί δεν θέλουν, δεν του αρέσει η δουλειά. Δεν του αρέσουν. Εγώ δουλεύω 14 και 15 ώρες την ημέρα.
0: Για να σταθεί εκεί και να μην χρωστά. Κάτι κάνει.
1: Με βοηθούν κάποια στιγμή τα αδέρφια μου, τα οποία οι αδερφοί, κάποιες αδερφές μου, οι οποίες
0: μπορούν, είναι άνεργες, ναι,
1: είναι άνεργες και έρχονται 2 ώρες και με βοηθούν.
0: Να καθίσουν.
1: Μου στέλνουν συνεχώς κάποιες υπηρεσίες δίθεν να με τρομοκρατήσουν.
0: Ναι.
1: Ενώ είμαι νομιμότατος, ξέρουνε κάποιες υπηρεσίες ότι είμαι...
0: Ποιος είναι αυτός ο οποίος είναι η ανώτατη αρχή, είναι η περιφέρεια?
1: Η ανώτατη αρχή αυτή τη στιγμή, ναι, είναι η περιφέρεια στην Πάτρα.
0: Είναι
1: υπάρχει όμως το επιμελητήριο. Υπάρχει ο Μερικός Σύλλογος.
0: Έχετε πάει στο επιμελητήριο?
1: Έχω πάει στο επιμελητήριο. Ξέρουν το πρόβλημα στο επιμελητήριο. Ξέρουν το πρόβλημα στον Εμπορικό Σύλλογο, τον οποίο τον στήριξα. Και μάλιστα στήριξα και τον συγκεκριμένο πρόεδρο, ο οποίος είχε φτιάξει μια ομάδα.
0: Ναι,
1: μια ομάδα, ναι, ανακατεμένη πολιτικά, ναι, όλοι μαζί.
0: Ναι, το ξέρω, φίλε, το ξέρω. Ναι, ναι.
1: Εγώ λέω, φίλε μου, ναι, θα σε στηρίξω.
0: Σαν πρόσωπο τον στηρίξατε, ναι, σωστά.
1: Σωστά. Μου παρουσίασε ένα πρόσωπο έτσι...
0: Ανθρώπινο.
1: Ναι. Και του λέω και εγώ, φίλε, πάρε τον ψήφο μου.
0: Σωστά.
1: Το θέμα δεν είναι εκεί όμως, κυρία Σταμάρα.
0: Όχι.
1: Εγώ
0: το θέμα είναι τι μπορεί να γίνει σε αυτή την ιστορία τώρα.
1: Υπάρχει μια λαζονία από το καινούργιο Διευθύνων Σύμβουλο.
0: Ναι.
1: Μια λαζονία, ένα ύφος, παράδειγμα, ότι εμείς είμαστε...
0: Είσαι ο παρακατιανός της ιστορίας τώρα, δεν ασχοληθεί με σένα.
1: Λοιπόν, εγώ έχω διαδεχτεί, κυρία Τσιμάρα, πολλούς διευθύνους συμβούλους, οι οποίοι με βρήκαν στο χώρο.
0: Ακριβώς.
1: Με βρήκε στο χώρο.
0: Ναι, δεν τον βρήκες.
1: Με βρήκε. Και του λέω, κύριε Σύμβουλε, μην παίζετε με το ψωμί μου. Εσείς ήρθατε, θα μείνετε, θα φύγετε, θα πάτε στο καλό, θα πάτε σε κάποια ανώτερη θέση φυσικά όταν θα σας...
0: Ναι, σωστά.
1: Όπως πάνε, ναι. Ο προηγούμενος διευθύνων σύμβουλος, ο κύριος Σόνης,
0: ναι,
1: ο κύριος Σόνης, τον οποίο, ο οποίος με σεβάστηκε πάρα πολύ ο άνθρωπος, ανθρώπινα, ναι, αλλά εδώ, φίλε μου, μου λέει, τι είσαι εσύ αυτός. Μάλιστα. Τι θέλεις αυτό. Ορίστε, κύριε, προχωρήστε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα μαζί σου. Εγώ, μου λέει, θα σου πάρω το ψωμί σου. Παράδειγμα.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ, όχι,
0: είναι άνθρωποι και άνθρωποι.
1: Ο κύριος Σόνης, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Αθήνα, στον Πειραιά, αν έχετε. Αν γνωρίζετε.
0: Όχι, δεν γνωρίζω, αλλά εντάξει, εφόσον μου το λέτε, ξέρετε.
1: Είναι μια μεγάλη θέση μέσα στον Πειραιά, στην Κόσκο, και μπράβο του ανθρώπου και μπράβο του και σκάφου.
0: Αυτά είναι στελέχη που οι Κινέζοι δεν ανταφήσουν, λοιπόν, μην νομίζετε.
1: Ο κύριος Κοντοέ, που ήταν με το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι,
1: εγώ,
0: ναι.
1: Πολιτικά, κυρία Τσιμάρα, λείπω στο Πασό.
0: Μάλιστα. Ωραία, όχι, γιατί το λέτε, δεν είναι ο καθένας όπου θέλει, ναι.
1: Ήμουνα μάλιστα και περιφερειακό σύμβουλο με τον κύριο Σιαδαρέση, τη Θρωμό Ηλία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν έχω. Εγώ ανήκω πολιτικά εκεί.
0: Σωστά.
1: Αύριο μπορεί να. Δεν ξέρω. Μπορεί να πάρω κάπου αλλού. Δικαίωμά μου είναι.
0: Κοιτάξτε, ο καθένας, ακούστε, αυτή τη στιγμή το πρόβλημα που περνάτε δεν έχει πολιτικό χρώμα. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι οι συμπεριφορές ορισμένων νεότευκτων τεχνοκρατών. Χτυπάνε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι βιοπαλαιστής στην ουσία. Εσείς δεν είστε ο πλούσιος του λιμανιού, αγαπητέ.
1: Και μέσα στο λιμάνι της Πάτρας υπάρχουν αρκετές επιχειρήσεις.
0: Πώς δεν υπάρχουν, βέβαια.
1: Οι οποίοι χρωστάνε πάρα πολλά λεφτά. Χρωστάνε χρήματα.
0: Εσείς εκτός από αυτά τα 3 χιλιάρικα, τώρα για να καταλάβω εγώ, γιατί κλείνουμε την εκπομπή. Έχει κλείσει η εκπομπή. Εκτός από αυτά τα 3 χιλιάρικα, τι άλλο χρωστάτε σε αυτούς?
1: Τίποτα άλλο. Δεν χρωστάω νίκια.
0: Δεν χρωστάτε νίκια. Δεν χρωστάτε τίποτα άλλε υποχρεώσει.
1: Με ανάγκασαν το καλοκαίρι να του δίνω 75 ευρώ την ημέρα. Δείτε ότι χρώσταγα κάποιε δόσει κτλ. Που είχα κάνει.
0: Όλα αυτά, να σα πω κάτι. Έχετε και ένα δικηγόρο παρεπιπτόντως.
1: Φυσικά υπάρχει δικηγόρο.
0: Ωραία. Ό,τι θα κάνετε από εδώ και πέρα με αυτού, ακόμα και το καλημέρα, θα είναι γραπτό. Καταλάβατε.
1: Ακριβώς.
0: Γραπτό. Δηλαδή δεν είναι σούπα καλημέρα χτες. Γραπτό.
1: Αυτή τη στιγμή, μπροστά στο κατασκευά μου, υπάρχει μια κεντρική πύλη.
0: Μάλιστα.
1: Μια κεντρική πόρτα,
0: ναι,
1: η οποία είναι χαλασμένη εδώ και 20 μέρες, ναι. Και να αφήνουν επίτηδες ανοιχτοί, δεν ανοιγοκλίνει, προκειμένου να μου σπάσουν δηλαδή,
0: το μαγαζί, ναι, κατάλαβα τι λέτε.
1: Εγώ έξω ήμουνα από την αίθουσα τα παλιά χρόνια, έξω ήμουνα.
0: Κυρία μου, δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο. Έχουμε όμως μέρες μπροστά μας. Μπορούμε να δούμε. Εγώ κοιτάξτε, θα κοιτάξω να δω μέσω της περιφέρειας. Γιατί εφόσον μου λέτε πήγατε καλού.
1: Μέσω του ΟΛΠΑ, ναι. Να πείτε.
0: Γιατί και τον ΟΛΠΑ θα πάρω τηλέφωνο, θα ρωτήσω.
1: Να πείτε, τι γίνεται εκεί πέρα. Γιατί δεν έχω ρολόι μέσα στο κατάστημά μου.
0: Αφήστε, θα τα ρωτήσω όλα εγώ αυτά. Αφήστε μου κύριε το περιθώριο, ακούστε με λίγο. Έχει κλείσει η εκπομπή, δεν έχω άλλο χρόνο, περιμένει η συνάδελφος την επόμενη ώρα. Λοιπόν, θα τα πούμε, σας ευχαριστώ πολύ που πήρατε. Θα ακούσετε νέα μας από εδώ, από αυτή την εκπομπή. Καλημέρα.
1: Εγώ είμαι συγκεκριμένο στο σταθμό σας κάθε μέρα.
0: Ευχαριστώ.
1: Ακούω τις απόψεις των πολιτών, ακούω τις απόψεις των επαγγελματιών. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε και εμείς. Καλημέρα σας. Καλό μήνα. Γεια σας. Ολοκληρώσαμε και σήμερα, φίλες και φίλοι. Ήταν η εκπομπή Εθέως. Στο μικρόφωνο ήταν η Εφη Τσιμάρα. Τον ήχο ρύθμιζε η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Και εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα και στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Να είστε καλά, να είστε όλοι καλά. Καλό μήνα σας εύχομαι. Να κυλήσει αυτός ο μήνας καλύτερα από τους προηγούμενους. Και κάπως να ανασάνουμε, δεν ξέρω, με κάποιο τρόπο. Ίσως τη δύναμη τη βρούμε μέσα μας, γιατί μόνο εκεί υπάρχει δύναμη, πουθενά αλλού, από ό,τι δείχνουν όλα. Να έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά, όπως σας λέω κάθε μέρα, διότι λέγονται πολλά, αποκρύπτονται πολλά και ακούγονται πολλά και πρέπει και γίνονται πολλά και πρέπει να έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά. Να τα αντιλαμβάνεστε, να τα σκέπτεστε και να τα περνάτε από το μήλο του καφέ του μυαλού μας. Καλή σας μέρα. Θα τα πούμε αύριο το πρωί σε 9. Γεια σας.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Σε δινή θέση βρίσκεται εδώ και δύο μέρες στο Μαξίμου μετά τις ανακοινώσεις για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για να διερευνηθεί η ενδεχόμενη εμπλοκή του στο μπάζωμα του χώρου όπου σημειώθηκε το έγκλημα των Τεμπών. Το 200 σελίδων βούλευμα είναι καταπέλτης για τον πρώην υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό Τριαντόπουλο, όμως σε αυτό υπάρχει εμέσως αναφορά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το βούλευμα αναφέρει μεταξύ άλλων ότι κατ' εντολήν του πρωθυπουργού, καθήκοντα συντονισμού των δράσεων των συναρμόδιων φορέων στον τόπο του πολύ νεκρού δυστυχήματος, δόθηκαν στον Τριαντόπουλο, την οποία εντολή του μετέφερε τηλεφωνικά ο τότε επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου Γιάννης Μπρατάκος. Μετά από πολλές μέρες αναμονής, 4 παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών και των οφηλετών ανακοίνωσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για το πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά το λίτρο. Παράλληλα, τα διυλιστήρια θα προχωρήσουν σε δικές τους προσφορές. Συνολικά, η επιδότηση θα φτάσει τα 20 λεπτά το λίτρο. Η παρέμβαση θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του αναμένεται να διατηρηθεί σύμφωνα με τον κύριο Μητσοτάκη κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν στις 14 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης, το καθεστώς των 72 δόσεων διευρύνεται σε 120 δόσεις, με την ελάχιστη καταβολή να ορίζεται στα 30 ευρώ. Παράλληλα, τίθεται αυστηρότερη όρη για τους σέρβισερς με στόχο την προστασία των συνεπών οφειλετών από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Στην περίπτωση που σέρβισερ παραβιάσει την συμφωνημένη ρύθμιση, η πράξη θα ακυρώνεται, θα επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ και ο πολίτης θα πιστώνεται με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Ομοβροντία πυρών από τα κόμματα της αντιπολίτευσης προκάλεσαν οι εξαγγελίες Μητσοτάκη για τα καύσιμα, τα χρέη προς το δημόσιο και τους σέρβισερς. Η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι πρόκειται για μέτρα κοροϊδία καθυστερημένα και ανεπαρκή που δεν πρόκειται να επιλύσουν τα προβλήματα της κοινωνίας, ενώ παράλληλα επαναλαμβάνουν τις δικές τους προτάσεις για να ανακουφιστούν οι πολίτες. Εξαπολύοντας φοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης, η αντιπολίτευση κάνει λόγο για 15ήμερα επιδόματα, προεκλογικά φιλοδορήματα και φθηνή επικοινωνιακή διαχείριση της κοινωνικής αγανάκτησης. Πληθαίνουν όλο και περισσότερο τα περιστατικά όπου σοβάδες, ακόμα και κομμάτια μαρμάρων, πέφτουν από μπαλκόνια στα πεζοδρόμια της Πάτρας. Όπως στη συμβολή των οδών Έρεν Στρόλε και Χαραλάμπη στα Ψηλαλόνια, ενώ νέο περιστατικό σημειώθηκε χθες στην οδό Σολομού απέναντι από τον Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας, όπου τμήματα σοβάδων αποκολλήθηκαν από πολυκατοικία και κατέληξαν στο δρόμο και σε σταθμευμένα γιοταχή. Από την πτώση προκλήθηκαν ζημιές σε οχήματα, ενώ ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς. Ο κίνδυνος πάντως είναι πολύ μεγάλος στην περιοχή, καθώς το δρόμο αυτό μπροστά στον Ιερό Ναό περνούν κάθε πρωί μικρά παιδιά για να πάνε στο 6ο Δημοτικό Σχολείο. Στα Κάγκελα με χειροπέδες βρέθηκε ένας 19χρονος μέλος πείρας απατεώνων που επιχείρησε χθες το μεσημέρι να πάρει το κομπόδεμα ενός 73χρονου στον πύργο. Μετά από απανωτά περιστατικά απάτης και στην Ηλία όπως και στην Αχαΐα, ο ηλικιωμένος άνδρας δεν έπεσε στην παγίδα αλλά έστησε τη δική του παγίδα. Έτσι, ο 73χρονος προσποιήθηκε ότι ο απατεώνας τεχνικός του ΔΔΕ τον έπεισε να του αφήσει χρήματα και κοσμήματα σε σακούλα στην αυλή του σπιτιού του. Αμέσως κάλεσε την αστυνομία που έδρασε αστραπιαία. Άνδρες της βίας του πύργου κρύφτηκαν στην αυλή και γύρω από το σπίτι του. Μόλις είδαν τον απατεώνα 19χρονο Ρωμά, τον συνέλαβαν και βαρύνεται τώρα με σοβαρές κατηγορίες. Νέος κύκλος εργασιών ξεκινά από σήμερα για την ανάπτυξη του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην Πάτρα. Έτσι οι κάτοικοι να έχουν το νου τους σε περιοχές όπως Αρχιεπισκόπου Ιεροθέου από Σμύρνης μέχρι Σολομού έως τις 3 Οκτωβρίου, στην Κορίνθου από Ζαΐμι μέχρι Νόρμαν έως 7 Οκτωβρίου, στη Γεωργίου Ολυμπίου από την Ηλίας έως την Σολομού έως 10 Οκτωβρίου.
4: Καιρός.
0: Καθαρός ο καιρός με ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-ανατολικούς 5 βοβών.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
6: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
7: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
4: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
7: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
4: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
7: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
4: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
7: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
4: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
7: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
9: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
10: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
11: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
12: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσημείες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο. Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
13: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
14: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
13: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
15: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.

0: παραπονιά. Καλημέρα, καλημέρα. Καλό και ευλογημένο μήνα να έχουμε. Πρωινή εκδρομή στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεριοπούλου, στου ήχου Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Πρωινό Πέμπτης, 1η του Οκτώβρη. Όμορφα πράγματα. Πολύ όμορφα. Εν τω μεταξύ, ο καιρός μας θυμίζει έτσι λίγο κρύο, μια βροχούλα, μια δροσούλα. Έχει έρθει φθινόπωρο, έτσι φθινόπωρο, ένα γλυκό φθινόπωρο στη ζωή μας. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Σήμερα συγγραφέας της εβδομάδας στην πρωινή εκδρομή. Σας το έχω μάλλον στους διαδικτυακούς μου φίλους. Έχουν ενημερωθεί από χθες το βράδυ, όπως κάνουμε με κάθε καλεσμένο. Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα, να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Προτού όμως να καλωσορίσω για ακόμα μια φορά την κυρία Μαγδαληνία Γραφιώτη στο στούντιο του Ράδιο Γάμα. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα και ευλογημένο.
1: Και ευλογημένο και ευχαριστώ για τη δεύτερη φορά που με καλέσατε.
0: Έτσι, γιατί η πρώτη ουσιαστικά ήταν το έναυσμα και έτσι μια πολύ ωραία συνομιλία με ένα κύκλο ψυχολογίας όπου συνεχίζεται στην κοινοτοπία.
1: Συνεχίζεται, έχουν έρθει 18 άτομα, είναι θέματα διάφορα τα οποία έχουν σχέση με την καθημερινότητα και σε αυτή
0: ναι,
1: την περίπτωση.
0: Ναι, και θυμάμαι άλλο αυτοεκτίμηση, άλλο αυτοπεποίθηση.
1: Άλλο αυτοεκτίμηση και άλλο αυτοπεποίθηση.
0: Ναι, πολύ ωραία.
1: Στην πράξη, θα το χωρίσουμε.
0: Και τώρα λοιπόν σήμερα θα έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε για το βιβλίο σας. Μια ουσιαστικά μια γραφή συνολική, ομαδική, ναι. Ένα αποτέλεσμα που στόχο έχει να φωτίσει πώς εν τέλει είναι η μάθηση με το νου και την καρδιά μέσα από μια ματιά και εμπειρίες από το πρόγραμμα κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης με τα παιδιά. Συνήθεια. Έχει προκύψει όλο τούτο. Συμμετέχουν δε, να πούμε ότι είναι εκδόσεις Γρηγόρη, συμμετέχουν μέσα στην συγκεκριμένη έκδοση κυρία Γεωργιάδου Ράνια, εκτός από σας, η κυρία Κακούτη Ευγενία, ο κύριος Λαγουμιτζής Μιχάλης και η κυρία Μπουγιούκου Χρυσούλα. Εκεί στο και μισή της ώρας θα κάνουμε έτσι πολύ ωραία, θα ξεφυλίσουμε το βιβλίο και θα μπούμε μέσα στο διατάφτα για να το προτείνουμε στους ακροατές μας. Αλλάζω θέμα και κλίμα, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και σήμερα μαζί μας τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης, αυτό που θες αυτό θα βρεις, με ζώνος 54-56 και ακροτηρίο 62, μας πληρώνει και το πάρκινγκ και το ταξί, όπου και αν παρκάρουμε και τους βρίσκουμε εκεί αυτοπροσώπως. Μαζί μας BMW και Mini Τζουραμάνης, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, 2610-436-825. Σειρά 1 BMW M Sport έχουμε και μπορούμε να κάνουμε ένα test drive για να ανακαλύψουμε το μαγικό αυτό μοντέλο. Σούσουρο εστιατόριο μαζί μας, παραλία Ψανή στην Αύπακτο Ναυμαχίας 66. Μεσογειακή κουζίνα σε άλλο επίπεδο. Βιβλιοπολία Γωνιά του Βιβλίου Παπαχρήστου, Αγίου Νικολάου 32 και Κιλκής 79 και Μανολιάση. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Καλό μήνα και όμορφο και δημιουργικό. Για πάμε. Ελεονόρα Ζουγανέλη, τα λέμε.

Έτσι στο γαμό το κλείσαμε. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Επιστρέψαμε στον αέρα του Ράδιο Γάμα. Έχουμε 10 και 24. Πάμε σε πολύ ωραίες παραστάσεις και προτάσεις αρχές του μήνα. Έχουμε τη μικρή μας Μύρνη, μία παράσταση που έχουμε ήδη απολαύσει αρκετές φορές ομολογουμένως. Για ακόμα μια φορά με είσοδο ελεύθερη όμως μπορούμε να την απολαύσουμε Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, την επόμενη Τετάρτη, στο Πάνθεον, 7:30 με είσοδο ελεύθερη, ένα κείμενο λοιπόν σε σενάριο Μέρης Νικολάου, διασκευή σκηνοθεσία Αθηνάς Καλυμάνη, και όλο τούτο όπως καταλάβατε είναι από το θεατρικό εργαστήρι της Πολυφωνικής. Η μικρή μας Μύρνη, πέραν από τις 7 του μήνα, θα την απολαύσουμε και τούτο το Σάββατο 3 του Οκτώβρη στον Παμικρασιατικό Σύλλογο. 3 του Οκτώβρη, να δούμε την ώρα. Λοιπόν, εδώ θα το δω, γιατί από ό,τι βλέπω εδώ στην αφίσα δεν είναι ευδιάκριτο. Να το δω στο δελτίο τύπου για να σας δώσω με ακρίβεια την πληροφορία. Στη θεατρική σκηνή λοιπόν 7 το απόγευμα, Σάββατο 3 Οκτωβρίου με είσοδο ελεύθερη, στη θεατρική σκηνή του Παμικρασιατικού Συνδέσμου Πατρών και Περιχώρων θα ανέβει η μικρή μας Μύρνη, αυτό το Σάββατο, και την επόμενη Τετάρτη στο Πάνθεον. Φεύγουμε λοιπόν από αυτό. Χθες είπαμε και δεν το συνεχίσαμε γιατί μπερδευτήκαμε μέσα στα διάφορα. Μια πολύ ωραία παράσταση έρχεται στο θέατρο ACT, Τσέχοφ, πρόταση γάμου και βλαβερές συνέπειες του καπνού και η αρκούδα. Όλο τούτο, 6 παραστάσεις, αρχής γενομένης από την Παρασκευή 2 του μήνα, Σαββάτο 3, Κυριακή 4, και έχουμε άλλο ένα τριήμερο, Παρασκευή 9, Σαββάτο 10 και Κυριακή 11 του μήνα. Σε μια παράσταση έτσι αγαπημένα κείμενα του Τσέχοφ, με διάρκεια 75 λεπτών, όπως καταλαβαίνετε μια ξεχωριστή θεατρική πρόταση στην πόλη μας. Αρχίζουμε σιγά σιγά οι θεατρικές σκηνές εντός, πάνε τα εκτός, ήρθε κρύο, ήρθε φθινόπωρο. Για των ματιών σου το χρώμα, Ελευθερία Αρβανιτάκη, καιρό είχαμε, αγαπημένη Ελευθερία, στον αέρα του Ραδιογάμα.

0: Για τον ματιών σου το χρώμα, Ελευθερία Αρβανιτάκη, μας έχει λείψει η ελευθερία μας, ομολογουμένως, και 31, καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε, πρωινό 5ης, 1η του Οκτώβρη, καλημέρα, καλό μήνα, και με ήχο και εικόνα ακόμα μια φορά, σας καλωσορίζουμε και επίσημα κυρία Γραφιώτη Μαγδαληνή, καλημέρα, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, ευχαριστώ
0: πολύ. Ναι, με αφορμή πλέον ετούτη τη φορά το βιβλίο σας, τη συμμετοχή σας στο βιβλίο «Μάθηση με το νου και την καρδιά». Με εμπειρίες που έχετε καταγράψει από το πρόγραμμα κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης με τα παιδιά, εκδόσεις Γρηγόρη, συμμετέχουν όπως προείπαμε και η κυρία Γεωργιά Δουράνια, η κυρία Κακούτη Ευγενία, ο κύριος Λαγουμιτζής Μιχάλης και η κυρία Μπουγιούκου Χρυσούλα. Το βιβλίο αυτό, αν και απευθύνεται κυρίως σε παιδαγωγούς, έχει αποδειχθεί πολύ χρήσιμο σε γονείς οι οποίοι έχουν ήδη εφαρμόσει τις αρχές και τις μεθόδους του ως μέλη ομάδος εργαστηρίου και κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε λοιπόν στις σελίδες του βιβλίου. Ποια εργαλεία έχει μέσα το συγκεκριμένο βιβλίο για να το αποκτήσουν γονείς, κυρία Γραφιώτη?
1: Ναι, καταρχάς τα εργαλεία ξεκίνησαν σαν μια ομάδα πριν γίνει το βιβλίο. Έγιναν πάρα πολλά σεμινάρια από πολλούς εκπαιδευτικούς και γονείς από το 2000. Ήταν τότε που είχε βγει πρώτο η έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης, αλλά δεν ήταν αυτό το ζητούμενο. Ήταν πώς μπορούμε να βάλουμε την κοινωνική συνοχή στο σχολείο,
0: ναι,
1: πώς να μπουν τα συναισθήματα μέσα πριν μάθουμε, πώς μπορούν τα παιδιά να συγκεντρώνονται μέσα από εργαλεία, δηλαδή το μεγαλύτερο εργαλείο είναι να πούνε τα παιδιά για τα συναισθήματά τους. Απλά πράγματα.
0: Το κλειδί ποιο είναι? Καλό το εργαλείο. Το κλειδί για να το ξεκλειδώσουμε και να τα πούν.
1: Αρχίζουν και λένε σήμερα δεν θα κάνουμε μόνο μάθημα, αφήνουμε λίγο περιθώριο.
0: Μιλάμε τώρα για τους καθηγητές ή για τους δασκάλους?
1: Για τους δασκάλους. Θα μιλήσουν και, και οι γονείς μπορούν να τα εφαρμόσουν. Θα μιλήσουμε για τα συναισθήματα. Θα πούμε παιδιά τι είναι τα συναισθήματα. Φοβόσαστε, χαίρεστε, λυπάστε? Και συνήθως όταν μιλάμε για συναισθήματα, τότε παιδιά αρχίζουν και προσέχουν. Και θυμάμαι μια η Ευγενία η Κακούτη που γράφει μέσα, μπορείτε να το διαβάσετε, ένα απλό εργαλείο που λέει το χαρτάκι. Παιδιά, ήρθα σήμερα λίγο με αγωνία, δεν ήξερα αν θα προσέχετε. Θα γράψω πως είμαι, αλλά τώρα συνήλθα. Βγάλτε ένα χαρτάκι και γράψτε πως αισθάνεστε. Και άρχισαν και λένε, ο μάρχης με, μου είπε κακά λόγια ο ένας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και λυπάμαι κυρία, γιατί κάνουμε φασαρία και θα σας διώξει η διευθύντρια. Αρχίζουν λοιπόν να προσέχουν. Όταν αρχίζουμε να μιλάμε για τα συναισθήματα, κερδίζουμε την προσοχή των παιδιών. Είναι ο συνδετικός κρίκος, είναι η κόλλα.
0: Mm-hmm. Πολύ ωραία. Πώς μπήκατε στη διαδικασία? Προφανώς όλοι εκπαιδευτικοί, να καταλάβω.
1: Είχα χωριστά τους εκπαιδευτικούς και χωριστά τους γονείς για να μπορούν να μιλάνε ελεύθερα.
0: Όχι, όχι. Πώς μπήκατε στη διαδικασία όλα αυτά να τα καταγράψετε και να τα κάνετε βιβλίο?
1: Α, ναι. Είχαμε κάνα δύο χρόνια. Είχαν κάνει σεμινάρια,
0: ναι,
1: και κάποια εκπαιδευτική έγιναν ο πυρήνας αυτής της ομάδας. Ερχόταν ξανά και ξανά. Mm-hmm. Και λέμε, αφού το πήρατε τόσα φορά, τα εφαρμόσανε στην τάξη. Και λέω, θέλετε να βοηθήσετε και τους συναδέλφους να το εφαρμόσουν? Οπότε καταγράψανε τις δραστηριότητες. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες δραστηριότητες.
0: Δηλαδή,
1: ας πούμε, το ένα είναι, γράψτε μου πότε αισθανθήκατε χαρά. Πότε,
0: ναι,
1: αισθανθήκατε φόβο. Και τα παιδιά ήταν πάρα πολύ πρόθυμα και ζωγραφίσανε.
0: Ναι.
1: Και επειδή γίνανε αυτά πολλές φορές, λέτε θέλουμε να κάνουμε βιβλίο. Δηλαδή δεν το αποφασίσαμε από την αρχή να γίνει βιβλίο.
0: Κατά, προέκυψε στη συνέχεια.
1: Προέκυψε στη συνέχεια γιατί το είδαν πάρα πολύ χρήσιμο. Και πάνω απ' όλα άρχισε να μειώνονται η βία και προβλήματα συμπεριφοράς.
0: Αυτό, εκεί ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Από πού πηγάζει λοιπόν, ποια είναι η ρίζα του κακού που βλέπουμε τόσο μεγάλη έξαρση και παραβατική συμπεριφορά σήμερα στα νέα παιδιά, στη νέα γενιά, στα μικρά παιδιά?
1: Κοιτάξτε, οι παράγοντες είναι πάρα πολλοί, δεν είναι μόνο ένας παράγοντας. Mm-hmm. Αλλά αν πάρουμε το σχολείο που έρχεται ο δάσκαλος καθηγητής και θέλει να διδάξει και λέω το βράδυ πριν πάτε, θέλετε να πάτε την άλλη μέρα, πώς νιώθετε? Θέλετε να πάτε στο σχολείο? Λέτε, βρείτε έναν τρόπο να θέλετε να πάτε στο σχολείο, γιατί όταν βρείτε εσείς τον τρόπο και τα παιδιά θα θέλουν να έρθουν, αυτό είναι το μυστικό. Και όταν μιλάμε για συναισθήματα, αρχίζουν, επιτρέπουμε στα παιδιά να πούνε, όχι κυρία, βαριέμαι το μάθημα. και δεν φυγόμαστε και λέμε «Ω, και εγώ έχω βαρεθεί, για να το δούμε, τι σας κάνει να βαριέστε, τι θα θέλετε διαφορετικό». Και αν αλλάζουμε λίγο τον τρόπο διδασκαλίας.
0: Μου επιτρέπετε, γιατί θα το ξεχάσω λίγο, μου επιτρέπετε. Λοιπόν, μήπως εκεί σε αυτή τη φιλοσοφία χάνονται λίγο οι κανόνες και ξεπερνιέται λίγο το όριο, γιατί είναι λεπτές οι ισορροπίες.
1: Εκεί χρειάζεται μια εκπαίδευση. Νομίζω ευτυχώς πολλοί την έχουν. Να αισθάνονται πρώτα άνετα πριν πάνε στην τάξη. Πώς το νιώσουν, παίζουμε ρόλους πριν, το κάνουμε πρόβες, ώστε να αισθανθούν ασφάλεια ότι θα έχουν τον έλεγχο, ίσα ίσα που θα έχουν καλύτερο έλεγχο στην τάξη,
0: ναι.
1: Παρά να λένε καθίστε ήσυχα. Όταν εστιάζουμε μόνο στη συμπεριφορά, εκεί χάνουμε το παιχνίδι. Γιατί θα καθίσουν ήσυχα προσωρινά και ύστερα πάλι τα ίδια. Δεν ξέρω αν το έχετε συναντήσει.
0: Βεβαίως. Το να υποδεικνύει σε κάποιον το λάθος του και την ανεπάρκειά του είναι κόκκινο πανί.
1: Είναι κόκκινο πανί.
0: Έτσι.
1: Ενώ όταν πούμε αυτή τη στιγμή σε πείραξαν τις μαθητές σου και αισθάνθηκες έτσι αναστατωμένος, μπορούμε λίγο να μιλήσουμε λίγο να κάνουμε, παρακάμψουμε το μάθημα, γιατί έτσι κι αλλιώς χάνουμε χρόνο το κάτσε ήσυχα και κάτσε ήσυχα. Όταν μιλάνε τα παιδιά ελεύθερα για τα συναισθήματά τους, τότε είναι παρατήρησα, το έχω παρατηρήσει χρόνια, μου το είπαν οι ίδιοι δάσκαλοι, ότι θέλουν να έρθουν στο σχολείο. Και οι γονείς είπαν, το παιδί μου ξυπνάει το πρωί χαρούμενο και θέλει να έρθει στο σχολείο.
0: Τι ωραία. Έχετε οργανώσει στην πόλη, επειδή μένετε πλέον στην Πάτρα, στην Εθνική Πρωτεύουσα. Έχετε οργανώσει, το έχετε σκεφτεί να οργανώσετε έτσι, ίσως σεμινάρια, ίσως κύκλους εκπαιδευτικούς που να απευθύνονται σε γονείς και παιδιά.
1: Θα το ήθελα πάρα πολύ να το κάνω. Ναι. Παίρνει λίγο χρόνο να με γνωρίσουν. Έχω πάει, έχω συστηθεί και μου λένε, ήταν πολύ ευγενική στη διεύθυνση και μου λένε ευχαριστώ πολύ, θα δούμε. Νομίζω παίρνει χρόνο να δούνε τι κάνει ο ψυχολόγος, τι μπορεί να προσφέρει στην τάξη, αλλά είναι και δύσκολο, γιατί όταν δεν σε ξέρουν δεν μπορείς να ξεκινήσεις. Όταν δεν μπορείς να ξεκινήσεις δεν σε ξέρουν. Θα ήθελα λοιπόν πάρα πολύ την ευκαιρία να μου δώσουν την ευκαιρία να μιλήσω πρώτα σε εκπαιδευτικούς. Εγώ δεν απευθύνομαι συνήθως στα παιδιά, έχω ομάδες εφήβων, αλλά όταν θέλω τους εκπαιδευτικούς να αισθανθούν ασφαλείς, να πούνε τις απορίες τους και επίσης να αισθάνονται άνετα να πούνε σήμερα δεν μπορείς να ελέγξεις τα παιδιά, να εκφράσουν την ευαλωτότητά τους, γιατί είναι πολύ ανθρώπινο, μπορεί να συμβεί.
0: Λογικό, βεβαίως.
1: Αυτό κάνουμε.
0: Μα και οι άνθρωποι δεν είναι από ατσάλι. Έχουν καθημερινά, έχουν ο καθένας τα δικά του έτσι, προβλήματα, όπου είτε λίγο είτε πολύ με κάποιο τρόπο πηγαίνουν στην τάξη.
1: Και το κλειδί εκεί είναι, κύριε Στεργιοπούλη, να αισθανθούν ασφαλείς συναισθηματικά. Και αυτό ισχύει και για την οικογένεια. Τι θα πει ασφαλές συναισθηματικό κλίμα? Θα πει ότι μπορώ να πάω και υπάρχουν λίγες πιθανότητες κάποιος να με ειρωνευτεί. Λίγες πιθανότητες να πούνε δεν το κάνω. Γιατί τα παιδιά γίνονται συνεργάσιμες με αυτό το πρόγραμμα. Και το συναισθηματικό κλίμα επίσης το δουλεύουμε πάρα πολύ στην οικογένεια. Να θέλεις να είσαι στην οικογένεια, να μην σε κατακρίνουν, αλλά όταν θέλει κάτι μια μάνα να κάνει το παιδί, να πει, όχι να του κουράει το δάχτυλο, να λέει παιδάκι μου, θέλω πολύ να τακτοποιήσεις το γραφείο σου, θέλω πολύ να διαβάσεις. Είναι άλλο αυτό και άλλο πήγαινε να διαβάσεις. Ο τρόπος, δεν φταίει η πρόθεση του γονιού, δεν φταίει η πρόθεση του εκπαιδευτικού, φταίει πάντα ο τρόπος. Θέλει τρόπο και όχι κόπο.
0: Μάλιστα.

0: άσχημα αποτελέσματα.
1: Έχει εκδίκηση τόσο εκτίβους.
0: Ναι. Είναι ένα γαϊτανάκι άσχημο.
1: Πολύ γαϊτανάκι άσχημο.
0: Ναι.
1: Πρώτα να καταλάβουν οι γονείς όταν έχει αντιτίθεται επαναστατεί ο έφηβος, να μην το παίρνουν προσωπικά.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι το στάδιο της εφηβείας που αρχίζουν, ενώ τον είχαν εξεδανικεύσει στο δημοτικό, στην ηλικία. Το νευρικό σύστημα, ο εγκέφαλος αναπτύσσεται και επειδή θέλει πλέον να ενηλικιωθεί, πριν να ενηλικιωθεί στο προηγούμενο στάδιο, δεν σε εξειδανικεύει πλέον και μπορεί να σε κριτικάρουν και σου πούνε ακόμα και το χρώμα της μπλούζας ότι δεν μ' αρέσει. Αλλά και αν δεν το πάρεις προσωπικά, δεν το κάνουν για να σε χτυπήσουν, να σε υπονομεύσουν, να σε ταπεινώσουν. Το κάνουν πάνω στην πλάτη σου, βέβαια, βγάζουν την εφηβεία, γιατί θέλουν να περάσουν μετά από το στάδιο της εξειδανίκευσης στην επανάσταση και μάλιστα στην ενηλικίωση. Είναι αυτά τα δύο που τα ενώνεις πλέον. Αυτό είναι τα λέμε λίγο ιδανικά εξειδανικευμένα.
0: Πολύ ωραία. Όταν ένα παιδί, βλέπουμε ανεπάρκειες ως γονέας, βλέπουμε πρόβλημα στη συμπεριφορά και γενικότερα και στο σχολικό του περιβάλλον και στο κοινωνικό του, στο κοινωνικό του κύκλο περίγυρο, με ποιο τρόπο το διαχειριζόμαστε?
1: Το πρώτο, να μπορεί να πάρει μερικές ανάσες. Αν αισθάνεται, το πρώτο που έχω δει στους γονείς, ότι αισθάνονται αποτυχημένοι. Όταν το παιδί τους έχει πρόβλημα, εκείνοι αισθάνονται αποτυχημένοι.
0: Ναι.
1: Και συχνά μπαίνουν σε μία άμυνα. Όχι, το παιδί μου δεν έχει πρόβλημα, και μία άρνηση. Mm-hmm. Αν λοιπόν έχουν το θάρρος να πει, για να δω, μπορεί και εγώ. Άνθρωπος είμαι, μπορεί κάτι έχω να κάνω λάθος ή μπορεί και να μην φταίω, όλο το παιδί μου παρόλα αυτά να έχει προβλήματα. Αν καθίσουμε λίγο και το συζητήσουμε και με εκπαιδευτικούς, τι συμβαίνει με στην τάξη, και δεν το δούμε αποκλειστικά σαν θέμα συμπεριφοράς. Αυτό το λέω και για τους εκπαιδευτικούς, ότι πρέπει να και καλά να διορθωθεί. Αλλά τι συμβαίνει πίσω από αυτό, γιατί τσακώνεται? Μπορεί να είναι αναστατωμένο, ξέρω εγώ, γιατί έχει φέρει, ξέρω, από την οικογένεια ένα άγχος. Μπορεί ο πατέρας να μην έχει εργασία, ας πούμε. Δεν μπορεί να είναι και ήρεμος. Αν το δούμε και λέμε, τι σε απασχολεί, παιδί μου, αν καθίσουμε και πούμε, τι σε απασχολεί, και μπορεί να μιλήσει, μην πει αμέσως, αλλά αν το αφήσουμε χώρο και χρόνο να μιλήσει, και να πούμε πώς νιώθεις και πώς αισθάνεσαι και πώς είναι η ζωή σου, είτε στο σπίτι, είτε στο σχολείο, ναι, αρχίζει πλέον και ανοίγει την καρδιά του και δεν σε βλέπει σαν εχθρό.
0: Ο θυμός τι κρύβει συνήθως, κυρία Γραφιώτη?
1: Είναι πολύ δυνατό συνέστημα το οποίο κάτι θέλει να πει, αλλά δεν το λέει συνήθως με κατάλληλο τρόπο. Μπορεί να σπάσει πράγματα, αλλά να πούμε, μήπως είσαι απογοητευμένος που δεν τα πας καλά στα μαθήματα. Μιλάμε πλέον, απογοητευμένος είναι το συνέστημα. Πάμε κατευθείαν στο συνέστημα. Και θα σου πει, όχι, δεν είναι αυτό. Θα περιμένω να πεις, τι σε πειράζει? Και αν αφήσουμε χώρο και χρόνο, μπορεί να μην μας το απαντήσει το παιδί αμέσως, αλλά αφήσουμε αυτό το χώρο, μπορούμε να ανακαλύψουμε πράγματα και να γνωρίσουμε το παιδί πάρα πολύ ωραία.
0: Μάλιστα. Η ενασχόλησή σας με όλο αυτό που μου περιγράφετε, εσάς τι δώρα σας έχει δώσει?
1: Πάρα πολλά δώρα. Πάρα πολλά δώρα, γιατί αισθάνομαι ότι μπορώ να προσφέρω, ότι προσφέρω στην Γαλήνη και γίνεται τη ζωή ευκολότερη. Αυτός είναι ο σκοπός της ζωής μου, να κάνω τη ζωή των γονιών και των δασκάλων ευκολότερη. Γιατί πιστεύω ότι και οι δύο πλευρές έχουν πολύ καλή πρόθεση. Να φροντίσουμε όμως να μην κάνουμε ο ένας τον άλλον στρατόπεδο. Δεν είμαστε απέναντι.
0: Γύρισα τυχαία στη σελίδα τη 189 που λέει, με βάση όλη την εμπειρία μας προτείνουμε βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα. Πρέπει να πάρουμε χαρτί και μολύβι για να πετύχουμε το στόχο και να βάλουμε στόχους και να...
1: Όχι.
0: Βραχυπρόθεσμο, όμως μακροπρόθεσμο.
1: Όχι, δεν χρειάζεται. Ίσα να το δούμε πιο συναισθηματικά και πιο ελεύθερα. Αλλά να πούμε ότι αμέσως το βραχυπρόθεσμο δεν είναι ότι θα δούμε άμεσα αποτελέσματα. Υπάρχει το... Μπορεί να δούμε κάτι αποτέλεσμα τώρα, αλλά την άλλη μέρα πάλι πρόβλημα. Να το περιμένουμε αυτό και είναι φυσιολογικό. Μην πούμε ότι κάναμε κάτι καλό και τελείωσε.
0: Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ένα παιδί να κόψει μια κακιά του συνήθεια, μια άσχημη συνήθεια?
1: Εξαρτάται τι είναι αυτή η άσχημη συνήθεια.
0: Ναι.
1: Αν είναι τσιγάρο, ας πούμε.
0: Το
1: τσιγάρο έχει να κάνει με το νευρικό σύστημα και έχει να κάνει με τον εθισμό. Γιατί καπνίζει? Γιατί οι φίλοι μου όλοι καπνίζουν και θέλω εγώ να ανήκω? Και του λέμε, να ανήκεις και να είσαι στην παρέα, το θέλουμε. Πώς μπορείς να ανήκεις στην παρέα και χωρίς να καπνίζεις? Δηλαδή δεν του αφαιρούμε το στόχο να ανήκει.

0: την ανάγκη του, αλλά τον τρόπο με τον οποίο πάει να ανήκει. Mm-hmm. Επομένως, θέλουμε να είσαι στην παρέα, να ανήκεις, να έχεις φίλους, να είσαι αποδεκτός, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλα τα παιδιά και για όλους τους ανθρώπους, αλλά υπάρχουν τρόποι οι οποίοι, και χωρίς τσιγάρο και χωρίς ποτό, να μην καταστρέψεις τον εαυτό σου.
1: Μάλιστα. Έχουμε ένα πολύ ωραίο ηχητικό από ποια κυρία που θέλω να το ακούσουμε.
0: Είναι η Ευγενία η Κακούτη. Mm-hmm. Είναι καθηγήτρια γερμανικών, αλλά έχει διδάξει στο δημοτικό. Mm-hmm. Και είναι πάρα πολύ, την ξέρω τώρα 15 χρόνια τουλάχιστον, και είναι πολύ ταλαντούχα στο να ενώνει τα παιδιά μέσα στην τάξη.
1: Πολύ ωραία, ας το ακούσουμε λοιπόν. Βλέπω ότι έχουμε ένα πρόβλημα στη σύνδεση. Εντάξει. Στο ηχητικό θα το βάλουμε λίγο αργότερα. Θα θέλατε να μας πείτε λίγο έχει βγει αρκετά χρόνια το βιβλίο.
0: Ναι, έχει βγει το 2009, πριν από το COVID, όμως ισχύει, γιατί αυτό που ο κοινός παραναμαστής είναι ο κοινός παραναμαστής είναι η σύνδεση μεταξύ, ναι, των ανθρώπων. Η συναισθηματική σύνδεση με τους ανθρώπους είναι το κλειδί,
1: ναι,
0: για να μειωθεί. Δεν εξαλείφεται το πρόβλημα, αλλά μειώνεται, ναι, το πρόβλημα της συμπεριφοράς. Τα παιδιά είναι πιο συνεργάσιμα και θέλουν να έρθουν στο σχολείο, γιατί η βάση είναι συναισθηματική ασφάλεια, ότι δεν θα ειρωνευτούν. Λέμε τα παιδιά, πώς αισθάνεσαι τώρα, ειρωνεύτηκε στον άλλον. Πώς θα σου φαινόταν εσένα σε ειρωνευότανε? Πώς θα σου φαινόταν εσένα σε σπρώχνανε? Και αρχίζουν λοιπόν να μπαίνουν εν συνέστηση, αναπτύσσει τη λεγόμενη συνέστηση, μπαίνει στη θέση του άλλου, και αυτό το χρειάζεται για μια ζωή. Δεν
1: αυτό
0: είναι μόνο
1: πιστεύω
0: για
1: ότι είναι μάθημα που πρέπει να πάρουμε οι ενήλικες πρώτα και μετά τα παιδιά.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και ρωτάμε να μην φοβόμαστε να ρωτάμε τα παιδιά και τους εφήβους, τι σας ενοχλεί σε μένα, τι θα ήθελες διαφορετικό. Και μου είπε μια έφηβη απλό πράγμα. Λέει, ρωτάω απλώς γιατί, θέλω να ξέρω γιατί. Και μου απαντάνε επιθετικά. Λέει, μα δεν σε κατηγορώ. Το παίρνω αυτό που λέμε προβολή του γονιού. Αισθάνονται κατηγορούμενοι πάρα πολύ εύκολα και χωρίς να υπάρχει λόγος.
1: Mm-hmm. Επί της ουσίας έχουμε ένα εγχειρίδιο, mm-hmm, κάπως έτσι το εισπράττω, όπου μπορεί να βοηθήσει και γονείς και εκπαιδευτικούς.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί έχετε καταγράψει εδώ εμπειρίες από πρόγραμμα που έχει όντως
0: αποτέλεσμα.
1: Ναι, αποτέλεσμα, και δεν είναι μια θεωρία απλή.
0: Όχι, έχει κομμάτι της θεωρίας για να ξέρουν τι σημαίνει δραστηριο. Το μισό είναι δραστηριότητες και το μισό θεωρία. Η θεωρία είναι γραμμένη και αυτή απλά. Έχουν γράψει τις δραστηριότητες οι οποίες μπορεί να κάνουν.
1: Ωραία.
0: Είτε ο γονιός είτε ο δάσκαλος.
1: Πολύ ωραία.
0: Και απλά λένε οι δάσκαλοι, 4 χρόνια μετά συναντήσαμε τα παιδιά μας και λέει, κυρία, τι ωραία χρόνια που ήταν αυτά.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Θα κάνουμε, πείτε μου.
0: Μπορούν να βρουν το βιβλίο εκτός από τις εκδόσεις Γρηγόρη στην Κοινοτοπία,
1: ναι,
0: εδώ στην Πάτρα, στο 2610 062 2250.
1: Πολύ ωραία. Και θα ακούσουμε, αν είναι εφικτό, λίγο σε λίγο το ηχητικό. Μπορούμε να τα ακούσουμε? Όχι. Θα το προσπαθήσουμε άλλη μια φορά. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Ευχαριστώ ακόμα μια φορά,
0: πολύ,
1: κυρία Γραφιώτη. Εύχομαι ό,τι καλό, και καλό μήνα και ευλογημένο.
0: Ευχαριστώ για την ευκαιρία.
1: Να είστε καλά.

0: Καλησπέρα σε όλους. Λέγομαι Ευγενία Κακούτη. Είμαι εκπαιδευτικός και έχω την τύχη να δουλεύω με παιδιά από το 2000. Και είναι πραγματικά τύχη, γιατί τα παιδιά σου δίνουν μια απίστευτη φρεσκάδα και ζωντάνια. Πάντα. Το πρόγραμμα Μάθηση με τον νου και την καρδιά έχει πραγματικά μεταμορφώσει τη ζωή μου, γιατί δεν επιδρά μόνο στη σχολική πραγματικότητα, αλλά αγγίζει όλους τους τομείς της ζωής. Πολύ συχνά ένας δάσκαλος δεν μπαίνει μέσα σε μια τάξη μόνο ή μια δασκάλα μόνο με την ιδιότητα του αυτή, αλλά κουβαλάει μαζί και όλο το συναισθηματικό του κόσμο. Άρα το ίδιο το παράδειγμα του δασκάλου που λειτουργεί μέσα στο σχολείο ως συγκροτημένη προσωπικότητα και έχει πολύ αναπτυγμένη κοινωνική και συναισθηματική νοημοσύνη, βοηθάει και τα ίδια τα παιδιά να λειτουργήσουν αντίστοιχα. Πολλές φορές έχω προετοιμαστεί από συναδέλφους στην αίθουσα των καθηγητών. Πρόσεξε, θα μπεις σε αυτή την τάξη. Είναι πάρα πολύ δύσκολη τάξη, το χειρότερο τμήμα του σχολείου. Αλλά θα μπεις μέσα με πυγμή και θα τους πάρεις τον αέρα από την αρχή. Κόφτους από την αρχή. Είναι κλασικό και είναι και πολύ ανθρώπινο, το λέω με χιούμορ και με τρυφερότητα απέναντι στους συναδέλφους, γιατί όλοι μας έχουμε θυμώσει, έχουμε απογοητευτεί και τώρα πραγματικά τα πράγματα έχουν γίνει και πάρα πολύ πιο δύσκολα. Δηλαδή δείχνει και πόσο επίκαιρο είναι το βιβλίο αυτό και το πρόγραμμα αυτό. Δεν βοηθάει ωστόσο ένας δάσκαλος να εκφοβήσει απλά τους μαθητές του. Δηλαδή μπορεί να έχει ένα άμεσο αποτέλεσμα εκείνη τη στιγμή, αλλά δεν χτίζεις καμία σχέση μαζί με τα παιδιά και αυτό δεν έχει καμία προοπτική. Δηλαδή δεν μπορείς να φτάσεις στο αποτέλεσμα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Να θέλεις να μάθουν τα παιδιά, ξέρω εγώ, το τύπο της άλγεβρας που θες να μάθεις, ας πούμε, παράδειγμα στα παιδιά, εάν πρώτα δεν έχεις έρθει μαζί τους, αν δεν έχεις φτιάξει το συναισθηματικό κλίμα, αν δεν είναι ασφαλές το κλίμα μέσα στην τάξη για να νιώθουν okay, να κάνουν λάθος, εάν δεν έχεις φτάσει σε αυτά. Γι' αυτό λέγεται μάθηση με το νου και την καρδιά. Έτσι, χρειάζεται και τα δύο για να φτάσουμε στη μάθηση. Οπότε είναι διαφορετικό το να έχουμε έναν δάσκαλο που να φωνάζει εκτός αυτού και διαφορετικό να είναι αυστηρός αλλά φιλικός. Δηλαδή τα παιδιά αναγνωρίζουν και τη δικαιοσύνη και τη διαφορά αυτή τη λεπτή. Το βιβλίο αυτό είναι ένας πρακτικός οδηγός επιβίωσης αρχικά και πάρα πολύ όμορφων παραδειγμάτων που έχουν ήδη εφαρμοστεί με απίστευτα αποτελέσματα μέσα στις τάξεις και πέρα για πέρα επίκαιρο. Γεια σε όλους και να έχετε καλή συνέχεια και δύναμη.
1: Πολύ ωραία, ακούσαμε το διατάφτα από την κυρία Ευγενία Κακούτη. Συνεχίζει να είναι μαζί μας και η κυρία Γραφιώτη. Πιστεύω ότι έτσι με την έναρξη της σχολικής χρονιάς όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά, κυρία Γραφιώτη.
2: Είναι πολύ σημαντικά και αν θέλουν κάποιοι εκπαιδευτικοί στην Πάτρα να με καλέσουν, είμαι διαθέσιμη.
1: Πολύ ωραία. Υπάρχει κάποιο κόστος γι' αυτό, για να τους να μπείτε, κάνετε κάποια σεμινάρια αυτά?
2: Αυτό είναι κάτι συζητήσιμο.
1: Είναι κάτι συζητήσιμο. Ναι. Ωραία. Ναι. Λέω, απλά για να έχουμε, γιατί την προηγούμενη φορά μιλήσαμε για την καινοτοπία, να τα βάζουμε λίγο σε ένα πλαίσιο και να μην υπάρχουν ερωτήματα. Το διατάφτα. Πάμε σε ένα πολύ ωραίο διήμερο που έρχεται στην πόλη μας, στα Παλαιά Σφαγεία. Έρχεται, εδώ το έχω, το έχω, εδώ το έχω. Να πάμε στο Fest. Today's Live Music, Street Food and Beers, Παλαιά Σφαγεία, Λοκομόντο και 3 του μήνα, Μάρθα Φριτζίλα και καλογεράκι, κατά καλογεράκια, καλογεράκι, συν καλογερά. Θα τα δούμε όλα, θα τα δούμε έτσι πιο αναλυτικά, γιατί είμαστε και 56. Έρχεται ένα Up Fest την επόμενη εβδομάδα, το καλωσόρισμα των νέων φοιτητών από το Πανεπιστήμιο Πατρών με πολλές εκδηλώσεις και καταληκτική είδα συναυλία 10 του μήνα, 10 του Οκτώβρη στο Μόλο, με ελεύθερη είσοδο από την αγαπημένη Ελεονόρα Ζουγανέλη. Εδώ λοιπόν θα είμαστε, φτάσαμε και 57, δεν ζητάω πολλά, για πάμε πρωτομηνιά, όχι τα ζητάμε, ζητάμε πολλά, κάτι καλό θα συμβεί και τούτο το μήνα, πάμε.

Έτσι, με αυτά και με αυτά, με Κωστή Μαραβεγιά θα κλείσουμε. Ξέρεις τι, ας κρατήσουν οι χοροί, βρε Ιόνι, να κλείσουμε. Ας κρατήσουν οι χοροί. Καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης, με ζώνος 54-56, ακροτηρίο 62 και σήμερα μαζί μας. BMW και Mini Τζουραμάνης, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών, 105, σειρά 1, BMW M Sport. Σούσουρ Εστιατόριο Παραλία Ψανής Ναύπακτο, Ναυμαχίας 66 και Βιβλιοπολία Γωνιά του Βιβλίου Παπαχρήστου Αγίου Νικολάου 32 και Κιλκής 79. Και Μανολιάς, φτάσαμε 11 με βιβλία σήμερα. Δεν είπαμε τον ξένο Αλμπέρ Καμί, του Καμί είπαμε. Τώρα τα λέω απ' έξω, θα με πάρει τηλέφωνο η κυρία Αφροδίτη και θα μου πει: «Κόρη μου, έκανες λάθος». Πες μου, πες το Ιόνι που το έχει διαβάσει. Λοιπόν, Αλμπέρ Καμί έχουμε, για πες το, να το δω έτσι στο παραφεύγα, γιατί έρχεται Μίλτος Σπυρόπουλος και μπάλα είναι και γυρίζει. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, τι καλή εβδομάδα, καλό μήνα κύριε Μίλτο, καλό μήνα. Ψάχνω εγώ να το βρω, μην κάνω λάθος τώρα, όχι τίποτα άλλο, το βρήκα. Ναι, ο ξένος, ένα συγκλονιστικό μυθιστόρημα, αυτό μας προτείνει η κυρία Αφροδίτη. Αύριο το πρωί μαζί έχουμε δύο παραστάσεις να προβάλλουμε. Έχουμε Τσέχοφ, ναι, έχουμε Τσέχοφ από θέατρο ACT και έχουμε και Μπογιατζή από Επίκεντρο και προσκλησούλες. Καλημέρα.

0: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300.
2: Σε δινή θέση βρίσκεται εδώ και δύο μέρες στο Μαξίμου μετά τις ανακοινώσεις για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για να διερευνηθεί η ενδεχόμενη εμπλοκή του στο μπάζωμα του χώρου όπου σημειώθηκε το έγκλημα των Ντεμπών. Το 200 σελίδων βούλευμα είναι καταπέλτης για τον πρώην υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό Τριαντόπουλο, όμως σε αυτό υπάρχει εμέσως αναφορά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το βούλευμα αναφέρει μεταξύ άλλων ότι κατ' εντολήν του πρωθυπουργού, καθήκοντα συντονισμού των δράσεων των συναρμόδιων φορέων στον τόπο του πολύ νεκρού δυστυχήματος, δόθηκαν στον Τριαντόπουλο, την οποία εντολή του μετέφερε τηλεφωνικά ο τότε επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου Γιάννης Μπρατάκος. Μετά από πολλές μέρες αναμονής, τέσσερις παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών και των οφηλετών ανακοίνωσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για το πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά το λίτρο. Παράλληλα, τα διελιστήρια θα προχωρήσουν σε δικές τους προσφορές. Συνολικά, η επιδότηση θα φτάσει τα 20 λεπτά το λίτρο. Η παρέμβαση θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του αναμένεται να διατηρηθεί σύμφωνα με τον κύριο Μητσοτάκη κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν στις 14 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης, το καθεστώς των 72 δόσεων διευρύνεται σε 120 δόσεις, με την ελάχιστη καταβολή να ορίζεται στα 30 ευρώ. Παράλληλα, τίθεται αυστηρότερη όρη για τους σέρβισερς με στόχο την προστασία των συνεπών οφειλετών από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Στην περίπτωση που σέρβισερ παραβιάσει την συμφωνημένη ρύθμιση, η πράξη θα ακυρώνεται, θα επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ και ο πολίτης θα πιστώνεται με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Ομοβροντία πυρών από τα κόμματα της αντιπολίτευσης προκάλεσαν οι εξαγγελίες Μητσοτάκη για τα καύσιμα, τα χρέη προς το δημόσιο και τους σέρβισερς. Η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι πρόκειται για μέτρα κοροϊδία καθυστερημένα και ανεπαρκή που δεν πρόκειται να επιλύσουν τα προβλήματα της κοινωνίας, ενώ παράλληλα επαναλαμβάνουν τις δικές τους προτάσεις για να ανακουφιστούν οι πολίτες. Εξαπολύοντας φοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης, η αντιπολίτευση κάνει λόγο για 15ήμερα επιδόματα, προεκλογικά φιλοδορήματα και φθηνή επικοινωνιακή διαχείριση της κοινωνικής αγανάκτησης. Πληθαίνουν όλο και περισσότερο τα περιστατικά όπου σοβάδες, ακόμα και κομμάτια μαρμάρων, πέφτουν από μπαλκόνια στα πεζοδρόμια της Πάτρας, όπως στη συμβολή των οδών Έρεν Στρόλε και Χαραλάμπη στα Ψηλαλόνια, ενώ νέο περιστατικό σημειώθηκε χθες στην οδό Σολομού απέναντι από τον Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας, όπου τμήματα σοβάδων αποκολλήθηκαν από πολυκατοικία και κατέληξαν στο δρόμο και σε σταθμευμένα γιοταχή. Από την πτώση προκλήθηκαν ζημιές σε οχήματα, ενώ ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς. Ο κίνδυνος πάντως είναι πολύ μεγάλος στην περιοχή, καθώς στο δρόμο αυτό μπροστά στον Ιερό Ναό περνούν κάθε πρωί μικρά παιδιά για να πάνε στο 6ο δημοτικό σχολείο. Στα Κάγκελα με χειροπέδες βρέθηκε ένας 19χρονος μέλος πείρας απατεώνων που επιχείρησε χθες το μεσημέρι να πάρει το κομπόδεμα ενός 73χρονου στον πύργο. Μετά από απανωτά περιστατικά απάτης και στην Ηλία όπως και στην Αχαΐα, ο ηλικιωμένος άνδρας δεν έπεσε στην παγίδα αλλά έστησε τη δική του παγίδα. Έτσι, ο 73χρονος προσποιήθηκε ότι ο απατεώνας τεχνικός του ΔΔΕ τον έπεισε να του αφήσει χρήματα και κοσμήματα σε σακούλα στην αυλή του σπιτιού του. Αμέσως κάλεσε την αστυνομία που έδρασε αστραπιαία. Άνδρες της Δίας του Πύργου κρύφτηκαν στην αυλή και γύρω από το σπίτι του. Μόλις είδαν τον απατεώνα 19χρονο Ρωμά, τον συνέλαβαν και βαρύνεται τώρα με σοβαρές κατηγορίες. Νέος κύκλος εργασιών ξεκινά από σήμερα για την ανάπτυξη του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην Πάτρα. Έτσι, οι κάτοικοι να έχουν το νου τους σε περιοχές όπως Αρχιεπισκόπου Ιεροθέου από Σμύρνης μέχρι Σολομού έως τις 3 Οκτωβρίου. Στην Κορίνθου από Ζαΐμι μέχρι Νόρμαν έως 7 Οκτωβρίου. Στη Γεωργίου Ολυμπίου από την Ηλίας έως την Σολομού έως 10 Οκτωβρίου.
0: Καιρός.
2: Καθαρός ο καιρός με ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-ανατολικούς 5 βοβών.
3: Γάμα του άκουγα, από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα, συνθυμάμαι να βάζω να συμπούνε το ραδιογράμμα. Πάντα είναι το 4.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου, είδα πως περάσανε
5: πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
6: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
7: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
8: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
9: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγγλικάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων παλιές εργατικές Αγγλικάδας. Στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
10: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
11: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκο.
12: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζοραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94.

0: Κύριε, καλημέρα σε όλες και όλους.
1: Παρεξηγούν χωρίς να με γνωρίζουν. Όταν αδικά με
0: βάζουν. Σήμερα 1η Οκτωβρίου πλέον του 2026. Να ευχηθούν παράλληλα και καλό μήνα σε όλες και όλους. Και τα λέμε όπως πάντα καθημερινά, έτσι και σήμερα αθλητικά με το μαγκαζίνο. Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο. Με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας.

0: Είμαι όπως πάντα καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη καθημερινά όλο το πρόγραμμα του Ράδιο Γάμα και διαδικτυακά μέσα από το www.radiogamma.gr. Σήμερα στην κονσόλα του ήχου με τις πολύ ωραίες όπως πάντα μουσικές επιλογές είναι η Όνη Μαυροθαλασσίτη. Η Όνη επίσης καλό μήνα με υγεία. Είσαι παλικάρι. Είμαστε βέβαια φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, όπως είναι ήδη γνωστά, έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες, σε μια ημέρα 1η του Οκτώβρη σημερινή, μια ημέρα αφιερωμένη και πάλι στην ελληνική εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, η οποία υποδέχεται το βράδυ στην Τούμπα την Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική της Nations League στην πρώτη κατηγορία. Πολύ μεγάλο παιχνίδι για την ελληνική εθνική ομάδα, η οποία θυμίζουμε ότι τις δύο πρώτες αγωνιστικές έχει κάνει ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα μετρώντας δύο νίκες και μάλιστα και οι δύο εκτός έδρας, επί της Σερβίας με 2-1 και επί της Γερμανίας στη Γερμανία με 1-0. Γεια σου ρε αλεφαντέ, είσαι παλικάρι. Από την δική της πλευρά η Ολλανδία μετράει μία ισοπαλία εντός με τη Γερμανία 1-1 και μία νίκη στη Σερβία και αυτή με 2-1 επίσης. Και η εθνική μας ομάδα λοιπόν, η οποία σήμερα έχει μία ακόμη πάρα πολύ καλή ευκαιρία για να πάρει ένα νέο θετικό αποτέλεσμα, ενδεχόμενα είναι πάρα πολύ καλός και ο βαθμός ισοπαλίας το βράδυ στην Τούμπα, έτσι ώστε να παραμείνει με ασφάλεια στην κορφή της βαθμολογίας του ομίλου της. Άλλωστε και την ερχόμενη Κυριακή για την τέταρτη αγωνιστική θα παίξει και πάλι στην Τούμπα, τη φορά αυτή για μια δεύτερη φορά, επαναληπτικός αγώνας για τον δεύτερο γύρο με τη Γερμανία. Η Ολλανδία φυσικά, η οποία παραμένει πάντα έτσι μια πάρα πολύ καλή, μια πολύ μεγάλη ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική δύναμη και μάλιστα τελευταία χρόνια είναι σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση, αλλά και από την άλλη πλευρά η εθνική μας ομάδα το έχει δείξει ήδη με το καλημέρα, είναι ικανή για όλα. Θα έχει άλλωστε και μια πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια από σχεδόν 30.000 φιλάθλους, οι οποίοι από νωρίς θα γεμίσουν ασφυκτικά την Τούμπα. Παιχνίδι το οποίο από την δική του πλευρά και σε καθαρά αγωνιστικά πλαίσια θέλει μια πάρα πολύ μεγάλη προσοχή αγωνιστικά τακτικά για να μπορέσει να πάρει η εθνική μας ομάδα του Γιωβάνοβιτς το θετικό αποτέλεσμα. Η Ελλάδα, η οποία με το πάρα πολύ καλό ξεκίνημα που έχει κάνει και παράλληλα με τις δύο ήττες που μετράει μέχρι στιγμή η Σερβία, έχει ουσιαστικά από τώρα αποφύγει την τελευταία θέση, η οποία οδηγεί σε υποβιβασμό τη νέα χρονιά στην δεύτερη κατηγορία. Και παράλληλα είναι πάρα πολύ κοντά, αν συνεχίσει με ανάλογο τρόπο η εθνική μας ομάδα τον ερχόμενο Δεκέμβριο, να έχει και μια πάρα πολύ καλή κλήρωση, που είναι και το πιο σημαντικό, το πιο σπουδαίο, στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 2028, που εκεί είναι ο μεγάλος ελληνικός στόχος, να μπορέσει δηλαδή η χώρα μας να επιστρέψει και πάλι σε μια πολύ μεγάλη ποδοσφαιρική διοργάνωση. Η σέντρα του σημερινού αγώνα 10:15 υπάρχει και απευθείας τηλεοπτική κάλυψη και από την Nova αλλά και από τον Αλφα. Ενώ ο άλλος αγώνας του σημερινού ομίλου για την τρίτη αγωνιστική θα γίνει στη Γερμανία, εκεί όπου θα παίξουν η Γερμανία με τη Σερβία. Στη βαθμολογία μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές προηγείται πάντα η ελληνική εθνική ομάδα, η οποία έχει το απόλυτο βαθμόν, δηλαδή 6 βαθμούς, και ακολουθεί η Ολλανδία με 4 στη δεύτερη θέση. Το χαμηλά ακόμη είναι η Γερμανία με μόλις ένα βαθμό και τελευταία χωρίς να έχει πάρει βαθμό ακόμη η αδύναμη όπως παρουσιάζεται μέχρι τώρα τουλάχιστον Σερβία.
1: Ό,τι κι αν πω δεν σε ξεχνώ.
0: Είναι ομολογουμένως μια πάρα πολύ κρίσιμη διπλή αγωνιστική που έχουμε την εβδομάδα αυτή σε ό,τι αφορά το Nations League σε όλες τις κατηγορίες και ειδικά στην δική μας την μεγάλη κατηγορία την πρώτη, διότι μπορεί η εθνική μας ομάδα με δύο συνεχόμενα θετικά αποτελέσματα χωρίς να χρειάζεται και πάση θυσία η νίκη να σταθεροποιηθεί στην κορφή της βαθμολογίας του ομίλου της. Θυμίζουμε ότι οι δύο πρώτες ομάδες βαθμολογίας του κάθε ομίλου περνάνε στα προημιτελικά πλέον του Nations League.

0: μαζί μας ομάδα η οποία δεν αντιμετωπίζει έτσι ιδιαίτερα σημαντικά αγωνιστικά προβλήματα για το σημερινό παιχνίδι. Υπάρχει μια πάρα πολύ καλή ψυχολογία και όλοι είναι προσγειωμένοι πραγματικά μετά τον μεγάλο θρίαμβο επί της Γερμανίας την περασμένη Κυριακή το βράδυ.
1: Πώς πάντα λιώνω και πονώ.
0: Και αυτό διότι όλοι φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι και η Ολλανδία είναι πάντα μια πάρα πολύ υπολογίσιμη και ικανή για όλα ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική δύναμη σε επίπεδο εθνικών ομάδων.

πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια έχουμε περίπου 2 εβδομάδες να παίζουν συνεχόμενα οι εθνικές ομάδες σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ενώ και οι 2 τελευταίες αγωνιστικές με τις οποίες θα πέσει η αυλαία στην πρώτη φάση του Nations League θα γίνουν και αυτές πάρα πολύ γρήγορα τον ερχόμενο Νοέμβριο. Λοιπόν, η οποία έχει κάνει ομολογουμένως ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα, μένει να δώσει συνέχεια πρώτα απ' όλα σήμερα εναντίον της Ολλανδίας στην Τούμπα.

0: Είναι μια ημέρα γενικότερα η σημερινή, η οποία περιλαμβάνει πάρα πολλά και σημαντικά και άλλα ποδοσφαιρικά παιχνίδια για την Nations League. Είναι μια ημέρα στην οποία από νωρίς το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ και σήμερα θα έχουμε τηλεοπτική πανδεσία ποδοσφαιρικών αγώνων.
1: Το έχεις πει πως μ' αγαπάς.
0: Η εθνική μας ομάδα, η οποία μέχρι τώρα και μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές έχει αποκομίσει και απόλυτα δικαιολογημένα, θα λέγαμε, πάρα πολύ καλά σχόλια γενικότερα από την ποδοσφαιρική ευρωπαϊκή πιάτσα.
1: Όλα ψευτικά.
0: Διότι όπως έχουμε πει και αρκετές φορές, φίλες και φίλοι, εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, αυτή πραγματικά τα τελευταία χρόνια είναι ανοιχτή και πάρα πολύ ταλαντούχα εθνική ομάδα, μπορεί να έχει στο μέλλον πολύ μεγάλες στιγμές, πολύ μεγάλες επιτυχίες, εάν συνεχίσει βέβαια με τον ίδιο τρόπο. Και πρώτο βήμα θα είναι βέβαια τι άλλο από το να μπορέσει να προκριθεί η εθνική μας ομάδα στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στα γήπεδα του 2028.

0: μιλάς
1: για... Βέβαια, μέχρι τότε μπροστά μας έχουμε ακόμη ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα και εκείνο το οποίο προέχει σήμερα είναι να δούμε μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτή η εθνική ομάδα στο φετινό Nations League και στην πρώτη κατηγορία.

0: Σήμερα ακόμη εκτός από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο σε επίπεδο εθνικών ομάδων έχουμε και ευρωπαϊκό μπάσκετ σε συλλογικό επίπεδο με την τρίτη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Είναι και εδώ μια εβδομάδα στην οποία θυμίζουμε ότι υπάρχει διπλή αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Ήδη έγινε, συμπληρώθηκε μάλλον χθες το βράδυ η δεύτερη αγωνιστική και από σήμερα ξεκινάει κανονικά σήμερα και αύριο η τρίτη αγωνιστική. Και σε ό,τι αφορά την ελληνική παρουσία των δύο αιωνίων, θα κάνει χρονικά πρώτο στην σειρά σήμερα ο Ολυμπιακός, ο οποίος παίζει για μία ακόμη φορά εκτός έδρας με αντίπαλο την Virtus Bologna στην Ιταλία.
1: Κι αληθινά, ψευτικά.
0: Ο Ολυμπιακός, ο οποίος μέχρι τώρα θυμίζουμε ότι έχει δώσει δύο παιχνίδια εκτός έδρας και μετράει μέχρι στιγμής τις άριθμες νίκες. Ενώ από την άλλη πλευρά η ιταλική ομάδα η Virtus Bologna είναι μια ομάδα η οποία μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές δεν έχει ακόμη νικήσει, μετράει μόνο ήττες. Ενώ σε ό,τι αφορά το χθεσινό φινάλε της δεύτερης αγωνιστικής είχαμε την πάρα πολύ άνετη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Βιλερμπάν με 102-79 στο ΆΚΑ. Παναθηναϊκός, ο οποίος και αυτός έκανε το 2-2 και αύριο Παρασκευή θα παίξει πάλι στην έδρα του με αντίπαλο τη φορά αυτή την Μακάμπι Τελαβίβ.
1: Στο κρύο
0: η Ευρωλίγκα, η οποία έχει δείξει φίλες και φίλοι μέχρι τώρα μετά τις δύο κιόλας πρώτες αγωνιστικές ότι μεταξύ μερικών ομάδων υπάρχει πλέον μια αρκετά μεγάλη αγωνιστική διαφορά και αυτό φαίνεται καθαρά στα αποτελέσματα. Και δικαιολογημένα θα λέγαμε από την άλλη πλευρά και οι δύο αιώνιοι, οι οποίοι είναι επίσης πάρα πολύ ενισχυμένοι με τα γραφικά το περασμένο καλοκαίρι, και ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός αλλά και ο Παναθηναϊκός, είναι τα πάρα πολύ μεγάλα φαβορί πρώτα απ' όλα για να πάνε σε ένα ακόμη Final Four. Παρότι η Ευρωλίγκα ακόμη έχει μπροστά της ένα πάρα πολύ μακρύ και δύσκολο δρόμο, μέχρι να φτάσουμε στους αγώνες μπαράζ στα παιχνίδια νοκάουτ. Από την Νόβα και σήμερα το βράδυ 9.30 ώρα το τζάμπολ του αγώνα του Ολυμπιακού στην Ιταλία με την Virtus Bologna.
1: Η ώρα πέρασε γοργά.
0: Ευρωλίγκα θα έχουμε και αύριο Παρασκευή, αλλά βέβαια όπως και στον χώρο του ποδοσφαίρου, του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου με την Nations League, την οποία θα έχουμε καθημερινά παιχνίδια μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή το βράδυ. Τώρα σε ό,τι αφορά τα δικά μας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, αθλητικά δρόμενα εδώ στην περιοχή μας, η είδηση της τελευταίας στιγμής είναι ότι ο Απόλλωνας έχασε και τα ασφαλιστικά μέτρα που είχε κάνει εναντίον της ΕΟΚ για το γνωστό θέμα με τη Wild Card για να έπαιζε στο πρωτάθλημα της Elite League. Ενημέρωση ήρθε από τον ίδιο τον Πατρινό Σύλλογο λίγο νωρίτερα σήμερα το πρωί, όπου ενημέρωσε πραγματικά ότι δεν δικαιώθηκε στα δικαστήρια σχετικά με τα ασφαλιστικά μέτρα εναντίον της Ομοσπονδίας. Τόνισε όμως ότι παρόλα αυτά ο Απόλλωνας θα επιμείνει στην ιστορία αυτή και έχει ήδη καταθέσει άλλωστε προσφυγή στο ΑΣΥΑΔ, μια προσφυγή όμως η οποία μένει να δούμε το πότε θα εκδικαστεί κανονικά. Με την απόφαση πάντως αυτή από την δικαιοσύνη πλέον ο Απόλλωνας θα μετάσχει κανονικά στο πρωτάθλημα της Νέης Ολυγκένα, δεν μπορεί να κάνει το οποιοδήποτε άλλο βήμα.

Έλα λίγο σιγά σιγά και στα ποδοσφαιρικά, φίλες και φίλοι, να πάρουμε έτσι τα πράγματα με τη σειρά. Ποδοσφαιρικά, όπου το ενδιαφέρον και την εβδομάδα αυτή είναι που αλλού, είναι στραμμένο στο πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία, όπου κανονικά την Κυριακή θα διεξαχθεί η δεύτερη αγωνιστική σε όλους τους ομίλους.

Και σε ό,τι αφορά τον δικό μας τον έκτο όμιλο, θα έχουμε πρώτα απ' όλα την Παναχαϊκή να ταξιδεύει στο γειτονικό Αγρίνιο, όπως είναι ήδη γνωστό, για να παίξει με τον Παναγρινιακό. Κυριακή μεσημέρι, 4 η ώρα, ξεκινάει το παιχνίδι. Παναγρινιακός, ο οποίος στην πρεμιέρα ετήθηκε από την Πρέβεζα εκτός έδρας με 2-0, όπως και η Παναχαϊκή στο γειτονικό Αίγιο από τον Πανεγιάλιο με 2-1. Και ειδικά σε ό,τι αφορά την Παναχαϊκή, φίλες και φίλοι, η οποία θέλει, και είναι γνωστό αυτό από το φετινό καλοκαίρι, ότι θέλει να πάρει το πρωτάθλημα, θέλει να ανέβει τη νέα χρονιά στη Super League 2 πλέον, δεν υπάρχει παραμικρή δυνατότητα για απώλειες νέων βαθμών, και ειδικά στον αγώνα της Κυριακής στο Αγρίνιο. Απέναντι σε μια ομάδα η οποία δεν τρομάζει, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, την Παναχαϊκή. Η Παναχαϊκή είναι πάρα πολύ καλύτερη από τον Παναγρινιακό, αλλά και το στοιχείο αυτό πρέπει να φανεί που αλλού, πρέπει να φανεί στην πράξη εντός του αγωνιστικού χώρου. Παναχαϊκή, η οποία λοιπόν ξεκινάει το φετινό πρωτάθλημα με 2 συνεχόμενα παιχνίδια, μακριά από την Πάτρα, μακριά από την Αγιά. Και ήδη μετράει την πρώτη ουσιαστικά γκέλα, διότι πραγματικά η ήττα στο Αίγιο είναι μια γκέλα για την φετινή Παναχαϊκή, έτσι όπως έχει συγκροτηθεί αγωνιστικά. Μακριά σου. Άρα λοιπόν από εδώ και πέρα, και ακόμη και για λόγους ουσίας και όχι μόνο γόητρου, η Παναχαϊκή πρέπει να γυρίσει πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ άμεσα, στα νικηφόρα και μόνο αποτελέσματα.

Στην προετοιμασία της Παναθηναϊκής, η οποία συνεχίζεται κανονικά κάθε ημέρα νωρίς το πρωί, προπόνηση χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα για τον αγώνα της Κυριακής, με αισιοδοξία ότι πραγματικά τη φορά αυτή η ομάδα θα μπορέσει να πάρει τη νίκη. Έχοντας για μία ακόμη πλευρά στο πλευρό της και πάρα πολλούς πατρινούς φιλάθλους, οι οποίοι ετοιμάζονται να μεταβούν στο γειτονικό Αγρίνιο νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής.

0: Παρότι όπως λέγαμε και χθες εδώ από τα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, Παναγρινιακός έχει μια πάρα πολύ ουσιαστική συνεργασία με τον Πανετολικό και στην Παναχαϊκή, φοβούνται μια πάρα πολύ έτσι ζωηρή ατμόσφαιρα στις εξέδρες του γηπέδου στον κυριακάτικο αγώνα τους.
1: Το χαβάκια, το χαβάκια και
0: λεπτά. Λόγικα θα έχουμε και δρακόντια αστυνομικά μέτρα, φίλες και φίλοι, από την αστυνομική διεύθυνση Αγρινίου, έτσι ώστε τα πάντα να εξελιχθούν ομαλά από την αρχή μέχρι το τέλος του κυριακάτικου αγώνα.
1: Αγαπάμε κι όλοι έχουμε καρδιά.
0: Παναχαϊκή, η οποία αμέσως μετά ξεκινάει τα εντός έδρας παιχνίδια με αντίπαλο, πρώτο αντίπαλο εδώ στην Πάτρα, τον Παλιξουριακό, και μένει να δούμε πού τελικά θα γίνει το παιχνίδι αυτό, στην Αγιά ή ενδεχόμενα στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Το Παμπελοποννησιακό στάδιο, το οποίο πάντως για μία ακόμη φορά την ερχόμενη Κυριακή θα φιλοξενήσει αγώνα για το πρωτάθλημα τη Super League 2, Κυριακή μεσημέρι, Πας Πύργου εναντίον Πανιωνίου, σε ένα πάρα πολύ σημαντικό, ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια για την πέμπτη αγωνιστική την Super League 2, θα γίνει στην Πάτρα.
1: Και του γάμου το στεφάνι.
0: Παιχνίδι όμως το οποίο και αυτό θυμίζουμε ότι θα διεξαχθεί και κλεισμένων των θυρών, αφού υπάρχει πάντα σε εξέλιξη τιμωρία του Πύργου με τρεις αγωνιστικές από την περσινή χρονιά. Τώρα για να γυρίσουμε και πάλι στην Παναχαϊκή. Η Παναχαϊκή λογικά την Κυριακή αναμένεται να παρουσιαστεί με ένα καθαρό επιθετικό σχήμα από τον κύριο Σπύρο Αντωνόπουλο, με το ξεκίνημα του αγώνα, αφού το μόνο το οποίο θέλει, το μόνο το οποίο την ενδιαφέρει είναι οι τρεις βαθμοί.

0: Το πρωτάθλημα ακόμη είναι πραγματικά στο ξεκίνημά του, αλλά η Παναχαϊκή πρέπει να δείξει μια πάρα πολύ μεγάλη προσοχή από εδώ και πέρα, έτσι ώστε να μπορέσει να μετριάσει σε οποιασδήποτε νέες πιθανές απώλειες βαθμών που θα έχει λογικά η ομάδα. Και πρέπει και πάρα πολύ γρήγορα, φίλες και φίλοι, η Παναχαϊκή να ανέβει στην κορφή της βαθμολογίας του ομίλου της, έτσι ώστε να μην έχει το παραμικρό άγχος σε κάθε αγωνιστική.
1: Ταξίδευα, αγριόριζα απ' τη γη.
0: Είναι μια ποδοσφαιρική χρονιά η φετινή με την Παναχαϊκή, στην οποία γνωρίζουν όλοι ότι πρέπει να έχει ένα και μοναδικό τελικό αποτέλεσμα, την επιστροφή της ομάδας στον χώρο του ελληνικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου με την Super League 2.

0: αυτό η Παναχαϊκή πρέπει να δείξει μια πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, αφού όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές μέχρι σήμερα, το φετινό πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία και πάλι είναι ένας πολύ μεγάλος μαραθώνιος. Εδώ είμαστε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά, Πέμπτη σήμερα, 1η πλέον Οκτωβρίου του 2026. Ακούτε το καθημερινό αθλητικό μαγκαζίνο του σταθμού. Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Και κάπου εδώ σιγά σιγά με την βοήθεια της Ιόνης Μαυροθαλασσίτη πρέπει να κάνουμε το απόλυτα αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Έχετε πρόβλημα αποχέτευση στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
2: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
2: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
4: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσημείες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Ακτίβη Μέων 111.
7: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
8: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
9: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμη.
10: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπωλείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχο Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας. Στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
11: Γεια σας. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Επιστρέφουμε και πάλι, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα του Ραδιογάμα, δεύτερο μέρος για σήμερα. Την καθημερινή, όπως πάντα, αθλητική ενημέρωση από τα μικρόφωνα του σταθμού με το μαγκαζίνο, το αθλητικό μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σφυρόπουλο, με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας.
1: Κι ας πονώ, κι ας πονώ.
0: Μας ακούτε καθημερινά, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη κάθε ημέρα και διαδικτυακά όλο το πρόγραμμα του Ράδιο Γάμα μέσα από το www.radiogamma.gr. Στην κονσόλα του ήχου μαζί μας καθημερινά επίσης με τις πάρα πολύ ωραίες και μουσικές επιλογές η Ιόνι Μαυροθαλασσίνη.

θυμίσουμε για εκείνους οι οποίοι δεν μας άκουσαν από την αρχή για σήμερα, φίλες και φίλοι, την είδηση της ημέρας πριν από λίγο που αφορά τον μπασκετικό Απόλλωνα και το ανοιχτό μέτωπο που είχε με την δικαιοσύνη σχετικά με την προσφυγή του εναντίον της ΕΟΚ για τη Wild Card στο πρωτάθλημα της Elite League. Σύμφωνα λοιπόν με την επίσημη ανακοίνωση από τον ιστορικό πατρινό σύλλογο των Απόλλωνα, η υπόθεση χάθηκε, τα ασφαλιστικά μέτρα χάθηκαν οριστικά και πλέον τελευταία ελπίδα του Απόλλωνα είναι η προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ, η οποία όμως μένει να δούμε το πότε ακριβώς θα εκδικαστεί. Μια απόφαση βέβαια η οποία σημαίνει πάρα πολύ απλά ότι ο Απόλλωνας κανονικά δεν μπορεί να περιμένει κάτι διαφορετικό στην παρούσα φάση και θα κατέβει κανονικά από το ερχόμενο Σάββατο το πρωτάθλημα για μια τρίτη συνεχόμενη χρονιά της Νέιστος Λιγκένα. Θυμίζουμε ότι για την ιστορία αυτή ο Απόλλωνας έχει χάσει και τα προσωρινά ασφαλιστικά μέτρα αλλά και τα κανονικά ασφαλιστικά μέτρα από την Ελληνική Ομοσπονδία του Μπάσκετ. Πάμε λοιπόν τώρα σιγά σιγά στα μπασκετικά, όπου εδώ έχουμε πλέον αρχίζει από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο η πλήρη δράση σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα

Μεσημέρι ο Προμηθέας ανακοίνωσε και επίσημα τη μεταγραφή του Forester, του Αμερικάνου forward, ο οποίος τα προηγούμενα χρόνια έχει φορέσει με επιτυχία την φανέλα και του Άρη και του ΠΑΟΚ στην Ελληνική Λίγκα. Ενώ στην Πάτρα είναι κανονικά από προχθές και ο έτερος Αμερικάνος ο Άραμς, ο οποίος είναι Αμερικάνος γκάρτ και λογικά και αυτός θα ανακοινωθεί μέχρι αύριο το αργότερο από την πατρινή ΚΑΕ για τη νέα χρονιά. Προμηθέας, ο οποίος όπως είναι μέχρι στιγμή στο έμψυχο δυναμικό του, στο ρόστερ έχει 7 Αμερικάνους παίκτες. Για την ακρίβεια 7 ξένους παίκτες, αφού υπάρχει και ο Κουλμπόκα που δεν είναι Αμερικάνος. Είναι λοιπόν μια ομάδα εντελώς διαφορετική σε σχέση με πέρυσι, αφού από το περσινό ψυχοδυναμικό, όπως θα μου ξαναπεί, ο μόνος που έχει παραμείνει στην ομάδα είναι ο Αμερικάνος Κόλεμαν. Υπάρχει ακόμη και νέο προπονητικό επιτελείο, φίλες και φίλοι, στην ομάδα του Προμηθέα, με επικεφαλή τον Γιώργο Βόβορα, έναν πάρα πολύ καλό προπονητή από τη νέα γενιά. Βλέπετε όμως ότι για μία ακόμη χρονιά και ο Προμηθέας, όπως και αρκετές ακόμη άλλες ομάδες, ακόμη και τώρα κάνουν μεταγραφές, δυναμώνουν την εικόνα του έμψυχου δυναμικού τους. Μπορεί τραγούδια να γραφτήκαν. Και ειδικά στο φετινό πρωτάθλημα, από το οποίο περιμένουμε να δούμε μία πάρα πολύ πιο συναρπαστική διοργάνωση και στα ψηλά αλλά και στα χαμηλά της βαθμολογίας. Τα άστρα μπορεί να ξενυχτούν. Διότι μπορεί από την μία πλευρά μαζί πλέον με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να παρουσιάζονται πάρα πολύ φιλόδοξοι και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, αλλά ακόμη και η ΑΕΚ, αλλά και στα χαμηλά προβλέπεται να γίνει μία πάρα πολύ μεγάλη μάχη μέχρι το τέλος, για να δούμε τελικά ποιες θα είναι οι δύο τελευταίες ομάδες οι οποίες θα αποχαιρετήσουν την φετινή Greek Basket League. Το λοκόκκινο κερασί. Η φετινή χρονιά, το φετινό πρωτάθλημα στην μεγάλη κατηγορία, το τελευταίο από το οποίο θα υποβιβάζονται δύο ομάδες, αφού από τη νέα χρονιά θα πέφτει μόνο μία ομάδα η τελευταία και θα ανεβαίνει επίσης μόνο μία ομάδα η πρώτη από την Elite League. Σου χέρια, τα δυο σου χέρια. Ο Μηθέας, ο οποίος παρουσίασε έτσι μια μέτρια γενικότερη εικόνα στα φιλικά παιχνίδια που έδωσε εδώ στην Πάτρα, στα οποία πρέπει να επισημάνουμε ότι δεν μπόρεσε να νικήσει ούτε μια φορά, ενώ και μια μέτρια εικόνα γενικότερα και στα προκριματικά του Champions League που έγιναν στην γειτονική Βουλγαρία, που και εκεί δεν μπόρεσε να φέρει σε πέρας με επιτυχία την αποστολή του, φτάνοντας μέχρι τα ημιτελικά. Με αποτέλεσμα βέβαια σε ό,τι αφορά την φετινή ευρωπαϊκή παρουσία του Προμηθέα να μην είναι στους ομίλους του Champions League, αλλά στην άλλη πιο χαμηλή κατηγορία της FIBA, που είναι το Europa Cup. Είναι όμως και μια χρονιά ακόμη στην οποία μόνο και μόνο με τον μπασκετικό Προμηθέα οι πατρινοί φύλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να βλέπουν και ελληνικά αλλά και ευρωπαϊκά σημαντικά παιχνίδια. Το Europa Cup της FIBA, στο οποίο πρέπει να πούμε ότι συνολικά φέτος έχουμε όχι μόνο τον Προμηθέα, αλλά 4 συνολικά ομάδες. Και μιλάμε για ελληνικές ομάδες όπως είναι οι άλλες 3, ο Ηρακλής, η Μύκονος και ο Κολοσσός Ρόδου. Γενικότερα πρέπει να επισημάνουμε, φίλες και φίλοι, ότι τις φετινές ευρωπαϊκές μπασκετικές διοργανώσεις μετέχουν συνολικά 10 ελληνικές ομάδες. Σου χέρια, που είναι σαν 10 από τις 14 συνολικά οι οποίες θα λάβουν μέρος στο νέο πρωτάθλημα της Α1, ένας πάρα πολύ μεγάλος προφανώς αριθμός ομάδων στα ευρωπαϊκά παρκέ. Απαλά. Η πλάση σόλη, όλο φως, χαμογελ... Τώρα για να γυρίσουμε και πάλι στον Προμηθέα, εκείνο το οποίο ενδιαφέρει την πατρινή ομάδα είναι σίγουρα να έχει μια καλύτερη πορεία από την περσινή, όπου πέρυσι βρέθηκε πάρα πολύ χαμηλά στην βαθμολογία και κινδύνευσε ακόμη και με υποβιβασμό από την Α1.

Για να μπορέσει να διεκδικήσει κάτι καλύτερο, πραγματικά ο φετινός Προμηθέας πρέπει να κάνει δύο πράγματα και να μπορέσει να αξιοποιήσει πρώτα απ' όλα σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό τον παράγοντα έδρα, κάτι που δεν έκανε πέρυσι, αλλά και να πάρει σημαντικές νίκες μακριά από την Πάτρα και το Δημήτριο Στόφανος.

μας, το οποίο θα έχουμε και τις δύο ομάδες οι οποίες προέρχονται από την Elite League, την Δόξα Λευκάδας και τον Βίκο Ιωάννινα. Είναι δύο ομάδες οι οποίες ειδικά στα φιλικά τους παιχνίδια έχουν παρουσιάσει μια αρκετά καλή εικόνα, αλλά σίγουρα τα φιλικά με τα επίσημα έχουν όπως πάντα μια πολύ μεγάλη διαφορά. Και όπως συμβαίνει πάντα, θα πρέπει να περιμένουμε και στο πρωτάθλημα μπάσκετ της Α1 Εθνικής να περάσουν έτσι οι πρώτες αγωνιστικές και να μπορέσουμε να έχουμε μια πρώτη πιο ασφαλή εικόνα γύρω, όχι μόνο από τον Προμηθέα αλλά και από τις υπόλοιπες ομάδες. Το ότι μάλιστα οι περισσότερες ομάδες από την Α1 Εθνική θα έχουν παράλληλα και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις είναι και αυτό ένα ξεχωριστό στοιχείο της διοργάνωσης. Τους δρόμους παίρνω και γυρνώ. Προμηθέας, ο οποίος θυμίζουμε ότι ξεκινάει την φετινή διοργάνωση στο φετινό ελληνικό πρωτάθλημα με δύο συνεχόμενα παιχνίδια εντός, με Περιστέρι το ερχόμενο Σάββατο και μία εβδομάδα αργότερα 10 Οκτωβρίου με τον Ευρωπαίο Παναθηναϊκό. Και ειδικά σε ό,τι αφορά το μάσο τον Παναθηναϊκό, φίλες και φίλοι, από τώρα πραγματικά υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον των φίλων του Παναθηναϊκού, και όχι μόνο για να μπορέσουν να αποδεχθούν εγκαίρως τα εισιτήρια του αγώνα αυτού, τα οποία θα κοστίζουν 35 ευρώ όπως και τα τελευταία χρόνια. Τώρα, εκτός από την πρεμιέρα του Προμηθέα στην μεγάλη κατηγορία την Α1, θα έχουμε και τις υπόλοιπες πρεμιέρες. Πρώτα απ' όλα πρεμιέρα στην Α2 Εθνική στο πρωτάθλημα της Elite League με δύο φέτος ομάδες από την Sky, τον Κόρυβο Αμαλιάδας και την ομάδα του Γλαύκου Έσπερον. Γωνιά, γωνιά και στράτα. Και μάλιστα σε ό,τι αφορά την ομάδα της Ηλίας, ετοιμάζεται να κάνει μια πάρα πολύ γρήγορα αλλαγή Αμερικάνου παίκτη με τον Άντερσον στην θέση του Τζόουνς. Τώρα στην πρώτη αγωνιστική μεθαύριο Σάββατο και οι δύο ομάδες από την Sky παίζουν εκτός έδρας, ο Κόρυβος στην Αθήνα με τα Μέγαρα και η ομάδα του Γλαύκου Έσπερου στην Κρήτη με την Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου. Με δάκρυα γεμάτα. Θα έχουμε ακόμη την πρεμιέρα στο πρωτάθλημα της Nations League 1, όπου εδώ στον δεύτερο όμιλο έχουμε και φέτος 4 συνολικά ομάδες από την Sky που προσδίδουν ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον, ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα. Σάββατο απόγευμα στην Περιβόλα, 5 η ώρα, η πρεμιέρα των Μελανόλευκων με αντίπαλο τον Εθνικό Διστόμου, τον πρώην Εθνικό Λιβαδιάς. Την ίδια ώρα, 5 η ώρα, Σάββατο, κλειστό γυμναστήριο Παναχαϊκής, η ιστορική πρεμιέρα της Παναχαϊκής στο πρωτάθλημα αυτό με αντίπαλο τον Αστέρα Αλιβέριου. Κυριακή απόγευμα στην Αθήνα με αντίπαλο την Αργυρούπολη θα κάνει την δική του πρεμιέρα και ο πάντα φιλόδοξος και πάρα πολύ νεανικός και ταλαντούχος Προμηθέας 2014. Ενώ η ομάδα της Αχαΐας 82 θα περιμένει μία ακόμη εβδομάδα για να ληχθεί στην μάχη, αφού την πρώτη αγωνιστική θα κάνει ρεπό μια και έπαιζε με την Νίκη Βόλου, η οποία έχει αποχωρήσει πάρα πολύ νωρίς από την φετινή διοργάνωση.

0: Ένα αποτέλεσμα στο οποίο και φέτος, φίλες και φίλοι, σε ό,τι αφορά τα ψηλά της βαθμολογίας, θα έχουμε τα play-off.
1: Σε γελάσανε, μηχάνεις τον καιρό σου.
0: Και με την τελική πρωταθλήτρια ομάδα του ομίλου αυτού μαζί με τις υπόλοιπες των άλλων ομίλων να ανεβαίνει τη νέα χρονιά συνολικά 4 ομάδες στην Elite League.
1: Δεν σε σπούδασε καλά ο δάσκαλός σου.
0: Και θα έχουμε ακόμη και την πρεμιέρα την Κυριακή στο πρωτάθλημα της Nations League 2, την τρίτη εθνική κατηγορία. Ένα πρωτάθλημα όμως το οποίο φέτος και μετά από πάρα πολλά χρόνια θα έχουμε μόνο και μόνο μία πατρινή ομάδα στον πρώτο όμιλο, την ομάδα των Ροητίκων του Νίκου Βουρνά, που και αυτή είναι πρωτάρα στα εθνικά πρωταθλήματα. Ροητίκα τα οποία θα κάνουν πρεμιέρα την ερχόμενη Κυριακή το απόγευμα στην έδρα του κλειστό γυμναστήριο Ροητίκων 5 η ώρα με αντίπαλο την Νικόπολη από την Πρέβεζα.
1: Λάσανε, μηχάνεις τον καιρό σου, δεν σε σπούδασε.
0: Υπάρχουν βέβαια και δύο ακόμη ομάδες από την ΕΣΚΑ οι οποίες μετέχουν στην ίδια αυτή διοργάνωση και είναι το Βαρθολομιό αλλά και το Λιξούρι.
1: Καλά ο δάσκαλός σου.
0: Και εδώ δεν υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή σε σχέση με τον τρόπο διεξαγωγής του πρωταθλήματος με πέρυσι. Και εδώ λοιπόν η πρώτη ομάδα μετά τα play-off θα ανέβει τη νέα χρονιά ένα σκαλοπάτι πιο ψηλά στην Β' Εθνική, την Nations League 1. Κυριακή ακόμη μεσημέρι θα έχουμε πρεμιέρα στο νέο πρωτάθλημα στα δικά μας, την Α1 SKI, με τον αγώνα του Κεφαλινιακού με τον προφήτη Ήλια.

0: τρέπομαι και.
1: Την ερχόμενη Δευτέρα θα γίνουν τα υπόλοιπα παιχνίδια της πρεμιέρας στην Α1 SKI. Τηλεοπτικό θα είναι από το Αίγιο και Ραυνός Αιγείου εναντίον Νέα. Το πιο σημαντικό παιχνίδι ασφαλώς της πρώτης αγωνιστικής. Ενώ 2 ημέρες αργότερα την ερχόμενη Τετάρτη 7 Οκτωβρίου θα έχουμε και εδώ την εκκίνηση στην Α2 κατηγορία, μια άλλη διοργάνωση, ένα άλλο πρωτάθλημα το οποίο και αυτό έχει το δικό του ενδιαφέρον, το δικό του κοινό. Όπως λοιπόν καταλαβαίνετε φίλες και φίλοι, σιγά σιγά τώρα από την εβδομάδα αυτή, από το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, μπαίνουμε για τα καλά και στην μπασκετική πανδεσία.

0: μουσική.
1: Είναι μια ακόμη χρονιά πάντα σε ό,τι αφορά το μπάσκετ, στην οποία έχουμε έναν πολύ μεγάλο αριθμό ομάδων εδώ από την ΕΣΚΑΗ και μάλιστα ομάδες οι οποίες οι πιο πολλές από αυτές μπορούν να διεκδικήσουν κάτι πάρα πολύ καλό και τη σεζόν αυτή 2026-2027.
0: Έχει γίνει αφορμή να το χαιρέτε η νύχτα.
1: Ο Απόλλωνας θα μετάσχει για μια τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο πρωτάθλημα της Nations League 1 και το στοιχείο αυτό είναι σίγουρα ένα στοιχείο το οποίο δεν αρέσει στον κόσμο της ομάδας.

και μια χρονιά θυμίζουμε, στην οποία σε ό,τι αφορά την μεγάλη κατηγορία, την Greek Basket League, θα έχουμε μετά από πάρα πολλά χρόνια και αλλαγή του τηλεοπτικού τοπίου. Πλέον δεν υπάρχει, φίλες και φίλοι, με την μεγάλη κατηγορία, την Α1, η δημόσια τηλεόραση ΕΡΤΕΝΑ. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα πλέον τα έχει πάρει ο Sky για τα επόμενα 5 το λιγότερο χρόνια. Και ήδη ετοιμάζεται πάρα πολύ γρήγορα η πλατφόρμα του Sky, μέσα από την οποία θα μεταλλεύονται και όλα τα αθλητικά γεγονότα, στην αρχή δωρεάν, λογικά μέχρι τα τέλη του χρόνου. Και όμως σε κάθε αγωνιστική και ειδικά στην κατηγορία του μπάσκετ υπάρχουν πολλά και ενδιαφέροντα παιχνίδια. Κάποια από αυτά μεταδίδονται και απευθείας τηλεοπτικά από το δημόσιο σταθμό του Sky. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον αγώνα του Προμηθέα με το Περιστέρι το ερχόμενο Σάββατο, σύμφωνα με αυτά που έχει ανακοινώσει τουλάχιστον ο ΕΣΑ, και ο αγώνας θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Sport FM TV του κυρίου Αλαφούζου.

0: βέβαια κάτι το οποίο δεν αρέσει πραγματικά σε πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος για πολλούς και διαφόρους λόγους, ακόμη και οικονομικούς, του άρεσε η εικόνα και η προβολή του αθλήματος από την δημόσια τηλεόραση την ΕΡΤ. Όταν όμως υπάρχει από την άλλη πλευρά η πρόταση του κ. Αφούζου, φίλες και φίλοι, που φημίζουμε 49 εκατομμύρια ευρώ για 5 χρόνια, ο Ισάκη δεν μπορούσε φυσικά να πει το οτιδήποτε άλλο.
1: Να χάσω πριν ο πονός σβήσει.
0: Διότι πλέον και το ελληνικό πρωτάθλημα, με την πάρα πολύ μεγάλη δυνάμωση του ΠΑΟΚ και του Άρη, παρουσιάζει πλέον ένα πάρα πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε σχέση με την μονοτονία τα προηγούμενα χρόνια.
1: Υπογράφει το κυτρινισμένο
0: γράμμα. Να δούμε βέβαια αν από τον δημόσιο Sky θα μεταδοθούν και τα όποια μεγάλα ντέρμπι της φετινής χρονιάς στο πρωτάθλημα, ή θα πάνε και αυτά αποκλειστικά και μόνο στην πλατφόρμα του Sky TV.
1: Αρχή αυτό.
0: Τώρα από τα υπόλοιπα αθλήματα εδώ στην περιοχή με την παρουσία των ομάδων μας δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό παρά μόνο η ΝΕΠ στο γυναικείο πρωτάθλημα πόλο της Α1 γυναικών, η οποία παίζει την Κυριακή το μεσημέρι στον Πειραιά με τον Εθνικό Πειραιός. Λοιπόν, σήμερα 1η Οκτωβρίου πλέον του 2026, η ώρα περνάει πάρα πολύ γρήγορα, πλησιάζει 12 το μεσημέρι, κάπου εδώ σιγά σιγά πρέπει να τελειώσουμε και για σήμερα την καθημερινή, όπως πάντα αυτή την ενημέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο. Τα λέμε όπως ξέρετε όλοι πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια καθημερινά, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι.
1: Θυμάμαι τον Αλεφαντό.
0: Και σήμερα με τι άλλο, όπως πάντα με τις κλασικές καθιερωμένες ευχές. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλες και όλους. Και όπως πάντα μην ξεχνάει κανείς ένα το πιο σημαντικό απ' όλα, το δείχνει καθημερινά η ζωή μας, υγεία σε όλο τον κόσμο.
1: Σε πάλι

0: Η ώρα είναι 12.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
2: Σε δινή θέση βρίσκεται εδώ και δύο μέρες στο Μαξίμου μετά τις ανακοινώσεις για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για να διερευνηθεί ενδεχόμενη εμπλοκή του στο μπάζωμα του χώρου όπου σημειώθηκε το έγκλημα των Τεμπών. Το 200 σελίδων βούλευμα είναι καταπέλτης για τον πρώην υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό Τριαντόπουλο, όμως σε αυτό υπάρχει εμέσως αναφορά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το βούλευμα αναφέρει μεταξύ άλλων ότι κατ' εντολήν του πρωθυπουργού, καθήκοντα συντονισμού των δράσεων των συναρμόδιων φορέων στον τόπο του πολύ νεκρού δυστυχήματος, δόθηκαν στον Τριαντόπουλο, την οποία εντολή του μετέφερε τηλεφωνικά ο τότε επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου Γιάννης Βρατάκος. Μετά από πολλές μέρες αναμονής, 4 παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών και των οφηλετών ανακοίνωσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για το πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά το λίτρο. Παράλληλα, τα διελιστήρια θα προχωρήσουν σε δικές τους προσφορές. Συνολικά, η επιδότηση θα φτάσει τα 20 λεπτά το λίτρο. Η παρέμβαση θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του αναμένεται να διατηρηθεί σύμφωνα με τον κύριο Μητσοτάκη κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν στις 14 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης, το καθεστώς των 72 δόσεων διευρύνεται σε 120 δόσεις, με την ελάχιστη καταβολή να ορίζεται στα 30 ευρώ. Παράλληλα, τίθεται αυστηρότερη όρη για τους σέρβισερς με στόχο την προστασία των συνεπών οφειλετών από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Στην περίπτωση που σέρβισερ παραβιάσει την συμφωνημένη ρύθμιση, η πράξη θα ακυρώνεται, θα επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ και ο πολίτης θα πιστώνεται με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Ομοβροντία πυρών από τα κόμματα της αντιπολίτευσης προκάλεσαν οι εξαγγελίες Μητσοτάκη για τα καύσιμα, τα χρέη προς το δημόσιο και τους σέρβισερς. Η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι πρόκειται για μέτρα κοροϊδία καθυστερημένα και ανεπαρκή που δεν πρόκειται να επιλύσουν τα προβλήματα της κοινωνίας, ενώ παράλληλα επαναλαμβάνουν τις δικές τους προτάσεις για να ανακουφιστούν οι πολίτες. Εξαπολύοντας φοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης, η αντιπολίτευση κάνει λόγο για 15ήμερα επιδόματα, προεκλογικά φιλοδορήματα και φθηνή επικοινωνιακή διαχείριση της κοινωνικής αγανάκτησης. Πληθαίνουν όλο και περισσότερο τα περιστατικά όπου σοβάδες, ακόμα και κομμάτια μαρμάρων, πέφτουν από μπαλκόνια στα πεζοδρόμια της Πάτρας, όπως στη συμβολή των οδών Έρεν Στρόλε και Χαραλάμπη στα Ψηλαλόνια, ενώ νέο περιστατικό σημειώθηκε χθες στην οδό Σολομού απέναντι από τον Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας, όπου τμήματα σοβάδων αποκολλήθηκαν από πολυκατοικία και κατέληξαν στο δρόμο και σε σταθμευμένα γιοταχή. Από την πτώση προκλήθηκαν ζημιές σε οχήματα, ενώ ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς. Ο κίνδυνος πάντως είναι πολύ μεγάλος στην περιοχή, καθώς το δρόμο αυτό μπροστά στον Ιερό Ναό περνούν κάθε πρωί μικρά παιδιά για να πάνε στο 6ο δημοτικό σχολείο. Στα Κάγκελα με χειροπέδες βρέθηκε ένας 19χρονος μέλος πείρας απατεώνων που επιχείρησε χθες το μεσημέρι να πάρει το κομπόδεμα ενός 73χρονου στον πύργο. Μετά από απανωτά περιστατικά απάτης και στην Ηλία όπως και στην Αχαΐα, ο ηλικιωμένος άνδρας δεν έπεσε στην παγίδα αλλά έστησε τη δική του παγίδα. Έτσι, ο 73χρονος προσποιήθηκε ότι ο απατεώνας τεχνικός του ΔΔΕ τον έπεισε να του αφήσει χρήματα και κοσμήματα σε σακούλα στην αυλή του σπιτιού του. Αμέσως κάλεσε την αστυνομία που έδρασε αστραπιαία. Άνδρες της Δίας του Πύργου κρύφτηκαν στην αυλή και γύρω από το σπίτι του. Μόλις είδαν τον απατεώνα 19χρονο Ρωμά, τον συνέλαβαν και βαρύνεται τώρα με σοβαρές κατηγορίες. Νέος κύκλος εργασιών ξεκινά από σήμερα για την ανάπτυξη του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην Πάτρα. Έτσι, οι κάτοικοι να έχουν το νου τους σε περιοχές όπως Αρχιεπισκόπου Ιεροθέου από Σμύρνης μέχρι Σολομού έως τις 3 Οκτωβρίου. Στην Κορίνθου από Ζαΐμη μέχρι Νόρμαν έως 7 Οκτωβρίου. Στη Γεωργίου Ολυμπίου από την Ηλίας έως την Σολομού έως 10 Οκτωβρίου.
1: Καιρός.
2: Καθαρός ο καιρός με ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-ανατολικούς 5 βοβών.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
6: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
7: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια θα σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
8: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
9: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
10: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπωλείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
11: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
12: This station is now the ultimate power in the universe.
13: Radio Gamma.
14: Es un relámpago

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: ώρα είναι 12:30.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκο.
3: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα, με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω, τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 3525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Τέντες Λέων.gr.
4: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
5: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
4: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
5: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
4: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
6: Ακούτε Radio Gamma 94 FM.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαναλοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
5: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300, βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
6: Ειδήσεις. Σε δινή θέση βρίσκεται εδώ και δύο μέρες στο Μαξίμου μετά τις ανακοινώσεις για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για να διερευνηθεί ενδεχόμενη εμπλοκή του στο μπάζωμα του χώρου όπου σημειώθηκε το έγκλημα των Ντεμπών. Το 200 σελίδων βούλευμα είναι καταπέλτης για τον πρώην υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό Τριαντόπουλο, όμως σε αυτό υπάρχει εμέσως αναφορά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το βούλευμα αναφέρει μεταξύ άλλων ότι κατ' εντολήν του πρωθυπουργού, καθήκοντα συντονισμού των δράσεων των συναρμόδιων φορέων στον τόπο του πολύ νεκρού δυστυχήματος, δόθηκαν στον Τριαντόπουλο, την οποία εντολή του μετέφερε τηλεφωνικά ο τότε επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου Γιάννης Μπρατάκος. Μετά από πολλές μέρες αναμονής, τέσσερις παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών και των οφηλετών ανακοίνωσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για το πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά το λίτρο. Παράλληλα, τα διελιστήρια θα προχωρήσουν σε δικές τους προσφορές. Συνολικά, η επιδότηση θα φτάσει τα 20 λεπτά το λίτρο. Η παρέμβαση θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του αναμένεται να διατηρηθεί σύμφωνα με τον κύριο Μητσοτάκη κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν στις 14 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης, το καθεστώς των 72 δόσεων διευρύνεται σε 120 δόσεις, με την ελάχιστη καταβολή να ορίζεται στα 30 ευρώ. Παράλληλα, τίθεται αυστηρότερη όρη για τους σέρβισερς με στόχο την προστασία των συνεπών οφειλετών από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Στην περίπτωση που σέρβισερ παραβιάσει την συμφωνημένη ρύθμιση, η πράξη θα ακυρώνεται, θα επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ και ο πολίτης θα πιστώνεται με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Ομοβροντία πυρών από τα κόμματα της αντιπολίτευσης προκάλεσαν οι εξαγγελίες Μητσοτάκη για τα καύσιμα, τα χρέη προς το δημόσιο και τους σέρβισερς. Η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι πρόκειται για μέτρα κοροϊδία καθυστερημένα και ανεπαρκή που δεν πρόκειται να επιλύσουν τα προβλήματα της κοινωνίας, ενώ παράλληλα επαναλαμβάνουν τις δικές τους προτάσεις για να ανακουφιστούν οι πολίτες. Εξαπολύοντας φοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης, η αντιπολίτευση κάνει λόγο για 15ήμερα επιδόματα, προεκλογικά φιλοδορήματα και φθηνή επικοινωνιακή διαχείριση της κοινωνικής αγανάκτησης. Πληθαίνουν όλο και περισσότερο τα περιστατικά όπου σοβάδες, ακόμα και κομμάτια μαρμάρων, πέφτουν από μπαλκόνια στα πεζοδρόμια της Πάτρας, όπως στη συμβολή των οδών Έρεν Στρόλε και Χαραλάμπη στα Ψηλά Λόνια, ενώ νέο περιστατικό σημειώθηκε χθες στην οδό Σολομού απέναντι από τον Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας, όπου τμήματα σοβάδων αποκολλήθηκαν από πολυκατοικία και κατέληξαν στο δρόμο και σε σταθμευμένα γιοταχή. Από την πτώση προκλήθηκαν ζημιές σε οχήματα, ενώ ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς. Ο κίνδυνος πάντως είναι πολύ μεγάλος στην περιοχή, καθώς το δρόμο αυτό μπροστά στον Ιερό Ναό περνούν κάθε πρωί μικρά παιδιά για να πάνε στο 6ο Δημοτικό Σχολείο. Στα Κάγκελα με χειροπέδες βρέθηκε ένας 19χρονος μέλος πύρας απατεώνων που επιχείρησε χθες το μεσημέρι να πάρει το κομπόδεμα ενός 73χρονου στον πύργο. Μετά από απανωτά περιστατικά απάτης και στην Ηλία όπως και στην Αχαΐα, ο ηλικιωμένος άνδρας δεν έπεσε στην παγίδα αλλά έστησε τη δική του παγίδα. Έτσι, ο 73χρονος προσποιήθηκε ότι ο απατεώνας τεχνικός του ΔΔΕ τον έπεισε να του αφήσει χρήματα και κοσμήματα σε σακούλα στην αυλή του σπιτιού του. Αμέσως κάλεσε την αστυνομία που έδρασε αστραπιαία. Άνδρες της Δίας του πύργου κρύφτηκαν στην αυλή και γύρω από το σπίτι του. Μόλις είδαν τον απατεώνα 19χρονο Ρωμά, τον συνέλαβαν και βαρύνεται τώρα με σοβαρές κατηγορίες. Νέος κύκλος εργασιών ξεκινά από σήμερα για την ανάπτυξη του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην Πάτρα. Έτσι, οι κάτοικοι να έχουν το νου τους σε περιοχές όπως Αρχιεπισκόπου Ιεροθέου από Σμύρνης μέχρι Σολομού έως τις 3 Οκτωβρίου. Στην Κορίνθου από Ζαΐμι μέχρι Νόρμαν έως 7 Οκτωβρίου. Στη Γεωργίου Ολυμπίου από την Ηλίας έως την Σολομού έως 10 Οκτωβρίου.
5: Καιρός.
6: Καθαρός ο καιρός με ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-ανατολικούς 5 βοφών.
0: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
7: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
8: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
5: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
8: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
5: Τηλέφωνο 2610-313-388.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
9: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσημείες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
5: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94FM.
11: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι? Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα είμαστε πάντοτε?
7: Έναν προς έναν, θα σας ευχαριστήσω όλους. Απλά λίγο υπομονή. Έχουμε μπλέξει άσχημα. Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες επενδύσεις για τις οποίες δεν συζητάει κανένας. Και έχω επιλέξει σήμερα να κάνω και μια ανάλυση για μια επένδυση εδώ στη Θεσσαλονίκη, που αναρωτιέμαι αν το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει καταλάβει το τι πρόκειται να συμβεί. Τίποτα όμως δεν είναι τυχαίο. Ούτε τα πρόσωπα, ούτε τα πιόνια, ούτε οι τοποθετημένοι που χειραγωγούνται. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, φίλοι μου. Όσο ο Έλληνας γεμίζει τα στάδια για την αναβίση, αλλά δεν πάει να σταθεί δίπλα στον συνάνθρωπό του, αυτά θα έχουμε. Ναι, όταν 100.000 Έλληνες γέμιζαν το στάδιο για να δουν μέσα στη βροχή την Άννα Βύση, που έβγαλε 8 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε μια μέρα, την ίδια ώρα 10.000 Ισπανοί κατέβαιναν στους δρόμους και φωνάζανε «Θα παραμείνουμε εδώ για όσο χρειαστεί», διότι εκείνη τη στιγμή κάνανε έξωση σε μια φτωχή γιαγιά 87 ετών. Και φωνάζανε «Δεν φεύγουμε, θα κάτσουμε εδώ, δεν υπάρχει περίπτωση να την πετάξετε στον δρόμο τη γιαγιά». Ξέρετε τι κατάφεραν οι Ισπανοί που κινητοποιήθηκαν με αυτόν τον τρόπο? Κατάφεραν να πιέσουν την κυβέρνηση να παγώσει τις εξώσεις μέχρι το 2030. Εδώ στη Χαλκιδική, όταν πετάξαν τον 87χρονο στον δρόμο, πού ήσασταν? Πού ήσασταν? Οι ματατζίδες με την εισπρακτική εταιρεία τον πετάξανε στον δρόμο. Σε καρότσι ήταν ο 87χρονος και τον πήραν και τον βγάλανε έξω από το σπίτι του. Τον αφήσανε στο μπαλκόνι. Και στη συνέχεια είχαμε τράβαλα. Γιατί Βύση ο νεοέλληνας τρέχει. Γιατί συναυλίες είναι πρώτος. Αν τον πεις να βοηθήσει κανέναν, δεν μπορεί. Έχει δουλειές. Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα. Γι' αυτό φωνάζω και λέω ότι πρέπει να αποκτήσουμε αντίληψη, να καταλάβουμε το τι πρέπει να κάνουμε και όχι να ακούμε τον κάθε τυχάρπαστο που έχει προσωπικές φιλοδοξίες και πουλάει φούμαρα. Φούμαρα για τους ανοφάγους, για να πιστεύουνε ότι κάποιος άλλος για άλλη μια φορά θα βγάλει το φίδι από την τρύπα. Όχι, το φίδι από την τρύπα θα το βγάλουμε όλοι μαζί. Αλλά όσο ανέχεστε και πιστεύετε την κάθε προπαγάνδα, όσο σας έχουν βρει χαζούς και σας εκμεταλλεύονται και βάζουν χέρι στα κρατικά ταμεία στα οποία συλλέγετε χρήματα με τη φορολογία σας, αυτά θα συμβαίνουν. Εγώ έχω δηλώσει πάμπολες φορές, γιατί μου στέλνετε και κάτι μηνύματα, δεν ήμουν ποτέ χρυσαυγίτης. Δεν ανήκω σε κανένα κόμμα. Όποιος βρει μία δήλωσή μου υπέρ κάποιου κόμματος, όποιος βρει μία δήλωσή μου υπέρ κάποιου πολιτικού, όποιος βρει έστω σε ένα κόμμα το όνομά μου γραμμένο, να με κάνει ρόμπα, να με ξεφτυλίσει. Δεν υπάρχει πουθενά τίποτα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και όλοι εσείς που με εμπλέκετε και κάτι ψευτοσάιτ με κόμματα και χρώματα, θέλω να ξέρετε ότι αυτά που κάνετε είναι μηνύσιμα. Το ότι δεν κινητοποιούμε είναι επιλογή μου. Θα έρθει η στιγμή, μην αγχώνεστε. Τα φωνάζουμε χρόνια τώρα και δεν μπορείτε να καταλάβετε τα απλά πράγματα. Τα φωνάζουμε χρόνια τώρα, τα ίδια λέγανε και για τους εμπρισμούς και για τις ανεμογεννήτριες. Συνωμοσιολόγος ο Σερέτης, τρελός ο Σερέτης. Βγάζαμε εδώ πέρα τους ακροατές, δίναμε βήμα στον Έλληνα. Θυμάστε αυτή την κυρία που είχε βγει και είχε πει την ώρα που όλοι με βρίζατε το ότι, παιδιά, εγώ είδα τρία άτομα σε αμάξι χωρίς πινακίδες να βάζουνε φωτιά. Εμπριστές. Για να δημιουργηθούνε δρόμοι. Ρωτάω. Για να ανεβούνε πιο εύκολα ανεμογεννήτριες. Ρωτάω. Αλλά όχι, ήμουνα τρελός και εκεί και ο κακός της υπόθεσης. Βάλ το ηχητικό λίγο να θυμηθούνε. Γιατί περνάνε καμιά 4-5 μήνες και μετά καταλαβαίνουν τι παιχνίδι παίζεται. Το έχω πει χιλιάδες φορές.
12: Ναι, αυτό αρχικά, Γρηγόρη, ήταν πολύ μικρή η εστία. Ήταν ένα καθαρισμένο οικόπεδο, το οποίο είδανε αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες με τρία άτομα να βάζει φωτιά στην άκρη του οικοπέδου. Και επειδή πέρασα από το συγκεκριμένο σημείο που πήρε η φωτιά για να πάω στο σπίτι μου μετά, είδαμε ότι το οικόπεδο ήταν καθαρισμένο και ότι ήταν καθαρέπρισμος. Είδανε δηλαδή άτομα, τρία άτομα μέσα στο αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες. Δεν υπήρχε στο συγκεκριμένο σημείο ούτε σπίτι ούτε τίποτα. Ένα καθαρισμένο οικόπεδο ήτανε.
7: Δηλαδή στο σημείο αυτό είδανε αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες, για να δω αν τα καταλαβαίνω σωστά, που είχε μέσα τρία άτομα και πήγανε
12: και... Το οποίο έφυγε πολύ βιαστικά. Και εμείς σου εξηγώ ότι η φωτιά ήταν ένα χιλιόμετρο από το σπίτι μας και ήταν μια μικρή εστία, δεν έβγαινε καν. Αυτό το βίντεο που είδες είναι μετά από μισή ώρα που άρχισε να φουντώνει, δηλαδή 45 λεπτά κάνανε να το πάρουμε χαμπάρι. Ενημερώναμε και δεν ερχόταν κανείς. Και στείλανε δύο ελικόπτερα μικρά για να μας κατουρίσουν και να φύγουνε. Τίποτα δεν κάνανε.
7: Είναι απίστευτο αυτό που μας λέτε. Είναι απίστευτο. Δηλαδή στην περιοχή εκεί πέρα, Βαρνάβα, υπήρξε εμπρισμός. Και τα πυροσβεστικά δεν βοήθησαν τον κόσμο και προστάτευαν τις βίλες.
12: Κανένας. Και οι εθελοντές που ήρθαν από το χωριό δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Το πυροσβεστικό έφυγε μπροστά στα μάτια μας. Ήμασταν ένα στενό κάτω από το σπίτι μας, γιατί είχαμε τα ζωντανά μέσα στα μάξι, γιατί δεν αντέχαμε ούτε να πάρουμε ανάσα. Και είδαμε το πυροσβεστικό να φεύγει και νομίζαμε ότι δεν πήρε φωτιά. Και όμως είχε πάρει και κεγότσαν τα πάντα.
7: Αυτά δεν τα έχετε ακούσει δηλαδή. Δεν μπορείτε να τα καταλάβετε. Ελληνικά μιλάει η γυναίκα. Ελληνικά μιλάει. Αυτό της μάρτυρας είναι. Φυσικά δεν θα την καλέσει κάποιος εισαγγελέας για να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Δύσκολα τα πράγματα. Τώρα για κάτι site που ανεβάζουν και γράφουν εκεί. Ξέρετε, υπάρχουν κάποια site τα οποία έχουν μονές. Παθαίνουν μονή. Τρελαίνονται, το παθαίνουν αυτό το πράγμα. Αλλά δεν το παθαίνουν τυχαία. Υποστηρίζουν συγκεκριμένα πρόσωπα, συγκεκριμένα site, επιπληρωμή. Κάτι δημοσιογράφοι που πηγαίνουν σε κάτι πλατείες με κομποδέματα. Έχω πολλούς γνωστούς. Έχω πολλούς φίλους οι οποίοι λένε αλήθειες για συγκεκριμένα προσωπάκια. Να έχετε το νου σας. Να προσέχετε. Ξέρω πολλά. Πάρα πολλά. Δωροδοκία. Εξαγορά. Τι θέλετε. Θέλετε να αρχίσω να ασχολούμαι ενεργά με εσάς και τα ψευτοσάιτ σας. Θέλετε να το πάμε έτσι, να δούμε ποιος θα φτάσει στην τελική ευθεία πρώτος. Θέλετε που γράφετε ότι σας κατέβει στο κεφάλι για εμένα. Να είστε λίγο προσεκτικοί, θέλω. Λίγο προσεκτικοί. Λίγο προσεκτικοί. Για να μην τρελαθώ. Χάρη σας κάνω. Χάρη που δεν ασχολούμαι. Έχω σημαντικότερα ζητήματα να ασχοληθώ από διεφθαρμένους οι οποίοι παίζουν παιχνιδάκι μας και βγάλουν κάνα φράγκο. Έχω πολύ σημαντικότερα προβλήματα. Και φυσικά έχω άλλο στόχο. Γιατί εδώ πέρα η Ελλάδα καταστρέφεται, τα ξεπουλάνε όλα, έχουν δρομολογηθεί συγκεκριμένα σχέδια και έχουμε και εσάς. Έχουμε και εσάς στο κεφάλι μας. Αλλά δεν φταίτε εσείς, ο Έλληνας φταίει. Ο νεοέλληνας φταίει. Ο οποίος πέφτει στην παγίδα και πιστεύει ότι του λένε. Εν τω μεταξύ υπάρχουν και κάποιοι που κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους, ρε αδερφιά. Πίσω από το δάχτυλό τους. Είναι κακό να βγεις να πεις ότι πιστεύεις σε κάποια πράγματα. Είναι κακό να βγεις να πεις, ας πούμε, το ότι έχεις μια συγκεκριμένη ιδεολογία και ότι την ασπάζεσαι. Αν πραγματικά την ασπάζεσαι, τι κρύβεστε πίσω από το δάχτυλό σας. Δεν μπορώ να καταλάβω. Και όχι, και δεν είναι έτσι. Και άλλο είναι και αλλιώς ήτανε. Δικαιολογείτε τι. Αυτά που υποστηρίζετε. Λοιπόν, ας αφήσουμε όλους αυτούς εδώ πέρα τους παρανοϊκούς που θέλουν να μας πείσουν ότι δεν είναι ελέφαντες. Ας αφήσουμε όλους αυτούς που πηγαίνουν σε πλατείες, κάτι δημοσιογράφοι με κάτι site και προσπαθούν να εξαγοράσουν πρόσωπα. Και γράφουν ό,τι γράφουνε. Ας αφήσουμε φυσικά και τους νέους εθνοσωτήρες, οι οποίοι έβλεπα χθες ένα βίντεο του Κασιδιάρη που προσπαθούσε να αποδείξει το ότι ο χαιρετισμός ο ναζιστικός ήταν αρχαίος ελληνικός και το ότι το σύμβολο η σβάστικα είναι από την αρχαία Ελλάδα. Ναι, η σβάστικα υπήρχε από παλιά, αλλά όταν την κάνατε τατουάζ στο μπράτσο, δεν ξέρατε το ότι την έχει χρησιμοποιήσει ο Χίτλερ? Και επίσης υπάρχουν κάτι φωτογραφίες στις οποίες σηκώνεται σημαίες των Ναζί. Αυτές οι σημαίες τι είναι, αρχαιοελληνικές είναι? Σε λίγο θα μας πούνε ότι ο Χίτλερ ήταν αρχαίος Έλληνας. Βάλε ρε ένα αρχαιοελληνικό τραγούδι. Βρήκα ένα αρχαιοελληνικό τραγούδι. Βάλε ένα αρχαιοελληνικό τραγούδι. Βάλ το να τα ακούσουμε για τους Έλληνες που κάθονται και πιστεύουν αυτά τα πράγματα. Βάλ το. Θυμίζει αρχαία Ελλάδα.

0: Αρχαίο ελληνικό είναι το τραγούδι. Αυτό αρχαίο ελληνικό. Και έχουμε και τον Σπαρτιάτη αυτόν ο οποίος βγαίνει και λέει ότι το βιβλίο, το τραγούδι αυτό, άμα ξέρει κάποιος γερμανικά, λέει για έναν έρωτα, έτσι. Λέει για την Έρικα και έναν χαμένο έρωτα. Για να μην τρελαίνεστε κιόλας μερικοί. Δεν υπήρχε περίπτωση εγώ να ασχοληθώ με τους Ναζί και να βάλω τραγούδια τους να παίζουν. Ένα γερμανικό τραγούδι. Αλλά δεν ξέρετε και μιλάτε. Ο Μανούσος αυτός εδώ Σπαρτιάτης βγαίνει και λέει ότι το βιβλίο δεν το έβαλε πάνω στο γραφείο, λέει. Κατά τύχη ήθελε να το δείξει. Τέλος πάντων, δεν ασχολούμαι άλλο. Βαρέθηκα. Πάμε να ακούσουμε για τα τέμπη τους γονείς. Έχουμε σημαντικά προβλήματα. Πάμε να δώσουμε βήμα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι πάνε στα δικαστήρια, βγάζουν μέσα από την ψυχή τους τα παράπονά τους για τη δικαιοσύνη, βγάζουν μέσα από την ψυχή τους τα παράπονά τους για όλα αυτά που έχουν συμβεί και κανένας δεν τους δείχνει. Δεν πάνε εκεί πέρα όλα αυτά τα μεγάλα κανάλια, ο Focus FM, το Μάχη και άλλα ραδιόφωνα, για να μην είμαι άδικος, και κάποια συγκεκριμένα site, όντως πηγαίνουνε και δείχνουνε τις δηλώσεις, αλλά δεν δίνουν το χρόνο που θα έπρεπε. Πάμε τώρα να τους ακούσουμε τι έχουν να πούνε αυτοί οι άνθρωποι, όλα τα άλλα έρχονται δεύτερα. Πάμε, δώστονα. Πάμε. Έλα μωρέ, τι έγινε. Πάντο ηχητικό. Πρώτη θέλω την κυρία, τη μητέρα της Αγγελικής. Το έχουμε. Όχι, βάλε αυτό πρώτο, δεν πειράζει. Φύγαμε, πάμε.
1: Εύχομαι την άδεια γεράση μου. Εύχομαι ο αγώνας που κάνει, ο τιτάνιος αγώνας να ζήσει. Ο τιτάνιος αγώνας να ζήσει. Να είναι μια αρχή για να μην ξανασυμβεί τέτοιο περιστατικό. Να φροντίσουν όλοι οι δημόσιοι φορείς τα μέτρα ασφαλείας να είναι αυτά που πρέπει να είναι. Και εύχομαι κάποια στιγμή να δώσουν λόγο όλοι οι υπεύθυνοι από πάνω μέχρι κάτω.
2: Είπατε ότι πιστεύετε στην ανάσταση του παιδιού σας.
1: Ναι, το πιστεύω.
3: Βήμα-βήμα και θα μιλήσει και θα περπατήσει.
1: Γιατί θέλει πάρα πολύ να ζήσει. Οι γιατροί κάνουν ό,τι μπορούν, είναι στα χέρια της Παναγίας μόνο.
4: Ένα σχολιασμό για την παραπομπή του κύριου Τριαντόπουλου και των υπολείπων. Πώς το βλέπετε?
1: Δεν θέλω να νομίζω ότι το θέμα είναι καθαρά πολιτικό, δεν είναι ατομικό. Οι φορείς έπρεπε πολλά χρόνια να μην έχουν επιτρέψει αυτόν τον τρόπο λειτουργίας του σιδηρόδρομου, χωρίς μέτρα ασφαλείας. Είναι, και πιστεύω ότι η κύριε υπεύθυνη είναι αυτή που έκανε το στρατηγικό σχεδιασμό, όχι τον τακτικό.
0: Πάμε στο επόμενο ηχητικό, πάμε.
5: Είμαι η μητέρα της Αφροδίτης, Ανδρέα του Κανέλα. 3,5 χρόνια μετά, η κυβέρνηση συνεχίζει να στρίβει το μαχαίρι στην πληγή. Είμαστε όμως εδώ και σε κάθε δικάσιμο παρόν για να βρούμε το δίκαιο για τα παιδιά μας. Ελπίζουμε, έστω και τελευταία στιγμή, η δικαιοσύνη να πράξει τα δέοντα.
2: Για την παραγωγή Τριαντόπουλου.
5: Περιμένουμε, όχι το πλημέλημα, περιμένω για κακούργημα να καταδικαστεί. Αυτός που όρμηξε τη στιγμή που τα παιδιά μας είχαν ακόμη την αναπνοή τους, όρμηξε με τις παγάνες και τα άψυχα κορμιά τους τα έσυρε στα χωράφια. Επισημώ την απόλυτη καταδίκη του και να φτάσουμε όποιο πιο ψηλά γίνεται, γιατί η ιστορία δεν τελειώνει μόνο εκεί. Ελπίζω στην πιο πολύ από όλους, στην ελληνική κοινωνία. Αυτή πρέπει να κάνει τη διαφορά για να μπορέσει η Ελλάδα να συνεχίσει, όχι με εγκλήματα. Ευχαριστώ.
0: Πάμε το επόμενο να τους ακούσουμε όλους, θέλω, με τη σειρά. Πάμε. Και τελευταία θα ακούσουμε και το ηχητικό της κυρίας Ντόλκα ολόκληρο, γιατί τις προάλλες είχαμε βάλει μόνο ένα απόσπασμα. Πάμε.
6: Γεια σας. Είμαι η Μαρία Θεοδωρή, η μάνα του Βάιου Βλάχου που σκοτώθηκε στα Τέμπη. Επί ένα χρόνο με τον άντρα μου ψάχναμε τον κάμπο της Λάρισσας για να βρούμε ό,τι λείπει από τα παιδιά μας. Με την παραποπή σήμερα που μάθαμε ήρθε η ώρα της ευθύνης του κυρίου Τριαντόπουλου και των υπόλοιπων που παραπέμπονται μαζί του. Και ήρθε η ώρα να πάρει η οικογένειά μας απαντήσεις για το παιδί μας. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα για την αλήθεια και την δικαιοσύνη.
7: Ήταν μια μικρή ανακούφιση.
6: Φυσικά. Είναι πολύ σημαντικό για μας αυτό.
7: Για το άνοιγμα του κινητού του Σταθμάρχη.
6: Γιατί όχι. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Ό,τι βοηθάει στην αλήθεια και στην δικαιοσύνη είναι δεκτό.
8: Για την παραπομπή, πόσο στάθηκατε εδώ τα πίσω.
6: Συγκινήθηκα. Και ένιωσα μια ανακούφιση βέβαια. Η παραπομπή δεν είναι απόφαση. Οπότε περιμένουμε στη συνέχεια. Γι' αυτό είπα ότι ο αγώνας είναι.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έτοιμο, πήγαμε.
9: Είμαι ο γιος του Παυλίνη Μπόζο που δολοφονήθηκε στα Τέμπη. Ο πατέρας μου εργαζόταν από το 2015 στα τρένα. Μας έλεγε ότι υπήρχαν προβλήματα, καθυστερήσεις και διάφορα άλλα. Δεν υπήρχε ρεύμα, σταματούσαν τα τρένα μόνα τους. Αλλά ότι 12 λεπτά, επί 12 λεπτά θα είναι στην ίδια γραμμή δύο τρένα, το ένα να κοιτάει το άλλο και να συγκροστούν, αυτό δεν το περιμέναμε η αλήθεια. Και θα δηλώσω κάτι που δεν το έχω πει δημόσια καθόλου. Περίμενα την κατάλληλη ώρα σήμερα να το πω. Σήμερα κατέθεσα ότι το περιβόητο μπλε βανάκι. Εγώ αυτό το μπλε βανάκι το είδα. Και το μπλε βανάκι και επίσης.
0: Για το μπλε βανάκι της ΕΥΠ τώρα! Της ΕΥΠ! Από ό,τι ενημερωνόμαστε ήταν της ΕΥΠ αυτό το μπλε βανάκι.
9: Καθόλου. Περίμενα την κατάλληλη ώρα σήμερα να το πω. Σήμερα κατέθεσα ότι το περιβόητο μπλε βανάκι. Εγώ αυτό το μπλε βανάκι το είδα. Και το μπλε βανάκι και επίσης έφτασα σε σημείο από τα τρένα, από το συγκεκριμένο τρένο που είναι το ΓΑΜΑ, 50 μέτρα κοντά. Δηλαδή δεν με σταμάτησε κανείς, είχα πρόσβαση. Ποιος μου λέει εμένα ότι εκείνη την ώρα, φανταστείτε τώρα, ποιος μπορούσε να πάει εκεί και τι να πάρει και τι να αφήσει και τι να αλλοιώσει. Τρομακτικό.
0: Δεν μπορεί να πει πολλά το παιδί από ό,τι καταλαβαίνει.
9: Ευχαριστώ.
0: Βλέπετε. Βλέπετε πως πάει το πράγμα. Τι ήταν αυτό το πλεβανάκι. Τι θέλει να πει το παιδί ο εισαγγελέας. Γιατί δεν τον καλεί να το ρωτήσει. Τι έκανε αυτό το πλεβανάκι εκεί πέρα. Ήταν της ΕΥΠ. Δεν ήταν της ΕΥΠ. Γιατί μάζευε κάποια στοιχεία αυτό το πλεβανάκι στην περιοχή. Μπορώ να καταλάβω. Ποιος ήταν αυτός με το πλεβανάκι. Λοιπόν, τώρα έχουμε ένα συγκλονιστικό ηχητικό. Θα δώσω χρόνο, διότι...
10: Η ώρα είναι 1:30.
11: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
12: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
11: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
12: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
11: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
12: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
13: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
14: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
15: Δεν υπάρχει.
14: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
16: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
17: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακετό? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
18: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
17: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
18: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
17: Εστιατόριο Express, Γούναρη 66.
19: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Κάτι σαν φιλί.
1: Που έμεινα από την Ελλάδα. Γιατί όλο το άλλο είναι μέσα στη διαφθορά. Και όλο το άλλο πουλήθηκε. Τα σάβανα, έλεγε η μανούλα μου, δεν είχαν τσέπες ποτέ. Αυτονόν έχουν. Είμαι σίγουρη. Αν δεν σας δικάσουν τα δικαστήρια, όσοι αθωωθείτε, που σας λέω ακόμα ευελπιστώ, τα βράδια να μην κοιμάστε που δεν κοιμάμαι εγώ και ψάχνω την Αναστασία. Ένα λουλούδι. 6 μήνες φοιτήτρια. Και μου την κατέσφαξαν τα σίδερα. Ήρθαν τα ψαλίδια της πυροσβεστικής. Γιατί να απεγκλωβίσουν ένα παιδί. Έφταιγαν όλοι. Όλοι. Και αυτοί που ήξεραν και αυτοί που δεν τολμούσαν να τραβήξουν χειρόφρυνο και αυτοί που εκείνο το βράδυ ζήτησαν βοήθεια από την αστυνομία και όσοι έσβησαν την προσπάθεια ενός ανθρώπου και μιλάω για τον μηχανοδηγό να σώσει τα παιδιά, όπως είπε η κόρη του η Αθανασία, όλοι έφταιγαν και όλοι κουκούλωσαν και ο ανακριτής τα ήξερε όλα. Και όταν τον ρώτησα γιατί μπάζωσαν το πεδίο και χάθηκαν τα στοιχεία, να μην κάνω εικασίες και να έχω ακράδαντα στοιχεία έτοιμα, μου είπε γιατί είχαν εκλογές. Αυτό μου απάντησε. Και έχει καταγραφεί. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ τον κόσμο που μας στηρίζει. Ευελπιστώ στη δικαιοσύνη της, στη δικαιοσύνη όλων των ανθρώπων που χάθηκαν στο τρένο και 3,5 χρόνια πιστεύω ότι η υπομονή μας είναι τεράστια. Όλα τα στοιχεία βρέθηκαν από τους γονείς. Όλοι οι γονείς που έφεραν στοιχεία τους θέρμο ευχαριστώ. Εγώ έβαλα ένα μικρό λιθαράκι ψάχνοντας το παιδί μου σύμφωνα με τις γνώσεις μου από την νοσηλευτική. Πήγαινα με το ένστικτο της μάνας και με την ψυχή μιας μάνας να βρει πώς δολοφονήθηκε η Αναστασία μου. Και η Αναστασία μου είχε ασφυκτικό θάνατο και χαροπάλευε για 4 λεπτά. Και ότι τοξικολογικές στην Αναστασία μου δεν υπάρχουν, προφανώς το ξέχασαν οι ιατροδικαστές εκείνη τη μέρα. Γιατί εγώ πήρα την ιατροδικαστική της, το DNA, αλλά έψαξα στο φάκελο και δεν έχει τοξικολογικές. Και η Αναστασία είναι ακέραιη. Είχανε και πνεύμονες και βλινογόνο της μύτης να πάρουν και ύπαρ. Και ξέρω πολύ καλά τι λέω. Άνοιξαν την Αναστασία μου στο θώρακα, στο κεφάλι και στην κοιλιά να βρούνε τα αίτια του θανάτου. Τα βρήκανε. Πού είναι οι τοξικολογικές? Δεν ήταν γιατροί αυτοί? Δεν έδωσαν όρκο? Θα λογοδοτήσετε όλοι σας. Και ο ανακριτής ακόμα πρέπει να έρθει να λογοδοτήσει. Και ο Τριαντόπουλος που έλεγε εκείνο το βράδυ, μαζέψτε τα κρέατα. Ποια κρέατα? Ήταν τα παιδιά μου, το παιδί μου κρέας. Ειδικό δικαστήριο, ο Τριαντόπουλος και ο Καραμαλής. Δεν είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο? Είμαστε ή δεν είμαστε? Εγώ έτσι διδάχτηκα στο σχολείο. Αυτοί γιατί πάνε στο ειδικό δικαστήριο? Όταν το ρώτησε τον ανακριτή, μου είπε ότι ο κύριος Καραμαλής, ο κύριος Πύρτζης και όλα τα πολιτικά πρόσωπα, όταν σκοντάφτω, οφείλω να τα στείλω στη Βουλή. Και η Βουλή τους αθώωσε. Να ντρέπονται κι αυτοί εκεί μέσα, όλοι τους. Τι αθώωσατε, μωρέ? Τον εγκληματία. Περίμενα 3,5 χρόνια για να τα πω έτσι. Να τον βρω ακένδυτο, τίποτα άλλο. Αυτό εύχομαι σαν μάνα. Εκεί θα ησυχάσει η ψυχή μου. Και θα πω στην κόρη μου, πλήρωσε αυτός που δεν τον ενδιέφεραν όλες οι προειδοποιήσεις που είχε πάρει. Γιατί το βράδυ όταν κοιμάται ένας άνθρωπος κάνει τον απολογισμό της μέρας. Και είπε, εγώ σήμερα τι έκανα? Στη δουλειά μου τα έκανα σωστά? Εγώ αυτό έλεγα το βράδυ όταν ξάπλωνα. Δόξος ο Θεός, τέλειωσα τη βάρδια μου και δεν μου έφυγε άνθρωπος. Αυτός ακάτεψε οικογένειες. Και δεν άνοιγε. 600 εκατομμύρια. Πόσα έφαγες, πόσα πήρε η Χελένη. Πόσα πήρε ο Καποτόρτο. Πόσα. Και εγώ δεν έχω την Αναστασία. Δεν μπορείς να φανταστείς, Καραμαλή, τι είναι να χάνεις το παιδί σου. Δεν περιγράφεται με λόγια. Δεν υπάρχουν λέξεις για τη μάνα που χάνει το παιδί της. Βάλ το καλά στο μυαλό σου. Αυτή είναι η ευχή μου. Να σε δω να σέρνεσαι. Και δεν φοβάμαι που το λέω. Να σε δω να σέρνεσαι. Αν δεν σε δικάσουν, δεν φοβάμαι που το λέω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Συγκλονιστική η μητέρα.
0: Συγκλονιστική, κυρία Ντόλκα. Συγκλονιστική. Την ακούς και ανατριχιάζεις. Τι να πει κάποιος. Ντροπή σε όλους. Και στους εισαγγελείς και στους πολιτικούς και στους δημοσιογράφους που δεν παίζουν κάθε μέρα αυτό το ηχητικό να τα ακούσουν όλοι. Και στους νεοέλληνες που πάνε και στηρίζουν όλους αυτούς που κατέστρεψαν αυτές τις οικογένειες. Ντροπή και μόνο ντροπή.

όσο και να, όσες φορές και να τα πούμε, δεν βάζουν μυαλό. Όσες φορές και να τα πούμε. Όσες φορές. Στέλνουν μηνύματα, βγάζουν εδώ τη χολή τους. Έχω πει 10.000 φορές ότι τον έχω καλέσει τον Κασιδιάρη στην εκπομπή και δεν ήρθε. Αλλά όσες φορές και αν το πω, δεν πρόκειται να τα ακούσετε. Γιατί είστε κολλημένα μυαλά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την ανάλυση μας για την επανομή. Πρώτα απ' όλα στην Ιερά Πέτρα. Στην Ιερά Πέτρα υπάρχουν αρκετές αντιδράσεις, διότι υπάρχει ένα σχέδιο παραχώρησης δημόσιου σχολείου σε Ισραηλινούς επενδυτές. Στην Ιερά Πέτρα. Σχέδιο παραχώρησης δημόσιου σχολείου σε Ισραηλινούς επενδυτές. Και δεν είναι μόνο αυτή η περιοχή. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην επανομή, πρόκειται να φτιαχτεί μια κοινότητα, μια δομή Ισραηλινών. Στην περιοχή Αγελαδάρικο έχουν δημοσιευθεί το ότι θα χτιστούν κάποιες κατοικίες που η κάθε κατοικία θα έχει δύο στρέμματα αυλή, θα έρθουν περίπου 23 οικογένειες Ισραηλινών και διαφημίζεται ότι έχει εγκριθεί και πολεοδομικά, ότι μέσα θα έχει ας πούμε και διάφορες εγκαταστάσεις άλλες, θα έχει μέσα ας πούμε food trucks, θα έχει αθλητικές εγκαταστάσεις, θα έχει κήπους, θα έχει πάρκα, χώρους εστίασης, χώρους πολιτισμού, χώρους εκπαίδευσης, θα έχει χώρους οικογενειακών δραστηριοτήτων, το οποίο στη συγκεκριμένη περιοχή που θα χτιστεί παρουσιάζει 4 τύπους κατοικιών. Παρουσιάζει την αλφα κατοικία 110 τετραγωνικά μέτρα σε 2.000 τετραγωνικά μέτρα γης, την Aegean που είναι 140 τετραγωνικά, την Olympus 180 τετραγωνικά και την Ακρόπολης, έτσι τις ονομάζουν αυτούς τους τύπους κατοικιών, που θα είναι 265 τετραγωνικά. Δηλαδή θα μπορείς να πάρεις ό,τι σπίτι γουστάρεις. Όχι εσύ, κάποιος που είναι Ισραηλινός. Τι γίνεται τώρα? Χτίζουν τα δικά τους χωριά, όπως χτίζουν και οι Τούρκοι δικά τους χωριά στη Χαλκιδική. Έχει υπάρξει

καταγγείλει κάποια πράγματα. Και εγώ σκέφτομαι πολλές φορές το ότι ίσως αυτό το πρόσωπο, ίσως, λέω, δεν γνωρίζω, να χειραγωγείται. Γιατί γνωρίζω ότι όταν υπάρχουν κάποιοι φάκελοι μέσα στο σιρτάρι ή στο αρχείο, είναι επιλογή κάποιων προσώπων για το αν θα το ξαναβγάλουν το φάκελο ή θα, αν θα ξανατραβήξουν από το αρχείο την υπόθεση. Εγώ τα λέω έτσι επιφανειακά και ό,τι καταλαβαίνετε, καταλαβαίνετε. Τι γίνεται όμως με τη φορολογία, τι γίνεται με αυτό το άρθρο 5α του κώδικα φορολογίας, με το νόμο 4172 του 2013. Γιατί στην ουσία το ελληνικό καθεστώς non-dom για εύπορους φορολογικούς κατοίκους του εξωτερικού έχει ορίσει συγκεκριμένα πράγματα. Όταν μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα, με νέα απόφαση σας λέω εφαρμογής από τον Ιούλιο του 2026, υπάρχει διαφορετική φορολογία για τον καθένα. Ακούστε πώς πάει το πράγμα, για να καταλάβετε. Θα προσπαθήσω να το εξηγήσω όσο καλύτερα μπορώ. Αν εσύ είσαι, για παράδειγμα, Ισραηλινός, μεταφέρεις τη φορολογική κατοικία σου στην Ελλάδα και εγκριθεί στο 5α το ότι έχεις βάλει πάνω από 500.000 ευρώ, γιατί αυτά ισχύουν μόνο για πάνω από 500.000 ευρώ επενδύσεις, στην Ελλάδα σου κρατάνε το 20% του εισοδήματος. Δηλαδή είναι ετήσιο εισόδημα. Πρέπει να είναι 500.000 ευρώ το ετήσιο εισόδημα από το εξωτερικό για έναν αλλοδαπό ο οποίος μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα. Ακούστε εδώ. Άμα φέρεις 500.000 ευρώ, έχεις 20% φορολογία. Αν φέρει ένας αλλοδαπός εισόδημα που είναι πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, αλλάζει ο φόρος. Πάει στο 10%. Στα 2 εκατομμύρια πάει στο 5%. Στα 5 εκατομμύρια πάει στο 2% ο φόρος. Και αυτός είναι ο λόγος που το καθεστώς απευθύνεται κυρίως σε άτομα υψηλής οικονομικής επιφάνειας. Δηλαδή, όσο περισσότερα λεφτά σου λέει το καθεστώς της Ελλάδας φέρεις από το εξωτερικό στην Ελλάδα, τόσο λιγότερη θα είναι η φορολογία σου. Ποιος εξυπηρετεί αυτό το πράγμα? Αυτούς που έχουν πάρα πολλά λεφτά. Αυτοί που θέλουν να φέρουν εδώ εκατομμύρια και να εξαγοράσουν τα πάντα. Αυτοί που θα φέρουν όχι πάνω από 2 εκατομμύρια, πάνω από 30 εκατομμύρια, πάνω από 100 εκατομμύρια. Θα φέρουν δισεκατομμύρια εδώ για να τα εξαγοράσουν όλα και δεν θα φορολογούνται. Αν κάνω λάθος, θα με διορθώσει κάποιος. Πάντως εγώ βλέπω να χτίζονται ολόκληρες δομές, ολόκληρα χωριά και να μην ανοίγει ρουθούνι. Να μην ανοίγει ρουθούνι μπροστά στο χρήμα, να μην ανοίγει ρουθούνι. Και δεν έχει να κάνει με συγκεκριμένες εθνικότητες. Έχει να κάνει με συγκεκριμένα σχέδια και με πράγματα τα οποία πρέπει να προσέχουμε εμείς σαν Έλληνες. Δηλαδή αν πάει ένας Έλληνας μέσα στην Τουρκία να χτίσει ένα χωριό με 100 κατοικίες, μέσα σε αυτό το χωριό να έχει σχολεία, να έχει κήπους, να έχει αθλητικές εκδηλώσεις, να έχει 1000, θα το επιτρέψουνε οι Τούρκοι? Ήρεμα ρωτάω. Θα το επιτρέψουνε? Όχι, δεν θα το επιτρέψουνε. Άρα εμείς γιατί να το επιτρέψουμε? Εφόσον δεν είναι φιλικοί προς εμάς, εμείς γιατί να είμαστε ευγενικοί μαζί τους? Υπάρχουν αρκετά ερωτηματικά και πρέπει να κοιτάς και λίγο μπροστά και να διαβάζεις και λίγο ιστορία για να καταλάβεις περισσότερα από αυτά που σου λέω. Όπως και να έχει, εμάς όλους μας πηγαίνουνε τρένο με τη φορολογία, μόνο τις τράπεζες δεν ακουμπάνε, συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες δεν ακουμπάνε και για συγκεκριμένους ανθρώπους δεν βγάζουνε νέα μέτρα. Θα κάνουν περικοπές στις συντάξεις. Θα βάλουν νέους φόρους. Θα σε πιέσουν περισσότερο με τον πληθωρισμό. Αλλά τις τράπεζες δεν τις ακουμπάμε. Δεν τις ακουμπάνε. Ούτε κοινωνικές ομάδες συγκεκριμένες, ούτε συγκεκριμένους ανθρώπους, ούτε συγκεκριμένα επαγγέλματα. Είμαστε ξεκάθαρα μπλεγμένοι σε ένα κράτος το οποίο δεν έχει πρώτα απ' όλα δημοκρατία. Έτσι, το πολίτευμά μας δεν

Είναι δημοκρατία. Μη μου στέλνετε μηνύματα. Προσπαθώ λίγο να κάνω εκπομπή. Σας παρακαλώ πολύ, με αποσυντονίζετε. Το πολίτευμά μας δεν είναι δημοκρατικό. Καπιταλιστική ολιγαρχία, έτσι το ονομάζω. Οι πλούσιοι βγάζουν περισσότερα. Οι πλούσιοι έχουν πλεονεκτήματα και όλοι οι υπόλοιποι βαράμε κουπί. Αν έχεις πορτοφόλι γεμάτο στην Ελλάδα, και τη ζωή σου θα σώσεις και τη ζωή σου θα κάνεις και μπορείς να επενδύσεις και μπορείς να ζεις όμορφα. Αν δεν έχεις λεφτά, βάρα κουπί. Ανέβα το Γολγοθά, στάξε υδρότα, φτύσε αίμα. Και πού είστε ακόμα? Δεύτερη ώρα θα έχουμε μαζί μας τους αλληλείς, οι οποίοι θα μας πούνε για ποιο λόγο έχουν ρίξει άγκυρα στα λιμάνια. Τρίτη ώρα θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Λύκο να μας εξηγήσει τι ακριβώς θα γίνει με τα πετρέλαια και με τις τιμές, γιατί έρχεται δύσκολος χειμώνας. Στη Γερμανία ήδη το πετρέλαιο είναι 2,30. Έρχεται δύσκολος χειμώνας, το λέμε καιρό τώρα. Βάλτε το στο μυαλό σας. Έρχεται δύσκολος χειμώνας. Δεν μπορώ να το πω κάπως αλλιώς. Α, θα μου πεις, τι μας νοιάζει εμάς τι λέει ο Γρηγόρης, σήμερα το βράδυ παίζει Ελλάδα-Ολλανδία. Τι μας νοιάζει εμάς τι θα πει ο Γρηγόρης, το βράδυ θα πάμε στην Τούμπα να φωνάξουμε ΛΑΣ. Τι μας νοιάζει τι λέει ο Γρηγόρης. Ας ζήσουμε σήμερα και αύριο βλέπουμε. Έτσι σκέφτεστε. Έτσι σκέφτεστε δυστυχώς. Εντάξει, και αυτό το ειδικό δικαστήριο, που η σημαντική λεπτομέρεια είναι ότι όλοι αυτοί πάνε για πλημέλημα, είναι για να γελάς το ότι πάνε όλα αυτά τα πρόσωπα για πλημέλημα. Κανονικά θα έπρεπε να πάνε για κακούργημα. Αλλά βλέπω ότι στον υπαριθμό 1 του 2026 υπάρχει ένα βούλευμα του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, όπου η Ανώτατη Δικαστική αποδίδουν με ξεκάθαρο τρόπο το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος στον Χρήστο Τριαντόπουλο, που ήταν υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό, ο οποίος ήταν πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Περιφερειάρχης ήταν αυτός, στον πρώην Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας τον Βασίλη Παπαγεωργίου, στον επικεφαλή της Ελληνικής Αστυνομίας, ο Χαρακόπουλος, το όνομα είναι Αγάπιος. Στον Αγάπιο Χαρακόπουλο, περιμένετε, δεν τους θυμάμαι όλους, μην νομίζετε τόσα ονόματα. Τον επικεφαλής του πυροσβεστικού σώματος, τον Ευάγγελο Φαλάρα. Αυτοί οι τέσσερις νομίζω είναι. Φαλάρας, Χαρακόπουλος, Παπαγεωργίου και Αγοραστός. Και ο Τριαντόπουλος. Πέντε άτομα. Αυτοί οι πέντε είναι. Αυτοί οι πέντε. Τους πάνε για παράβαση καθήκοντος. Το βούλευμα αυτό λοιπόν, φίλοι μου, αναφέρει πως η παρέμβαση όλων αυτών των προσώπων στο χώρο αλλίωσε στοιχεία. Αλλίωσε τον τόπο του εγκλήματος. Δεν βοήθησε στις έρευνες. Δεν βοήθησε στη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων για τις ανακριτικές αρχές. Έσβησε ίχνη. Και τους πάνε για πλημέλημα. Δηλαδή, για να καταλάβω εγώ με το φτωχό μου το μυαλό. Χτύπα ξύλο, γίνεται μια δολοφονία. Και πάω εγώ σαν αρμόδιος που είμαι, ας πούμε, και καταστρέφω αποδεικτικά στοιχεία. Αλλοιώνω τον τόπο του εγκλήματος. Κάνω χίλιες δυο κινήσεις. Ρίχνω τσιμέντα. Τραβάω το νεκρό. Κάνω χίλια δυο πράγματα και το αλλοιώνω. Θα πάω για πλημέλημα? Με την απλή λογική να με ενημερώσει κάποιος που γνωρίζει, θα πάω για πλημέλημα? Ή θα με καταδικάσουνε και εμένα
ότι συνεργαζόμουνα με αυτόν που διέπραξε το έγκλημα. Γιατί έτσι όπως το πάνε τώρα, βλέπουν και οι υπόλοιποι αρμόδιοι και σου λένε εντάξει μωρέ, για πλημέλημα θα πάμε κι εμείς. Η δικαστική εξουσία αυτά δεν τα παρατηρεί. Δεν θα με πάνε εμένα μέσα για συγκάλυψη ρε παιδιά. Άμα κάνω κάτι τέτοιο. Και παράλληλα, ενώ κάναν αυτές τις ενέργειες, ενώ υπήρξαν παραλήψεις, ενώ προκλήθηκε βλάβη στους παθόντες και στις οικογένειες των θυμάτων αυτού του πολύ νεκρού σιδηροδρομικού δυστυχήματος, είχαν το θράσος να βγούνε και να πούνε το ότι όλοι είμαστε τρελοί. Και δεν το είπανε μόνο σε εμάς. Το είπανε και στα κανάλια, το είπανε και στα δικαστήρια, το είπανε και στις εξεταστικές επιτροπές. Και υπάρχουν αυτά. Κατέστρεψαν βιολογικό υλικό, ρε, που ήταν εξαιρετικά χρήσιμο για την ταυτοποίηση κάποιων εκ των θυμάτων του δυστυχήματος. Κατέστρεψαν βιολογικό υλικό. Και βγαίνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης και λέει ότι όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Στην Ελλάδα όλα αυτά. Το ότι όσοι μιλούν για έγκλημα ανήκουν σε μια συνωμοσία του ξυλόλιου και είναι συνωμοσιολόγοι. Το ότι δεν υπάρχει πυρόσφαιρα. Στο τέλος θα μας πούνε ότι δεν υπάρχουν και απανθρακωμένοι άνθρωποι. Για να μην ξεχάσουμε λοιπόν και αυτά που έχουμε δει με τα μάτια μας, δεν πήγε μόνο ο Τριαντόπουλος στον τόπο του εγκλήματος, γιατί ο ίδιος ο Μητσοτάκης μας είπε ο Τριαντόπουλος ότι του έδωσε την εντολή. Χθες μας είπε η κυρία Βαλάνη ότι το έκανε ο κύριος Μπρατάκος. Αυτά θα τα εξετάσει η δικαιοσύνη. Πάντως και αυτός δεν λειτουργήσε από μόνος του. Και επίσης να πούμε ότι ο Μητσοτάκης είχε βρεθεί στον τόπο του εγκλήματος αμέσως μετά το έγκλημα. Τότε που του φώναζαν οι επικοινωνιολόγοι, χαμηλά το κεφάλι, πρωθυπουργέ, χαμηλά το κεφάλι. Δείξε λυπημένος, γιατί πας σε κηδείες και γελάς. Χαμηλά το κεφάλι τον φώναζαν. Το θυμάστε που ο επικοινωνιολόγος έλεγε το Μητσοτάκη, χαμηλά το κεφάλι, χαμηλά. Και αυτός έσκυβε για να δείχνει θυμένος και σιγητροπός. Και στη συνέχεια δικαιολογούσε τον μπάζωμα με το ψευδοεπιχείρημα των γερανών που έπρεπε να πατήσουν κάπου πάνω. Εγώ δεν τα ξεχνάω αυτά. Δυστυχώς. Δεν τα ξεχνάω. Εσείς μπορεί να τα ξεχνάτε. Και έχω κουραστεί. Έχω κουραστεί. Και από εδώ και πέρα έχω αποφασίσει ότι θα ακολουθήσω άλλο δρόμο. Δεν θα ξανασχοληθώ με την πολιτική σκηνή. Και απευθύνομαι προς τους ακροατές. Η πολιτική σκηνή μας φύρει. Αυτά τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία βγαίνουν μπροστά και πουλάνε τον πρόλογό τους φύρουν την αλήθεια. Εδώ θα ασχολούμαστε πλέον με ρεπορτάζ και με αλήθειες με τις οποίες δεν ασχολούνται όλοι αυτοί οι οποίοι υποτίθεται θα σώσουν την Ελλάδα, που δεν λένε ένα όνομα. Που δεν λένε, δεν αναφέρουν ούτε καν έναν εφοπλιστή έτσι, ούτε για πλάκα να πούνε ένα όνομα από εφοπλιστή. Ούτε για πλάκα. Ούτε για πλάκα. Άσε τι γινότανε πριν 50 χρόνια. Για το τώρα μιλάμε, τώρα. Ο άνθρωπος αλλάζει με τον καιρό και μέσα από καταστάσεις. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία, Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8, Ράδιο Ιωάννα στους 98 και 4, Plus Κρήτη στους 95 και 8, Νότος News 97 και 8, Νέο FM στη Θεσσαλία στους 103 και 3. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά, 1 με 4 Γρηγόρης Σερέτης. Επανέρχομαι τη δεύτερη ώρα με τον κύριο Αραπάκη να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει με τους αλληλείς, οι οποίοι ανήκουν στον πρωτογενή τομέα, τους οποίους τους έχουν απαγορεύσει από ό,τι φαίνεται να ψαρεύουν με συγκεκριμένους τρόπους. Να μας πει για τα θαλάσσια πάρκα των Τούρκων. Να μας πει ό,τι γίνεται και δεν γίνεται, τα οποία δεν ξέρετε. Ειδικότερα σε αυτόν τον κλάδο. Τώρα τι θέλουμε, τραγούδι, ένα ποντιακό δεν το θέλουμε, τώρα πείτε λίγο. Καιρό έχουμε να βάλουμε ένα ποντιακό, μωρέ!
Καιρό έχουμε. Δεν θέλετε ένα τραγούδι να βάλουμε Ποντιακό? Να βάλω Καρά. Πάλι Καρά. Δώσε, δώσε, δώσε ένα που ταχύδι βάλε τώρα εδώ. Ένα που ταχύδι που δεν έχει σταματήσει μετά. Α, έχω αφιέρωση. Έχω αφιέρωση, περίμενε. Το ξέχασα. Το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας το ζήτησε ο Ανδρέας Κομαντάντε. Ανδρέας Κομαντάντε ζήτησε τραγούδι. Και γράφει «Δώσε πόνο». Το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας θέλω, λέει, να χορέψω στο λιμάνι ζεϊμπέκικο. Πάμε, δώσ' το. Αφού το θέλει ο Ανδρέας Κομαντάντε. Είμαι, γράφει, με τον Ράφα Μαβερικ. Έτοιμοι να χορέψουμε ζεϊμπέκικο. Δώσε πόνο. Τι ονόματα είναι αυτά? Ανδρέας Κομαντάντε, Ράφα Μαβερικ. Μόνο η σενιόρα Τσιτσιολίνα λείπει. Ελαντρίκο Μερακλή.

Ποιος ξέρει τι έχουν κατεβάσει. Θανάση ζεις για πάντα Παοξής. Και λείπεις, σπόρε λείπεις.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Σε δινή θέση βρίσκεται εδώ και δύο μέρες στο Μαξίμου μετά τις ανακοινώσεις για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για να διερευνηθεί η ενδεχόμενη εμπλοκή του στο μπάζωμα του χώρου όπου σημειώθηκε το έγκλημα των Τεμπών. Το 200 σελίδων βούλευμα είναι καταπέλτης για τον πρώην υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό Τριαντόπουλο, όμως σε αυτό υπάρχει εμέσως αναφορά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το βούλευμα αναφέρει μεταξύ άλλων ότι κατ' εντολήν του πρωθυπουργού, καθήκοντα συντονισμού των δράσεων των συναρμόδιων φορέων στον τόπο του πολύ νεκρού δυστυχήματος, δόθηκαν στον Τριαντόπουλο, την οποία εντολή του μετέφερε τηλεφωνικά ο τότε επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου Γιάννης Μπρατάκος. Μετά από πολλές μέρες αναμονής, τέσσερις παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών και των οφηλετών ανακοίνωσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για το πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά το λίτρο. Παράλληλα, τα διελιστήρια θα προχωρήσουν σε δικές τους προσφορές. Συνολικά, η επιδότηση θα φτάσει τα 20 λεπτά το λίτρο. Η παρέμβαση θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του αναμένεται να διατηρηθεί σύμφωνα με τον κύριο Μητσοτάκη κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν στις 14 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης, το καθεστώς των 72 δόσεων διευρύνεται σε 120 δόσεις, με την ελάχιστη καταβολή να ορίζεται στα 30 ευρώ. Παράλληλα, τίθεται αυστηρότερη όρη για τους σέρβισερς με στόχο την προστασία των συνεπών οφειλετών από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Στην περίπτωση που σέρβισερ παραβιάσει την συμφωνημένη ρύθμιση, η πράξη θα ακυρώνεται, θα επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ και ο πολίτης θα πιστώνεται με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Ομοβροντία πυρών από τα κόμματα της αντιπολίτευσης προκάλεσαν οι εξαγγελίες Μητσοτάκη για τα καύσιμα, τα χρέη προς το δημόσιο και τους σέρβισερς. Η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι πρόκειται για μέτρα κοροϊδία καθυστερημένα και ανεπαρκή που δεν πρόκειται να επιλύσουν τα προβλήματα της κοινωνίας, ενώ παράλληλα επαναλαμβάνουν τις δικές τους προτάσεις για να ανακουφιστούν οι πολίτες. Εξαπολύοντας φοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης, η αντιπολίτευση κάνει λόγο για 15ήμερα επιδόματα, προεκλογικά φιλοδορήματα και φθηνή επικοινωνιακή διαχείριση της κοινωνικής αγανάκτησης. Πληθαίνουν όλο και περισσότερο τα περιστατικά όπου σοβάδες, ακόμα και κομμάτια μαρμάρων, πέφτουν από μπαλκόνια στα πεζοδρόμια της Πάτρας, όπως στη συμβολή των οδών Έρεν Στρόλε και Χαραλάμπη στα Ψηλαλόνια, ενώ νέο περιστατικό σημειώθηκε χθες στην οδό Σολομού απέναντι από τον Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας, όπου τμήματα σοβάδων αποκολλήθηκαν από πολυκατοικία και κατέληξαν στο δρόμο και σε σταθμευμένα γιοταχή. Από την πτώση προκλήθηκαν ζημιές σε οχήματα, ενώ ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς. Ο κίνδυνος πάντως είναι πολύ μεγάλος στην περιοχή, καθώς το δρόμο αυτό μπροστά στον Ιερό Ναό περνούν κάθε πρωί μικρά παιδιά για να πάνε στο 6ο δημοτικό σχολείο. Στα Κάγκελα με χειροπέδες βρέθηκε ένας 19χρονος μέλος πείρας απατεώνων που επιχείρησε χθες το μεσημέρι να πάρει το κομπόδεμα ενός 73χρονου στον πύργο. Μετά από απανωτά περιστατικά απάτης και στην Ηλία όπως και στην Αχαΐα, ο ηλικιωμένος άνδρας δεν έπεσε στην παγίδα αλλά έστησε τη δική του παγίδα. Έτσι, ο 73χρονος προσποιήθηκε ότι ο απατεώνας τεχνικός του ΔΔΕ τον έπεισε να του αφήσει χρήματα και κοσμήματα σε σακούλα στην αυλή του σπιτιού του. Αμέσως κάλεσε την αστυνομία που έδρασε αστραπιαία. Άνδρες της βίας του πύργου κρύφτηκαν στην αυλή και γύρω από το σπίτι του. Μόλις είδαν τον απατεώνα 19χρονο Ρωμά, τον συνέλαβαν και βαρύνεται τώρα με σοβαρές κατηγορίες. Νέος κύκλος εργασιών ξεκινά από σήμερα για την ανάπτυξη του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην Πάτρα. Έτσι, οι κάτοικοι να έχουν το νου τους σε περιοχές όπως Αρχιεπισκόπου Ιεροθέου από Σμύρνης μέχρι Σολομού έως τις 3 Οκτωβρίου. Στην Κορίνθου από Ζαΐμι μέχρι Νόρμαν έως 7 Οκτωβρίου. Στη Γεωργίου Ολυμπίου από την Ηλίας έως την Σολομού έως 10 Οκτωβρίου. Καιρός.
3: Καθαρός ο καιρός με ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-ανατολικούς 5 βοφών.
0: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
6: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
5: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
6: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
5: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
6: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
5: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
6: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
5: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
7: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
8: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
9: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555. Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
10: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσημείες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
11: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σερβίς και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
12: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
13: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
14: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
13: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
15: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεφέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Μείνετε συντονισμένοι.
17: Ράδιο Γάμα 94FM.
18: Βάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
19: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από πανφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγγέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
20: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
21: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
22: Από την ελληνική γλώσσα ξεκίνησαν όλα. Και αν δεν την κρατήσουμε εμείς, τότε ποιος?
23: Μαθαίνω ελληνικά μία φορά την εβδομάδα για μία μισή ώρα. Δεν είναι αρκετό, γιατί είμαστε αρκετά παιδιά και ο δάσκαλος δυσκολεύεται κυρίως, γιατί έρχεται και αυτός μία φορά την εβδομάδα.
24: Υπάρχουν τόσοι άνεργοι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα. Για ποιο λόγο? Ξέρετε τι είναι ο δάσκαλός μας? Είναι ο νομίσθιος 25 χρόνια.
25: Είχαμε περίπου τους 500 εκπαιδευτικούς προκρίσεις. Πλέον είναι 40.
24: Σας πληροφορώ ότι Τούρκοι δεν έχουν έλλειψη δασκάλων. Σας πληροφορώ ότι Ιταλοί και Ισπανοί δεν έχουν έλλειψη. Εμείς έχουμε. Οπότε για ποιο λόγο να μην έχουμε εμείς αυτό που μας αρμόζει? Δεν το δικαιούμαστε, δεν είμαστε Έλληνες.
26: Εύχομαι όμως από τα βάθη της καρδιάς μου πραγματικά να αλλάξει κάτι, γιατί και αυτά τα παιδάκια εδώ της ομογένειας έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα παιδιά της Ελλάδας.
27: Είμαστε περήφανοι που είμαστε Έλληνες.
28: Όπως πάνε τα πράγματα, ίσως τα επόμενα 10-15 χρόνια να μην υπάρχει κανένα ανοιχτό σκουρμάκι, κανένα ανοιχτό σκουρμάκι, κανένα ανοιχτό σκουρμάκι, κανένα ανοιχτό σκουρμάκι, κανένα ανοιχτό σκουρμάκι, κανένα ανοιχτό σκουρμάκι.
29: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό.
30: Σήμερα ζούμε στην Ελλάδα μια κρίσιμη περίοδο. Και παγκοσμίως βέβαια, αλλά ιδιαίτερα εμείς εδώ στην Ελλάδα. Και τώρα πληροφορούμεθα, μαθαίνουμε ότι ό,τι κάναμε και ό,τι λέγαμε και ό,τι ακούαμε ήταν ψέματα. Και ότι η πραγματική αλήθεια βρισκόταν πίσω από αυτά. Και τώρα με πολύ φόβο και με φρίκη θα έλεγα, δεν τολμούμε καν να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια, γιατί πραγματικά είναι πικρή, είναι αλήθεια η οποία βγήκε μέσα από την άβυσο της αγνίας μας, από την άβυσο της ζώδους θα έλεγα ζωή μας, γιατί είχαμε καταντήσει να είμαστε καταναλωτικά και παραγωγικά προϊόντα και τίποτε περισσότερο, και τώρα βλέπουμε την κενότητα που υπάρχει μέσα μας, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα το οποίο χαρακτηρίζει τον άνθρωπο, το πνεύμα δηλαδή, το οποίο και έπαυσε να υπάρχει από καιρό και σήμερα στην εποχή μας έφτασε να προχώνει.
1: Εδώ μας επιστρέψαμε. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης, καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Λευτέρη Αραπάκη. Καλησπέρα κύριε Αραπάκη.
31: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, Βαγγέλης Αραπάκης, Λευτέρης είναι ο γιος μου, εκεί μας μπερδεύσες.
1: Α, μπερδευτήκαμε, είχα μιλήσει με τον Λευτέρη, γι' αυτό.
31: Λοιπόν... Ναι. Ακούω και στο Λευτέρης.
1: Λοιπόν, κύριε Βάγγελ, εντάξει, αφού ο γιος σας είναι ο Λευτέρης, εντάξει, δεν υπάρχει θέμα.
31: Ακούω.
1: Τι ακριβώς συμβαίνει, θέλουμε να μας εξηγήσετε με τον κλάδο της αλληλείας, γιατί από ό,τι μάθαμε ρίξατε άγκυρα.
31: Ρίξαμε άγκυρα, γιατί η τιμή του πετρελαίου ναυτιλίας έχει αυξηθεί κατά τρεις φορές επάνω. Ενδεικτικά να πούμε πριν την έναρξη του πολέμου, το Φλεβάρι που μας πέρασε, εδώ στον Πειραιά, το πετρέλαιο ναυτιλίας το προμηθευόταν.
16: Ράδιο Γάμα 94 FM.
0: Στο πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί, 10 έως 11.
31: 20 Μαρτίου το πετρέλαιο είχε πάει 1,20. Η τιμή ήταν απαγορευτική πλέον. Πολλά σκάφη, πάρα πολλά σκάφη σταματήσαν τέλος Μαρτίου. Δεν μπορούσαν να το αντέξουν. Χρωστάνε αυτοί οι άνθρωποι από το Μάρτιο ακόμα να πληρώσουν τον κόσμο τους, να πληρώσουν τις εταιρείες με τα καύσιμα, διότι δεν μπορούσαν να αντέξουν αυτό το φορτίο. Τα υπόλοιπα σκάφη τα οποία προσπαθούν και δουλεύουν μέχρι τώρα πιστέψανε ότι όπασα υπόλοιπα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πάρουν την αποζημίωση από την άνοδο της τιμής του πετρελαίου από το κράτος, έτσι ότι θα το κάνανε και εδώ. Κύπρος, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία έχουν πάρει όλη αποζημίωση. Η μόνη χώρα που δεν έχει πάρει είμαστε εμείς. Παρεπιπτόντως, η Ιταλία έχει πάρει την πιο ακριβή, 0,60 αναλίτρο, 0,60 λεπτά αναλίτρο, και οι υπόλοιπες χώρες παίζουν στον 0,50. Εδώ στην Ελλάδα μας ανακοίνωσαν και χτες το βράδυ ακόμα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς, ότι για το μήνα Απρίλιο και Μάιο, όχι το Μάρτιο, για αυτούς τους δύο μήνες οι Έλληνες αλληλείς θα πάρουμε 16 λεπτά επιδότηση από τα 75 μέσο όρο που έγινε η ανατίμηση του πετρελαίου, και για το μήνα Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο θα πάρουμε 12 λεπτά. Για τα δε στάθη, τα οποία παραμένουν από την 1η Μαρτίου δεμένα, δεν δίνουν ούτε ένα σέντς σαν αποζημίωση για να μπορέσουν αυτά τα σκάφη να επιβιώσουν και να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους για να ξεκινήσουν τώρα με τη νέα ληφθική περίοδο. Όλα αυτά μας αναγκάσανε και ρίξαμε άγκυρες όλα τα ληφθικά εργαλεία σε όλες τις θειόσκαλες της χώρας, σε όλα τα ληφθικά καταφύγια και σε όλα τα λιμάνια, περιμένοντας τη δέσμευση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης να βγει και να δώσει τα ίδια χρήματα που πήραν και οι Ευρωπαίοι ψαράδες, διότι και εμείς ανήκουμε στην Ευρώπη. Δεν μπορεί να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Έτσι δεν είναι, κύριε Σερέτη?
3: Καταλαβαίνω τι λέτε, βέβαια έτσι είναι. Απλά θέλω να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Βγαίνουνε τα έξοδα?
31: Ποια έξοδα? Θα σας πω τώρα. Μία μηχανότρατα, οι μηχανότρατες έχουμε από 16, 17, 18 μέτρα μέχρι 35 μέτρα. Να πιάσουμε μέσω όρο ένα σκάφος των 25 μέτρων και να πω συγκεκριμένα, να μου επιτρέψετε το δικό μου, το οποίο το γνωρίζω ακριβώς. Μία μέση μηχανότρατα των 25 μέτρων θέλει το 24ωρο 1000 λίτρα πετρέλαιο η κύρια μηχανή και οι ηλεκτρογενέτριες που έχει για τα παγωποιητικά, για τα ηλεκτρονικά, τα ηλεκτρολογικά, τις ανάγκες γενικά του σκάφους. Θέλει 1000 λίτρα το 24ωρο. Επί 0,80 που έχει ανέβει αυτή τη στιγμή, θέλω 800 ευρώ επιπλέον την ημέρα για καύσιμο. Επί 30 μέρες θέλω μόνο για καύσιμο επιπλέον 24 χιλιάρικα. Συν η άνοδος της τιμής της συσκευασίας Φελιζόλ από 0,90 που πήγε στο 1,10-1,20. Θέλουμε 1.500 Φελιζόλ σαν μηχανότρατες, και αν κάνουμε χρήση για τα γρηγρή που είναι στη Σαρδέλα και στο Γαύρο, εκεί τα νούμερα των Φελιζόλ είναι άπιαστα. Λοιπόν, ο αλλιευτικός εξοπλισμός, δίκτυα, σκηνιά, σύρματα, λιπαντικά, το βαρέλι, το λάδι που θέλουμε, ένα βαρέλι λάδι κάθε 20 μέρες για τις μηχανές, μάλλον δύο βαρέλια λάδι για τις μηχανές κάθε 20 μέρες, από 450 ευρώ πήγε 700 το λάδι. Δηλαδή, με χαρτί και μολύβι ένα σκάφος δικό μου 25 μέτρων, για να ξεκινήσω τώρα την 1η του Οκτώβρη, θέλω επιπλέον των εξόδων μου, των βαγίων εξόδων, συν 30.000 ευρώ. Έχετε δει πολλούς ψαράδες να βγάζουν 30.000 ευρώ το μήνα, κύριε Σερέτη, στην Ελλάδα?
3: Όλα αυτά τα χρόνια, κύριε Αραπάκη, όλα αυτά τα χρόνια δεν παρατηρούσατε, ας πούμε, κάποιες κινήσεις που οδηγούσαν τον κλάδο σας προς το χειρότερο? Και για ποιο λόγο, ας πούμε, δεν υπήρξε κάποια γενική αντίδραση ή υπήρξε και δεν σας δώσανε σημασία τα Υπουργεία?
31: Από την πλευρά των αλλιέων, όλα τα χρόνια, επειδή δραστηριοποιούμε χρόνια σαν πρόεδρος του Πειραιά, έχουμε ενημερώσει κάθε κυβέρνηση που έρχεται για τα πάγια προβλήματα που υπάρχουν στην Αλία, τα χρόνια προβλήματα. Κανείς δεν έχει σκύψει με τη δέωσα προσοχή να δει τα θέματα και τα προβλήματα της Αλίας. Ένα μόνο θα σας πω, ότι η νομοθεσία που διέπει την αλληλεία στην Ελλάδα είναι το βασιλικό διάταγμα 666 του 66, το οποίο δεν βασίζεται σε κανένα, μα σε κανένα επιστημονικό κριτήριο. Είχαμε ζητήσει να αναθεωρήσουμε την αλληλευτική νομοθεσία με νέα στοιχεία. Έχουμε κρατικά ινστιτούτα, το ΕΛΚΕΘΕ και το ΕΝΑΛΕ, τα οποία αυτά τα στοιχεία να επικαιροποιούνται κάθε 5 χρόνια. Καμία σχέση αυτό. Έχουμε κρούσει τον γόδωνα του κινδύνου. Ξεκίνησε η άνοδος πριν τον πόλεμο της Ουκρανίας. Το πετρέλαιο ήταν στο 0,35. Γίνεται ο πόλεμος της Ουκρανίας και η τιμή του πετρελαίου φτάνει εκεί, στο 1,10. Αλλά τότε η αποζημίωση στους ψαράδες ήταν ακέραιη. Μας πληρώσανε και τα σκάφη που ήταν σταματημένα και τη διαφορά της τιμής, το παραπάνω που πληρώσαμε τότε για τα πετρέλαια. Τα χρήματα τα πήραμε όλα. Αυτή τη στιγμή και τελειώνοντας ο πόλεμος της Ουκρανίας, έκατσε η μπύλια του πετρελαίου ναυτιλίας στο 0,55. Απλά είχαμε συντήρηση. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Εγώ με τέταρτη γενιά να αλλάξω επάγγελμα? Όλοι συντηρούμαστε. Και γιατί συντηρούμαστε και γιατί τα κρατάμε αυτά τα σκάφη? Γιατί είμαστε οικογένειες που έχουμε αυτές τις δουλειές. Είμαστε οικογενειακές επιχειρήσεις. Δεν είμαστε ούτε ΑΕ, ούτε εφοπλιστές. Δουλεύουμε μέσα εμείς και τα παιδιά μας. Και δυστυχώς τα παιδιά αυτή τη στιγμή με όλα αυτά που βλέπουν, με την αδιαφορία ιδιαίτερα του κράτους, σηκώνονται και φεύγουν. Ο στόλος μαραζώνει. Μας κάλεσε χτες το απόγευμα εσπευμένα ο κύριος Υπουργός Μαργαρίτης Κινάς να μας ανακοινώσει ότι ότι έκανε μάχη στο Ευρωκοινοβούλιο για να μπορέσει να αποσπάσει στο επόμενο ΕΠΑΛ, το οποίο ξεκινάει από το 2030 και μετά, εξυγχρονισμό για την αλληλεία, να αντικαταστήσουμε τα πλέον παλιά σκάφη 40-45 ετών που έχουμε με καινούρια, να κάνουμε καινούριες μηχανές, να κάνουμε γενικά ένα καινούριο στόλο. Πράγματι πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο, έχει να γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά για να γίνει ο εξυγχρονισμός και να έχει επιτυχία αυτό το μέτρο, πρέπει να υπάρχει στόλος. Με τα σημερινά δεδομένα δεν βλέπω μέχρι το 30 να φτάνει ο ελληνικός στόλος. Κάπου θα σαπίσουμε και θα τα παρατήσουμε. Μέχρι που τους ζητήσαμε να βάλει σε εφαρμογή την οριστική πάυση και να διαλύσουμε τα σκάφη, να αποζημιωθούμε και να φύγουμε γενικά από το επάγγελμα. Δηλαδή η απελπισία μας έχει φέρει μέχρι εκεί. Ο περισσότερος κόσμος χρωστάει στις τράπεζες, χρωστάει στους μανάβηδες, ζει με δανεικά για να μπορέσει να την βγάλει. Εκεί μας έχουν καταλύσει. Και να σας πω και κάτι άλλο να σας ενημερώσω.
3: Βέβαια.
31: Κανένας αλλιέας δεν παίρνει επιδόματα όπως οι αγρότες και δεν έχουμε ζητήσει. Οι αγρότες, οι άνθρωποι παίρνουν για τα φυτοφάρμακα, παίρνουν κάποια πράγματα, ναι, και καλά κάνουν και μπράβο τους. Εμείς δεν παίρνουμε κάτι τέτοιο. Δεν παίρνουμε. Το μόνο που έχουμε το αδασμολόγιο το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο ναυτιλίας. Λοιπόν, άμα μας το στερήσουν και αυτό.
3: Ποιοι θα σας το στερήσουν όμως, για να καταλάβω λίγο, ποιοι θα σας το στερήσουν? Η κυβέρνηση του Μητσοτάκη έχει κάνει κάποιες κινήσεις.
31: Ναι, είπαμε στον υπουργό εχθές το βράδυ.
3: Ποιον υπουργό από όλους? Υπουργό περιβάλλοντος.
31: Στον κύριο Σκηνά. Στον Μαργαρίτη Σκηνά.
3: Γιατί, συγγνώμη λίγο.
31: Όχι ναυτιλίας, αγροτικής ανάπτυξης. Στον κύριο Μαργαρίτη Σκηνά.
3: Ναι, ένα λεπτό, κύριε.
31: Γιατί εκεί ανήκουμε σαν επαγγελμα.
3: Ένα λεπτό, κύριε Αραπάκη. Γιατί με τον γιο σας είχαμε μιλήσει για τον υπουργό περιβάλλοντος. Γιατί
31: ναι,
3: είχατε ένα θέμα.
31: Δράση.
3: Θα πάμε και εκεί πέρα. Ολοκληρώστε ναι, για ναι. Να πάμε και σε αυτό το κομμάτι. Πάμε.
31: Ναι. Του είπαμε ότι το 0,16 που δίνει τώρα για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και το 0,12 σαν επιδότηση, 0,12 λεπτά και 0,16 λεπτά για Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, είναι σκουπίδια, είναι τίποτα. Είναι όχι ψίχουλα. Δεν μπαίνει καν ούτε στο επίπεδο της ελεημοσύνης. Τα άλλα κράτη. Η Ιταλία έδωσε 0,60. Τα άλλα κράτη της Μεσογείου δώσανε 0,50, 0,55. Η Ελλάδα δίνει 0,16 και 0,12 και ακόμα δεν έχει υπογραφτεί η οικία. Και του λέμε πριν υπογράψεις η οικία άλλαξε το νούμερο. Θέλεις να υπάρχει ελληνική αλληλεία? Λέει θέλουμε την ελληνική αλληλεία για τον πρωτογενή τομέα. Ωραία, πρέπει να μας επιδοτήσεις όπως τα πήραν και οι Ευρωπαίοι. Γιατί εμείς είμαστε πολίτες β' κατηγορίας. Δεν ανήκουμε στην Ευρώπη. Όποτε θέλουμε ανήκουμε και όποτε θέλουμε είμαστε εκτός. Να γνωρίζετε κάτι, ότι τα 300 τόσα εκατομμύρια του προγράμματος, το οποίο ήρθε το 21 για την αλληλεία, οι αλληλείς Το μόνο που έχουν πάρει η μέση αλληλεία είναι 40 εκατομμύρια για την αποζημίωση για τα δελφίνια, για τις ζημίες που τους κάνουν στα δίκτυα. Κανείς και τίποτα άλλο δεν έχει πάρει ούτε σέντς. Τα υπόλοιπα χρήματα έχουν δεσμευθεί από τον έλεγχο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας για να φτιάξουν φουσκωτά, για να πάρουν καινούργια αυτοκίνητα και γενικά να φτιάξουν τον έλεγχο που θα ελέγχει τα αλλιευτικά. Ποια αλλιευτικά, αυτά που μαραζώνουν και σαπίζουν τώρα στα λιμανιά.
3: Πόσο μπορεί να κοστίζει και μια μηχανότρατα, ένα ας πούμε σκάφος.
31: Ένα σκάφος τώρα, ένα σκάφος να το φτιάξεις τώρα καινούριο.
3: Όχι, πόσο μπορεί να κοστίζει για παράδειγμα μια μηχανότρατα να την αγοράσεις.
31: Μια μεταχειρισμένη.
3: Μια καινούρια. Γιατί μεταχειρισμένη, μια καινούρια.
31: Για να φτιάξεις μια καινούρια μηχανότρατα, να τη στήσεις και να βγει ένα σκάφος γύρω στα 27-28 μέτρα, θα περάσει το εκατομμύριο.
3: Α, ένα εκατομμύριο και.
31: Ναι.
3: Το μεταχειρισμένο πόσο.
31: Ένα μεταχειρισμένο σκάφος 40 ετών, γιατί εκεί είμαστε όλοι,
3: ναι,
31: παίζει από 300 μέχρι 500 χιλιάρικα. Μια μεσαία κατηγορία. Και από εκεί και πέρα πάνω σκάφη τα οποία είναι από 30 μέτρα και πάνω, σαφώς έχουν άλλες τιμές. Και είναι και πιο καινούργια.
3: Ναι, από ότι η συζήτηση που είχαμε τον γιο σας, κύριε Αραπάκη, ήταν για τις μηχανότρατες, ναι, και για το θαλάσσιο πάρκο του Νοτίου Αιγαίου που η κυβέρνηση σας απαγορεύει να ψαρεύετε.
31: Αυτό είναι ένα άλλο εργαλείο το οποίο έχουν εφαρμόσει. Θέλουνε να κάνουν πάρκα στην Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι θέλει να κάνει το 30-30. Τι είναι το 30-30? Μέχρι το 2030 να απαγορεύσει το 30, επιπλέον 30% από την θαλάσσια έκταση που ψαρεύουμε οι μηχανότρατες. Σύμφωνα και με το ΕΛΚΕΘΕ, και αν θέλετε να σας στείλω και τα έγγραφα, τη μελέτη που έχει κάνει το ΕΛΚΕΘΕ, η μηχανότρατα εργάζεται αυτή τη στιγμή σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία στο 57% της θαλάσσιας ελληνικής, όχι, το 57% απαγορεύεται. Της θαλάσσιας ελληνικής επικράτειας απαγορεύεται, είναι απαγορευτικό για τη μηχανότρατα. Εάν θα εφαρμόσει ο Πρωθυπουργός συν 30, πάμε στο 87%. Πού θα δουλέψουμε, στο υπόλοιπο 13%. Συζητάνε και λένε για τα πάρκα. Θέλουμε να προστατεύσουμε, λέει, στα θαλάσσια ενδιαιτήματα. Θέλουμε να προστατεύσουμε την Ποσειδονία. Η μηχανότρατα, σύμφωνα με την νομοθεσία, ψαρεύει από 50 μέτρα βάθος και μετά. Η Ποσειδονία φωτοσυνθέτει μέχρι τα 30-32 μέτρα. Αυτά είναι σύμφωνα με το ΕΛΚΕΘΕ, σύμφωνα με την παραγραμματικότητα, σύμφωνα με την νομοθεσία της Ελλάδος, την αυστηρή νομοθεσία. Λοιπόν, δεν έχουμε καμία επαφή με την Ποσειδονία. Τα μικρά τα ψάρια που θέλει να προστατεύσει από τη μηχανότρατα. Πότε γεννάνε τα ψάρια? Τέλος Μαΐου, την παράκτη ακτή. Από 1η Ιουνίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου η μηχανότρατα απαγορεύεται να δουλεύσει στα εθνικά ύδατα, μόνο στα διεθνή, ανατολικά του 25ου μεσημβρινού. Άρα δεν έχουμε καμία επαφή, μα καμία επαφή με το γόνο, να το πω έτσι. Απολύτως καμία, γιατί ή θα είμαστε σταματημένοι ή θα ψαρεύουμε στο κέντρο του Αιγαίου. Απαγορεύεται να ψαρεύσει κοντά στις ακτές. Η πιο κοντινή ακτή που μπορεί να ζυγώσει είναι 6 μίλια. Η πιο κοντινή ακτή στο Ανατολικό Αιγαίο. Άρα ποια επαφή έχουμε με το γόνο και με το χιαπόθεμα? Απολύτως καμία. Μας κατηγορούν ότι θέλουν να μας απαγορεύσουν γιατί ενοχλούμε τα θαλασσοπούλια. Για ρωτήστε, υπάρχουν πολλά αλλιευτικά ψάρια που πιάνουν θαλασσοπούλια.
3: Και για τα κοράλια μου είχε πει κάτι ο γιος σας.
31: Για τα κοράλια, το οποίο έχει γίνει στην Ικαρία, από ό,τι θυμάμαι εκεί πέρα, είναι μια περιοχή που τη θέσανε από κοράλια. Στην ευρύτερη περιοχή, γιατί αυτή την απαγόρευση την έκανε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και όχι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο ανήκουμε. Στην ευρύτερη περιοχή εκεί δεν υπάρχει ούτε ένα κοράλι στο βυθό. Ούτε ένα κοράλι στο βυθό. Κατευθείαν έγινε, αποφασίζουμε και διατάσσουμε και βγήκε η υπουργική απόφαση και μας έδιωξε από την περιοχή εκεί πέρα να ψαρεύουμε.
3: Δηλαδή σας απαγορεύει η κυβέρνηση να ψαρεύετε. Αυτό έτσι όπως το λέω, για να το καταλάβει και ο κόσμος.
31: Το χειρότερο όλων. Το καλοκαίρι καθόμαστε. Οι Τούρκοι αλωνίζουν το Αιγαίο. Αντί να είναι στα 6 μίλια από τα νησιά μας στο Ανατολικό Αιγαίο, φτάνουν στα 200 μέτρα από τις ακτές. Έχουν ρημάξει όλο το ηχθυαπόθεμα. Τα αλλιευτικά τους εργαλεία δεν είναι σύνομα με τα με τα εργαλεία τα οποία έχουμε εμείς. Μπορούν να ψαρέψουν ό,τι πιο μικρό ψάρι υπάρχει. Τώρα που θα βγούμε εμείς και πάμε εκεί πέρα και τα σκάφη.
4: Η ώρα είναι 2:30.
3: Νίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
5: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
6: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
5: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
6: Τηλέφωνο 2610-313-388.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
7: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
17: Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
10: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Εκεί έχουμε φτάσει.
1: Ναι, ποια είναι αυτά τα πρόσωπα, ας πούμε, στα οποία έχετε απευθυνθεί και δεν σας δίνουν μια λύση, γιατί το Υπουργείο θα έπρεπε κανονικά να προστατεύει τα δικαιώματά σας, θα έπρεπε να βοηθάει τον Έλληνα. Εδώ από ό,τι φαίνεται στέκονται απέναντί σας. Ποια είναι αυτά τα πρόσωπα?
0: Όσον αναφορά τα πάρκα, έχουμε κάνει και μελέτη σε μελετητικό γραφείο. Έχουμε βάλει και δικηγόρο μεγάλο να μπορέσουμε να προσβάλλουμε την απόφαση αυτή που θα βγει από το Συμβούλιο της Επικρατείας πριν υπογραφεί. Ή αν υπογραφεί, θα κάνουμε ασφαλιστικά μέτρα. Διότι έχουμε μελέτες από το ΕΛΚΕΘΕ και από εταιρείες ιδιωτικές, αλλά ιδιαίτερα του ΕΛΚΕΘΕ, και λένε ακριβώς τα αντίθετα από αυτά που ισχυρίζονται ότι εμείς καταστρέφουμε. Από κρατικά ιστιτούτα έχουμε εμείς. Καταλάβατε.
1: Ποια είναι τα πρόσωπα? Είχαμε, δεν κατάλαβα. Κύριε Αραπάκη, εγώ θέλω να ακούσω ονόματα. Θέλω να ακούσω ονόματα. Με ποια πρόσωπα μιλήσατε?
0: Πήγαμε στη διαδικασία να έρθουμε απέναντι με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, τον Γενικό Γραμματέα τον κύριο Βαρελίδη, τον Υπουργό Περιβάλλοντος, όσον αφορά τα πάρκα, ότι δεν έχουμε θέμα να γίνουν τα πάρκα. Ας κάνουν όσα πάρκα θέλουν. Για ποιο λόγο θέλουν να σταματήσουν τους Έλληνες αλλήλεις να ψαρεύουν στα πάρκα αυτά? Από τη στιγμή που αυτά τα οποία θέλουν να προστατεύσουν μέσα στο πάρκο, δεν έχει καμία σχέση ο ψαράς. Δεν τα ενοχλεί, να το πω έτσι απλά, να το καταλάβει ο κόσμος. Όλα ξεκινήσαν το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
1: Ναι, το Υπουργείο Περιβάλλοντος απαγόρευσε στον Έλληνα και επέτρεψε στον Τούρκο να κάνει θαλάσσια πάρκα και να ψαρεύει.
0: Και ακόμα, επειδή όπως μας λένε το Αγροτικής Ανάπτυξης, ακόμα δεν έχει πάει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να επικυρωθεί, διότι το φρενάρει και δεν υπογράφει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Διότι έχουμε κάνει πολλές παρεμβάσεις στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για το θέμα αυτό. Είναι το Υπουργείο που ανήκουμε σαν επάγγελμα και πηγαίνουμε εκεί πέρα πάνω.
1: Μπράβο, ο Σκηνάς, ο Σκηνάς.
0: Ο Σκηνάς, ναι, ο Σκηνάς. Και ακόμα, όπως μας λέει, δεν το ξέρουμε, δεν έχουν υπογράψει για να γίνουν τα πάρκα. Το καθυστερούν. Αυτό που καθυστερούν τι είναι? Όχι ότι μας λυπώνται, ψάχνουν να βρουν τον τρόπο με τον οποίο θέλουν να αποζημιώσουν τους Έλληνες αλλήλεις. Γιατί, εάν γίνει το πάρκο στις Κυκλάδες, οι ψαράδες που δραστηριοποιούνται στις Κυκλάδες, οι ντόπιοι και από άλλες περιοχές, αναγκαστικά θα φύγουν. Θα πάνε παραπάνω, παρακάτω. Θα πάνε να βρουν άλλα αλλιευτικά. Λοιπόν, θα φτάσουν σε τόπους που είναι ήδη κουρασμένοι. Δηλαδή, αν φτάσουν στο Σαρονικό από τις Κυκλάδες να δουλέψουν το χειμώνα, γιατί κλείσαν οι Κυκλάδες, στο Σαρονικό, εδώ τα ντόπια σκάφη του Πειραιά, βγάζουμε το χειμώνα μας. Είμαστε λίγα σκάφη, είμαστε 10 σκάφη και βγάζουμε μόνο το χειμώνα. Αν θα έρθουν και οι συνάδελφοί μας από κάτω, γιατί κάτω τους το απαγορεύσανε, αντί να βγάλουμε όλο το χειμώνα, δεν θα βγάλουμε το μήνα. Άρα τι κάνουμε? Θα συμπιέσουμε τα ήδη κουρασμένα αλλιευτικά μας παιδιά. Όλα αυτά τα λέμε και τα ξαναλέμε. Αλλά μας είπανε, το πάρκο θα γίνει. Τέλος. Υπουργείο Περιβάλλοντος. Φραγίδα.
1: Ναι, ένα λεπτό. Θα γίνει το πάρκο. Τι εννοείται θα γίνει το πάρκο? Έχουν δημιουργηθεί κάποια θαλάσσια πάρκα. Οι Τούρκοι έχουν ανακοινώσει και κάποια θαλάσσια πάρκα. Δηλαδή αυτά όλα δεν τα γνωρίζει η κυβέρνηση. Αυτό δεν είναι επικίνδυνο? Στην ουσία παραδίδουν το Αιγαίο, κύριε Αραπάκη.
0: Το Αιγαίο, κύριε Σερέτη, το έχουμε παραδώσει από το 2014, όταν υπογράφτηκε η υπουργική απόφαση, η οποία λέει τα ελληνικά αλλιευτικά σκάφη μηχανότραντες, τα οποία θέλουν να δραστηριοποιηθούν στα διεθνή ύδατα του Αιγαίου, εντάξει, θα ψαρεύουν ανατολικά του 25ου μεσημβρινού και 6 μίλια από κάθε νησιωτική χώρα, τα δικά μας. Δηλαδή δυτικά του 25ου μεσημβρινού μία μηχανότρατα ελληνική απαγορεύεται να ψαρέψει. Ο Τούρκος μπορεί να έρθει τα 300 μέτρα από την Κίνη και να ψαρεύει. Δεν τον ενοχλεί κανείς. Εμείς ανατολικά του 25ου μεσημβρινού, και γνωρίζετε πολύ καλά τι είναι ο 25ος μεσημβρινός, ο πόθος των Τούρκων να χωρίσουμε το Αιγαίο στα δύο. Και εμείς τους το παραδώσαμε. Και απαγορεύουμε στους Έλληνες να ψαρεύουν δυτικά του 25ου μεσημβρινού. Μόνο ανατολικά. 6 μίλια από τις ακτές. Οι Τούρκοι 100 μέτρα από τις ακτές. Και σε όλο αυτό το πρόβλημα μπαίνουν και τα πάρκα. Ήρθαν για τα πετρέλαια τώρα να μας αποτελειώσουν, και για τον λόγο αυτό σταμάτησαν οι Έλληνες αλλιώς. Πού να πάνε να εργαστούν? Το 30-30, το 57% που γίνεται το 87, πάρετε και τα θαλάσσια πάρκα που κλείνει ο Τούρκος, Μηδέν.
1: Κάνατε κάποια μήνυση.
0: Δεν έχει τίποτα.
1: Έχετε κάνει κάποια μήνυση.
0: Αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει μήνυση. Όπως σας είπα, έχουμε κάνει μία μελέτη και περιμένουμε να πάει στο Συμβούλιο της Επικρατείας η απόφαση για το πάρκο ιδιαίτερα του Νοτίου Αιγαίου για να προσβάλλουμε την απόφαση αυτή και να τις κάνουμε ασφαλιστικά μέτρα. Έτσι μας λένε οι νομικοί οι οποίοι έχουμε προσλάβει, έγκριτοι νομικοί, για να μπορέσουμε να βρούμε το δίκαιο μας, για να μπορέσουμε να δουλέψουμε νόμιμα μέσα στη χώρα μας.
1: Με άλλους αλληλείς που έχω μιλήσει, η αλήθεια είναι το ότι μου είχαν αναφέρει το ότι στο θαλάσσιο πάρκο Βορείων Σποράδων έγινε μήνυση στον κύριο Βαρελίδη, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Εσείς έχετε πάει στον εισαγγελέα.
0: Έχει γίνει μήνυση. Έχει γίνει μήνυση και από τους αλληλείς της περιοχής εκεί. Όπως τώρα και για το θαλάσσιο πάρκο που γίνεται στις Κυκλάδες, μπροστά είναι ο κύριος Βαρελίδης. Σε εκείνον απευθυνθήκαμε. Σε αυτό πήγαμε και κάναμε τις προτάσεις. Σε αυτόν καταθέσαμε όλα μας τα έγγραφα, όλες τις μελέτες. Μας είπε ναι, έχετε δίκιο. Το βλέπω ότι έχετε δίκιο με όλα αυτά που μου καταθέσατε. Γιατί δεν πήγαμε ούτε μελέτες από ΜΚΟ ή από οτιδήποτε άλλο. Αλλά το πάρκο είναι εντολή να γίνει και θα γίνει. Αυτό ακριβώς μας είπε.
1: Ναι, από τη κύριε Αραπάκη, για να καταλάβω. Από τη δικαστική εξουσία περιμένετε κάτι? Δηλαδή έχετε πάει στον εισαγγελέα, υπάρχει περίπτωση να σας δικαιώσει η ελληνική ανύπαρκτη δικαιοσύνη?
0: Αυτό δεν το γνωρίζω. Όταν θα ξεκινήσει η διαδικασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας με τους νομικούς που έχουμε, από εκεί και πέρα το τι θα πει η δικαιοσύνη ελληνική δεν μπορώ να ξέρω, κύριε Σερέτη. Εμείς πάντως θα κοιτάξουμε να προασπίσουμε τα συμφέροντα των Ελλήνων ψαράδων, διότι είναι άδικο να μας πετάνε έξω από τον τόπο μας, έξω από αυτά τα μέρη τα οποία νόμιμα και σύμφωνα με την εθνική μας νομοθεσία δουλεύουμε όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή συρρυκνώνεται, φύγανε τα νέα παιδιά μέσα από τα αλλιευτικά σκάφη. Ο πιο μικρός είναι 60 χρονών που δουλεύει σε ένα αλλιευτικό σκάφος. Να έρθουν τα νέα παιδιά να κάνουν τι? Να έχουν να αντιμετωπίσουν όλα αυτά και ταυτόχρονα να έχεις τους Τούρκους να σου κλέβουν τα ψάρια από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και μην πω και από άλλες περιοχές και από Κυκλάδες και από Δωδεκάνησα, να τα πηγαίνουν στην Τουρκία τα ελληνικά ψάρια, να τα στερούν από τον Έλληνα ψαρά και να τα κάνουν εισαγωγή στην Ελλάδα τα τουρκικά ψάρια. Πού να βρούμε νέο κόσμο να έρθει εδώ πέρα? Να αγωνιστεί πού? Ποιος θα στηρίξει αυτά τα νέα παιδιά? Με ένα στόλο που το πιο μικρό σκάφος ηλικία είναι 40 χρονών. Με εξυγχρονισμό που μας βγάλανε τώρα 16 εκατομμύρια εξυγχρονισμό των αλλιευτικών σκαφών να αλλάξουμε τις τουαλέτες και τις κουκέτες. Αυτός είναι εξυγχρονισμός. Αν δεν δώσεις την κυριότερη δύναμη είναι η καρδιά του σκάφους. Τι είναι η καρδιά του μηχανή?
1: Κύριε Αραπάκη, εγώ τα ακούω όλα αυτά που λέτε. Απλά ακούστε με λίγο. Από όσο γνωρίζω, τόστε, και άμα κάνετε κάποια κίνηση, θα βγάλει μια απόφαση σε 10 χρόνια από τώρα. Και ξέρω ότι οι πολιτικοί και οι κυβερνητικοί το μόνο που φοβούνται είναι τον εισαγγελέα. Αν δεν πάτε στον εισαγγελέα, ποια λύση δηλαδή σκέφτεστε? Τι θα γίνει για να μπορέσετε να σώσετε την κατάσταση? Εμένα η τελική μου λύση σε αυτή τη φάση που δεν εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη ολοκληρωτικά, θεωρώ ότι είναι ο εισαγγελέας. Πηγαίνετε στον εισαγγελέα να του εξηγήσετε το ότι με αυτό που κάνουν καταστρέφουν τους αλληλείς.
0: Στην εισαγγελία και ιδιαίτερα στην Ευρωπαία εισαγγελέα θα πάμε, εκτός από το θέμα με τα πάρκα, έχει συναποφασιστεί να πάμε και να καταθέσουμε και να μας βρει η ίδια με την έρευνα την οποία θα διατάξει που πήγανε τα 300 εκατομμύρια του προγράμματος που ήρθανε για την αλεία. Είναι όλα προγραμματισμένα σιγά σιγά. Κανένας δεν υπολόγιζε ότι θα γινόταν ο πόλεμος και θα χρειαζόντουσαν λεφτά. Και τώρα αυτή τη στιγμή που η αλεία ζητάει λεφτά για να στηριχτεί, δεν υπάρχει φράγκο. Διότι τα χρήματα έχουν μοιραστεί από εδώ και από εκεί. Έχουν δεσμευθεί από άλλες υπηρεσίες, π.χ. όπως είναι ο έλεγχος. Και τώρα για τους αλληλείς δεν υπάρχει σέντς. Και δεν μπορεί να δώσει άλλα χρήματα. Να τα πάρει τα χρήματα από εκεί που τα έχει δώσει και είναι δεσμευμένα, να τα πάρει πίσω γιατί ανήκουν στους ψαράδες, γιατί για τους ψαράδες ήρθαν στην Ελλάδα, και να τα δώσει αυτή τη στιγμή στα αλλιευτικά σκάφη για να μπορέσουν να δουλέψουν και να κινηθούν, να βγουν στη δουλειά. Μείναν οι αγορές από ψάρια. Δεν είμαστε μόνο τα 12.000 σκάφη αυτή τη στιγμή μηχανότητα της Γκρινή και παράκτη που είμαστε σταματημένα. Δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες άλλοι εργαζόμενοι είναι πίσω από εμάς. Ξεκινάμε από τους μεταφορείς, από τις ιχθυόσκαλες λαϊκές αγορές, ιχθυοπολία, σούπερ μάρκετ, συσκευαστήρια, εξαγωγές ψαριών, βιομηχανία.

0: Η κουβέντα μας είναι αυτή. Κάνατε μεροκάματο, τα βγάλατε τα πετρέλαια σήμερα. Αυτή είναι η κουβέντα των ψαράδων. Δεν λένε αν πήγες μεροκάματο στο σπίτι σου για τα παιδιά σου, τα βγάλες τα πετρέλαια σήμερα. Αυτή είναι η κουβέντα των ψαράδων. Από την 1η Μαρτίου και εδώ.
1: Είναι ενωμένοι οι αλλοιείς, κινούνται συλλογικά.
0: Όλοι συλλογικά. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν κινείται ούτε ένα σκάφος. Μα να πάει πού, κύριε Σερέτη? Με 1300 και με 1400 το λίτρο το πετρέλαιο να πάει πού? Να φέρει τι? Να πουλάμε τη μαρίδα καταρχήν τα ψάρια. Δεν μπορούμε να μετακυλήσουμε εμείς την τιμή. Γιατί τα ψάρια τα φρέσκα πρέπει να καταναλωθούν γρήγορα. Δεν μπορεί να τα κρατήσεις μέρες στο ψυγείο. Το σκάφος ψαρεύει μία το πολύ δύο μέρες και πρέπει τα ψάρια να πουληθούν. Να τα πάρω καταναλωτής φρέσκα. Ναι. Δεν μπορούμε να αυξήσουμε την τιμή στα φρέσκα ψάρια, γιατί είναι προσφορά και ζήτηση στις ιχθυόσκαλες. Το 85% των ψαριών της μηχανόκρατας είναι ψάρια λαϊκής κατανάλωσης. Τι θα πούμε στον κόσμο? Θα πάρεις 30 ευρώ το κιλό τη μαρίδα ή το μουσμουλάκι ή το σαβριδί?
1: Δίκιο έχετε κύριε Αραπάκη. Καταστρέφουνε την αλληλεία. Αλλά να δούμε λίγο και πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το
0: πρόβλημα. Όχι καταστρέφουνε, την καταστρέψανε.
1: Την καταστρέψανε. Και τώρα τι κάνουμε, κύριε Αραπάκη? Εγώ να σας βοηθήσω θέλω. Γι' αυτό κιόλας μιλάμε. Τώρα, καταλαβαίνω την αγανάκτησή σας.
0: Δείχνει ο κύριος Σκηνάς ότι θέλει να βοηθήσει την ελληνική αλληλεία. Και του είπαμε, αν πραγματικά αυτό που δείχνει σε εμάς το αισθάνεσαι, βρες τα χρήματα. Δεν ξέρουμε πού θα τα βρεις. Όπως το αποζημιώσαν οι Ευρωπαίοι τους υπόλοιπους συναδέλφους, να τα δώσεις επιχειρήσεις για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε για δουλειά. Και αυτά πρέπει να μας τα δώσεις άμεσα. Σήμερα εμείς δεν έπρεπε να καθόμαστε στο λιμάνι. Πρώτη φορά εγώ είμαι στη δουλειά αυτή 55 χρόνια. Πρώτη φορά, 1η Οκτωβρίου, είμαστε δεμένοι στα λιμάνια. Είμαστε δεμένοι στα λιμάνια. Καθόμαστε τώρα, εγώ προσωπικά κάθομαι 6 μήνες. Με ρωτάει κάποιος πώς περνάω? Με ρωτάει κάποιος πώς μπορώ να συντηρήσω το σκάφος μου? Που έχουμε χρεωθεί στις τράπεζες δάνεια για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Κανένας δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και γι' αυτό αποφασίσαμε, φτάσαμε και κάναμε χρήση των κινητοποιήσεων, της τάσης εργασίας, μην μπορώντας να κάνουμε κάτι άλλο. Ζητάμε τη συνοχή των Ελλήνων να μπορέσουμε να έχουμε φρέσκο ελληνικό ψάρι. Συνδράμουν κοντά μας η Ομοσπονδία Λαϊκών Αγορών. Οι λαϊκές αγορές είναι δίπλα μας και οι περισσότερες δεν θα δουλέψουν. Γιατί δεν έχουν για ψάρια. Συνδράμει τα καταστήματα πώλησης ψαριών, τα ιχθυοπολία. Οι ιχθυόσκαλες, οι ιχθυέμποροι είναι όλοι μαζί μας. Όλοι χάνουμε μεροκάματο. Λοιπόν, κάτι πρέπει να κάνει. Άμεσα. Έπρεπε ήδη από το πρωί να έχει ανακοινώσει την αποζημίωση. Όπως όλα τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Ή να μας πει ότι φυγέτε και πήγετε σπίτι σας.
1: Μπορείτε να ανταγωνιστείτε τις εισαγωγές? Όχι φυσικά.
0: Την εισαγωγή όχι, δεν μπορούμε να την ανταγωνιστούμε. Είναι ελεύθερη. Το κακό είναι ότι πλέον οι ιχθυόσκαλες έχουν γίνει και οι ιχθυαγορές. Και μέσα στον ίδιο χώρο υπάρχουν ψάρια ντόπια, ψάρια ιχθυοτροφικά που να υπάρχουν και υπάρχουν και ψάρια εισαγωγικά. Μπορώ να πω όμως ότι τα τελευταία χρόνια, μετά από μεγάλες προσπάθειες δικές μας και συνεννόηση με τους εισαγωγείς και ιχθυεμπόρους που φέρνανε ψάρια, τα εισαγωγικά ψάρια που φέρνανε τις τεράστιες ποσότητες, τουλάχιστον εδώ στην ιχθυόσκαλο του Γερατσινίου που είμαι εγώ 55 χρόνια, έχουν συσσωρευτεί οι τεράστιες ποσότητες. Διότι τους είπαμε ότι τώρα ξεκινώντας η μηχανόκρατα, άμα φέρνεις ομοειδή ψάρια να βάλεις μέσα στην αγορά μας, μας κατάστρεψες. Αλλά δεν εφαρμόζεται έξω από την αγορά και ο έλεγχος, ώστε να βλέπει ο καταναλωτής ότι αυτή η κοτσομούρα είναι τουρκική και κάνει 10 ευρώ, αυτή είναι βουλγάρικη και κάνει 5 ευρώ και αυτή είναι ελληνική και κάνει 20 ευρώ. Και δώσε τη δυνατότητα στον καταναλωτή να πάρει ό,τι θέλει. Μην τον εξαπατείς. Καταλάβατε τι γίνεται? Δεν γίνεται παντού.
1: Με τη φορολογία πώς θα πάτε παντού. Με τη φορολογία.
0: Η αλλοί σαν ιχθυοπαραγωγή δεν έχουμε φορολογία. Απλά έχουμε ένα μεγάλο, να το πω, χαράτσι όσοι διακινούμε τα ψάρια μας μέσα από τις ιχθυόσκαλες.

0: της χώρας, στο τζίρο πάνω η ιχθυόσκαλα σου παίρνει το 2% από τα καθάριστα, για να σου προσφέρει την ιχθυόσκαλα και να σου έχει αυτές τις παροχές. Το 2% καταλαβαίνετε στα ακαθάριστα πόσο μεγάλο ποσό είναι και δυσβάσταχτο για τον Έλληνα ψαρά, τον Έλληνα παραγωγό που παράγει και φέρνει ψάρια στις ιχθυόσκαλες για να φάει ο κόσμος.
1: Σας χτυπάει...
0: Έχουν πάρα πολλά θέματα.
1: Ναι, σας χτυπάει και εσάς λοιπόν όλο αυτό που συμβαίνει, αλλά δεν βλέπω μέλλον. Δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξος, έτσι κύριε Αραπάκη, εγώ είμαι δίπλα σας. Ό,τι χρειαστείτε και μπορώ να βοηθήσω, είμαι δίπλα σας, αλλά δεν βλέπουμε μέλλον. Και αργά ή γρήγορα θεωρώ ότι θα εξασθενήσει τελείως ο κλάδος, δεν θα υπάρχουν νέοι επαγγελματίες και ίσως αυτό να είναι και το βασικό πάτημα των Τούρκων για να διεκδικήσουν το Αιγαίο.
0: Βεβαίως. Να γνωρίζετε ότι το κατώτερο πλήρωμα, οι ναύτες που δουλεύουν, οι αλλιεργάτες μέσα αλλιευτικά σκάφη πλοίων, είναι Αιγύπτιοι. Βασίζεται στη διμερή σύμβαση Ελλάδος-Αιγύπτου, η οποία είναι από το 1984. Για κάποιο λόγο, αν κάτι συμβεί μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου και δεν μπορούν να έρθουν οι μετακλητοί Αιγύπτιοι αλλιεργάτες να επανδρώσουν με τα αλλιευτικά σκάφη, δεν πρόκειται να κουνηθεί κανένας. Γιατί δεν υπάρχει μέλλον σε ένα παραδοσιακό καλό επάγγελμα που μας κάνει περήφανους σαν Έλληνες, γιατί κυματίζει η ελληνική σημαία σε όλο το Αιγαίο και αυτό είναι η μεγαλύτερη περηφάνεια για μας. Τα παιδιά δεν έρχονται να ακολουθήσουν. Να κάνουν τι? Και κάτι ακόμα να σας δηλώσω. Τα νησιά στα Δωδεκάνησα σήμερα και ιδιαίτερα με μπροστάρι την Κάλυμνο, η απόφαση που πήρανε και την ανακοινώσανε είναι ότι αν δεν εκπληρωθούν τα δίκαια αιτήματα των ψαράδων για να μπορέσουμε να πάμε στη δουλειά, δεν θα αποκλείσουν το λιμάνια, δεν θα παρεμποδίσουν βαπόροι, δεν θα κάνουν τίποτα. Θα βάλουν μπρος όλα τα σκάφη της περιοχής και θα πάνε να φουντάρουν γυαλό στα Ίμια. Και από εκεί και πέρα ο Θεός θα βάλει το χέρι του. Έχουν φτάσει σε τέτοια κατάσταση οι ακρίτες, οι οποίοι τους έχουμε ξεχάσει. Τους κυνηγάνε οι Τούρκοι μέσα στα νερά μας. Το δε λιμενικό σώμα είναι παρόν, αλλά τα χέρια του είναι δεμένα σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα. Δεν μπορεί να τον συλλάβει τον Τούρκο όπως παλιά, όπως όριζε ο ποινικός κώδικας του 54, το άρθρο 100 και 101. Διότι αυτή τη στιγμή, όταν λέει ο κώδικας, τώρα ο καινούριος που έχει φτιάξει η Νέα Δημοκρατία, τον οποίο τον έκανε λίγο πιο αυστηρό από το Πασόκ που το είχε κάνει, από το ΣΥΡΙΖΑ που το είχε κάνει πτέσμα, ότι αν ένα σκάφος έρθει στην αιγυαλίτιδα ζώνη της χώρας μας παράνομα, χωρίς ειδική άδεια, παλιά είχε σύλληψη, το έδαινε το σκάφος και με το ζόρι το βάζε σε ελληνικό λιμάνι. Κατάσχεση του πλοίου, κατάσχεση του αλλιεύματος και 6 μήνες φυλάκιση έχει το πλήρωμα. Αυτή τη στιγμή το λιμενικό, ξέρετε τι μπορεί να κάνει μόνο σύμφωνα με την νομοθεσία? Είναι να πλησιάσει τον Τούρκο, να δει το όνομα του πλοίου, πώς λέγεται το τουρκικό σκάφος, τον αριθμό, την εξωτερική σήμανση, τον ιολόγιο που λέμε εμείς, να τα γράψει, να κάνει μια δικογραφία το πλωτό και όταν ο Τούρκος ποτέ μπει σε ελληνικό λιμάνι να συλληφθεί. Λέτε να είναι τόσο χαζός ο Τούρκος που είναι δίπλα η Τουρκία στη Σάμο και να πάει να μπει μέσα στο Πυθαγωριό για να συλληφθεί?
1: Το λιμενικό τη θέση κρατάει, το λιμενικό.
0: Το λιμενικό είναι παρόν ανα πάσα στιγμή. Είμαστε συνεργάτες με το λιμενικό σώμα, ειδοποιούμε κατευθείαν το λιμενικό σώμα μόλις εμφανιστούν τα τουρκικά σκάφη. Πάντως, παρεπιπτόντως, τα τουρκικά σκάφη βρίσκονται σε σχηματισμό. 10 μηχανότρατες μαζί, 15, 20 και πάντα τα συνοδεύει τουρκική ακτεωρός. Μόλις εμφανιστούν, οι ψαράδες οι δικοί μας, μέσω ασυρμάτου ή τηλεφώνου, καλούν το πλωτό της περιοχής. Άμεσα εμφανίζεται το πλωτό το δικό μας. Και ξεκινάνε υποτυπώδες ναυμαχίες για να τους διώξουν από την περιοχή μας. Τι άλλο να κάνουν, να τους πυροβολήσουνε?
1: Όχι.
0: Απαγορεύεται.
1: Απέναντι σε εσάς τι στάση κρατάνε, κύριε Αραπάκη? Δηλαδή ξεκινάτε εσείς. Ένα λεπτό. Να εξηγήσω γιατί δεν το καταλάβατε σωστά, έτσι όπως θέλω να το θέσω. Ξεκινάτε εσείς, μπαίνετε στη μηχανότρατα και πάτε να ψαρεύσετε. Έρχεται το λιμενικό και σας σταματάει.
0: Το τουρκικό?
1: Όχι, το ελληνικό.
0: Το ελληνικό, όχι. Όταν εμείς ψαρεύουμε στα δικά μας τα νερά και δίπλα μας είναι παράνομα οι Τούρκοι, ειδοποιούμε το πλωτό να έρθει.
1: Άμα εσείς πάτε να ψαρεύσετε αυτή τη στιγμή
0: στην Τουρκία,
1: σε αυτό το, στο θαλάσσιο πάρκο αυτό, ποιος θα σας βάλει εμπόδια?
0: αν θα πάμε αυτή τη στιγμή στο θαλάσσιο πάρκο, θα είναι μια παράβαση μεγάλη, πάρα πολύ αυστηρή, με μέρες αργίας στους σκάφους και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο.
1: Ναι, το λιμενικό είναι υπεύθυνο, είναι αρμόδιο.
0: Το λιμενικό, αλλά ταυτόχρονα θα πέσουν πάρα πολλά εκατομμύρια για να φτιάξουν έλεγχο με φουσκωτά, με ντρόουν, με ΜΚΟ, με οτιδήποτε να στηθεί και καλά ο έλεγχος των πάρκων για να τα προστατεύουν από μας. Για πάρα πολλά λεφτά να στηθεί όλος ο έλεγχος από όλες αυτές τις πρωτοβουλίες για να προστατεύουν τα ψάρια από εμάς, τα πάρκα από εμάς τους αλλοίς. Και ζητήσαμε και είπαμε στον κύριο Βαρελίδη, αντί να δώσετε τόσα εκατομμύρια να στήσετε τον έλεγχο αυτόν με φουσκωτάκια, με οτιδήποτε μπορεί να φανταστείτε για να ελέγχει, μην μπει μηχανότρατα και σε απαγορευμένη περιοχή όπως είναι τα πάρκα να ψαρεύσει για να μπορέσει να τους συλλάβετε, δώστε μας το 1/3 αυτών των χρημάτων και φεύγουμε οι αλλοίς από το επάγγελμα με ψηλά το κεφάλι. Αλλά δεν το δεχτήκαν αυτό, γιατί θα πρέπει να υπάρχουν οι κυνηγημένοι για να βγουν και οι κυνηγοί. Έτσι δεν είναι? Γιατί άμα φύγουμε εμείς από τη μέση, ποιος έλεγχος? Δεν θα δημιουργηθεί κανένας έλεγχος? Τι να ελέγξουν μετά? Φτάσαμε και σε αυτό το επίπεδο στον κύριο Βαρελίδη και κάναμε την πρόταση. Οι Έλληνες αλλοίς, η επιτροπή που είχαμε πάει, 20 άτομα.
1: Άρα δεν περιμένουμε κάποια αλλαγή, περιμένουμε να δείξουν αγάπη για τον κλάδο οι υπουργοί. Αυτό.
0: Να σας πω κάτι, χωρίς να θέλουμε να τον διαφημίσουμε. Εγώ πιστεύω στο Μαργαρίτη Σκηνά ότι θα φέρει αποτέλεσμα.
1: Καλά, εντάξει, αφού πιστεύετε στο Μαργαρίτη Σκηνά, θα το πω κι εγώ, γιατί
0: δεν
1: θέλω να με...
0: Δεν έχουμε.
1: Όχι, κύριε Ραβάκη, και εγώ θέλω να μιλάω με ειλικρίνεια κι εγώ.
0: Όχι, δεν το λέω πολιτικά.
1: Όχι, δεν το λέω ούτε εγώ πολιτικά. Άμα ελπίζουμε στο Μαργαρίτη Σκηνά, είμαστε άξιοι της μοίρας μας.
0: Δεν υπάρχει κάποιος άλλος αυτή τη στιγμή, αυτός είναι ο υπουργός.
1: Μόνο η δικαστική εξουσία μπορέσει να κάνει κάτι. Εγώ δεν θεωρώ ότι αυτοί οι πολιτικοί έχουν στόχο. Αν είχαν, θα τα υλοποιούσαν. Γιατί ο Σκηνάς δεν φέρνει νόμους? Γιατί ο Σκηνάς δεν κάνει αλλαγές? Τι περιμένει δηλαδή? Να του έρθει το φως στο σκοτάδι και η ιδέα και το όραμα? Μπορεί να κάνει χίλια πράγματα και δεν τα κάνει.
0: Είναι αυτή τη στιγμή, είναι ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και δυστυχώς.
1: Εντάξει, είναι ο υπουργός που δεν κάνει. Είναι ο υπουργός που σας καταστρέφει. Και αυτός και ο Βαρελίδης και ο Μητσοτάκης και όλη αυτή η κυβέρνηση είναι οι άνθρωποι που σας καταστρέφουν, κύριε Αραπάκη.
0: Έχουμε καταστραφεί, ναι. Τα σκάφη, αν είχαμε αυτή τη στιγμή μια εικόνα να σας δείξω από το λιμάνι του Πειραιά, να σας δείτε το ένα πάνω στο άλλο.
1: Δηλαδή, άμα ελπίζουμε ακόμα σε αυτούς. Κρίμα. Κρίμα. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει μαζικά να πάτε στον εισαγγελέα, τουλάχιστον να καταδικαστούν αυτά τα πρόσωπα. Για αύριο μεθαύριο, για όλο αυτό που έχει συμβεί στην Ελλάδα και στον πρωτογενή τομέα. Κύριε Ραπάκη, δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας.
1: Υγεία να έχετε. Καλό μεσημέρι. Επίσης. Καλό μήνα. Γεια σας.
0: Γεια σας, καλοκροατές σας.
1: Γεια σας. Ακούσαμε τον κύριο Ευάγγελο Αραπάκη. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν περιμένουμε το Μαργαρίτη Σκηνά να μας σώσει, άστα να πάνε. Αν περιμένουμε τη Νέα Δημοκρατία να μας σώσει, κλάφτα χαράλαμπε που λένε στο χωριό μου, κλάφτα. Άστο, άστο αδερφέ, άστο. Μαζευτείτε όλοι μαζί, πηγαίνετε στον εισαγγελέα, κάντε μαζικές μηνύσεις σε συγκεκριμένα πρόσωπα για την κατάσταση. Πάνε να παραδώσουν το Αιγαίο με τα θαλάσσια πάρκα. Κοροϊδευόμαστε τώρα, μας παίρνουν τα ψάρια οι Τούρκοι και τα εισάγουμε και τα αγοράζουμε ξανά πια. Τα ψάρια από τα δικά μας νερά. Από τα δικά μας νερά. Φίλε, δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι ακόμα πιστεύουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα βοηθήσουν. Είναι φοβερό. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης, καθημερινά 1 με 4. Φοβερό. Φοβερό, φίλοι μου. Βάλε ρε λίγο ποντιακό, βάλε λίγο ποντιακό, με έχει πιάσει πονοκέφαλος. Βάλε λίγο να επανέλθουμε τρίτη ώρα εδώ πέρα με τον κύριο Λύκο να μας φύγει για τα πετρέλαια, γιατί έρχεται δύσκολος χειμώνας. Μπας και καταλάβουμε τι έρχεται. Μπας και μας πει μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τιμή του πετρελαίου. Δεν φεύγει κανένας. Έρχεται ο κύριος Λύκος να μας εξηγήσει τι συμβαίνει και τι πρέπει να περιμένουμε. Εδώ, δώστο. Άιντε από εδώ πέρα. Έβαλε ο Ανδρέας ο κομμαντάντε πρώτη ώρα να παίξω το ζεμπέκικο της Ευδοκίας. Θυμήθηκε να χορεύει ζεμπεκιά να πούμε. Άντε να ανεβεί λίγο το ηθικό μας. Έλα η Πόντι. Έλα Ρίζαμ.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Σε δινή θέση βρίσκεται εδώ και δύο μέρες στο Μαξίμου μετά τις ανακοινώσεις για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για να διερευνηθεί η ενδεχόμενη εμπλοκή του στο μπάζωμα του χώρου όπου σημειώθηκε το έγκλημα των Τεμπών. Το 200 σελίδων βούλευμα είναι καταπέλτης για τον πρώην υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό Τριαντόπουλο, όμως σε αυτό υπάρχει εμέσως αναφορά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το βούλευμα αναφέρει μεταξύ άλλων ότι κατ' εντολήν του πρωθυπουργού, καθήκοντα συντονισμού των δράσεων των συναρμόδιων φορέων στον τόπο του πολύ νεκρού δυστυχήματος, δόθηκαν στον Τριαντόπουλο, την οποία εντολή του μετέφερε τηλεφωνικά ο τότε επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου Γιάννης Μπρατάκος. Μετά από πολλές μέρες αναμονής, τέσσερις παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών και των οφηλετών ανακοίνωσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για το πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά το λίτρο. Παράλληλα, τα διελιστήρια θα προχωρήσουν σε δικές τους προσφορές. Συνολικά, η επιδότηση θα φτάσει τα 20 λεπτά το λίτρο. Η παρέμβαση θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του αναμένεται να διατηρηθεί σύμφωνα με τον κύριο Μητσοτάκη κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν στις 14 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης, το καθεστώς των 72 δόσεων διευρύνεται σε 120 δόσεις, με την ελάχιστη καταβολή να ορίζεται στα 30 ευρώ. Παράλληλα, τίθεται αυστηρότερη όρη για τους σέρβισερς με στόχο την προστασία των συνεπών οφειλετών από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Στην περίπτωση που σέρβισερ παραβιάσει την συμφωνημένη ρύθμιση, η πράξη θα ακυρώνεται, θα επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ και ο πολίτης θα πιστώνεται με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Ομοβροντία πυρών από τα κόμματα της αντιπολίτευσης προκάλεσαν οι εξαγγελίες Μητσοτάκη για τα καύσιμα, τα χρέη προς το δημόσιο και τους σέρβισερς. Η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι πρόκειται για μέτρα κοροϊδία καθυστερημένα και ανεπαρκή που δεν πρόκειται να επιλύσουν τα προβλήματα της κοινωνίας, ενώ παράλληλα επαναλαμβάνουν τις δικές τους προτάσεις για να ανακουφιστούν οι πολίτες. Εξαπολύοντας φοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης, η αντιπολίτευση κάνει λόγο για 15ήμερα επιδόματα, προεκλογικά φιλοδορήματα και φθηνή επικοινωνιακή διαχείριση της κοινωνικής αγανάκτησης. Πληθαίνουν όλο και περισσότερο τα περιστατικά όπου σοβάδες, ακόμα και κομμάτια μαρμάρων, πέφτουν από μπαλκόνια στα πεζοδρόμια της Πάτρας, όπως στη συμβολή των οδών Έρεν Στρόλε και Χαραλάμπη στα Ψηλά Λόνια, ενώ νέο περιστατικό σημειώθηκε χθες στην οδό Σολομού απέναντι από τον Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας, όπου τμήματα σοβάδων αποκολλήθηκαν από πολυκατοικία και κατέληξαν στο δρόμο και σε σταθμευμένα γιοταχή. Από την πτώση προκλήθηκαν ζημιές σε οχήματα, ενώ ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς. Ο κίνδυνος πάντως είναι πολύ μεγάλος στην περιοχή, καθώς στο δρόμο αυτό μπροστά στον Ιερό Ναό περνούν κάθε πρωί μικρά παιδιά για να πάνε στο 6ο δημοτικό σχολείο. Στα Κάγκελα με χειροπέδες βρέθηκε ένας 19χρονος μέλος πύρας απατεώνων που επιχείρησε χθες το μεσημέρι να πάρει το κομπόδεμα ενός 73χρονου στον πύργο. Μετά από απανωτά περιστατικά απάτης και στην Ηλία όπως και στην Αχαΐα, ο ηλικιωμένος άνδρας δεν έπεσε στην παγίδα αλλά έστησε τη δική του παγίδα. Έτσι, ο 73χρονος προσποιήθηκε ότι ο απατεώνας τεχνικός του ΔΔΕ τον έπεισε να του αφήσει χρήματα και κοσμήματα σε σακούλα στην αυλή του σπιτιού του. Αμέσως κάλεσε την αστυνομία που έδρασε αστραπιαία. Άνδρες της Δίας του πύργου κρύφτηκαν στην αυλή και γύρω από το σπίτι του. Μόλις είδαν τον απατεώνα 19χρονο Ρωμά, τον συνέλαβαν και βαρύνεται τώρα με σοβαρές κατηγορίες. Νέος κύκλος εργασιών ξεκινά από σήμερα για την ανάπτυξη του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην Πάτρα. Έτσι, οι κάτοικοι να έχουν το νου τους σε περιοχές όπως Αρχιεπισκόπου Ιεροθέου από Σμύρνης μέχρι Σολομού έως τις 3 Οκτωβρίου, στην Κορίνθου από Ζαΐμι μέχρι Νόρμαν έως 7 Οκτωβρίου, στη Γεωργίου Ολυμπίου από την Ηλίας έως την Σολομού έως 10 Οκτωβρίου. Καιρός.
3: Καθαρός ο καιρός με ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-ανατολικούς 5 βοφών.
0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσημείας που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια θα σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
5: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
6: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
5: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
6: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
5: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
6: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
5: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
6: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
5: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
7: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Παντανάση 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
9: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Άρτη Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: κάτι σαν φιλί.
1: Με πήραν άγνωστοι.
2: Μακί, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μακί.
1: Και τελείως άγνωστοι.
3: Πολλά, σενιόρ Μακί.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
4: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την παρα...

0: jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σου χρειάζεται όχημα για δουλειές, για εκδρομές, για ιδιαίτερες στιγμές. Μη ψάχνεις. Πας ντουγρού στην Cap Car όλες τις εποχές. Cap Car, Car Rental, υπηρεσίες ενοικίασης οχημάτων υψηλής ποιότητας. Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων, φορτηγών και μηχανών. Για ασφάλεια, αξιοπιστία και σωστή εξυπηρέτηση, πας Cap Car SKG. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και πωλήσεις. Αμπελοκήπων 16, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη. Για άμεση ενοικίαση και πληροφορίες, καλέστε στο 6989-396-132.
3: Όταν η ποιότητα συναντά την οικονομία, το όνομα είναι ένα. Inox Tobros. Επαγγελματικά ψυγεία και Inox κατασκευές με κορυφαία ποιότητα και αντοχή στο χρόνο. Και τώρα με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για μεγαλύτερη οικονομία στην καθημερινή λειτουργία. Η Inox Tobros είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα με ψυγεία πάγκους ενεργειακής κλάσης Α. Inox Tobros. Η ποιότητα που αντέχει. Η ενέργεια που εξοικονομεί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2394-02566.
4: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: Με τα πολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερο ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινότανε στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαδριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι το Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαδρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαδρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας στη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη όσο να την έχει κολλήσει με μιξόκολλα και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης, όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό, το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει. Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος...
1: Ράδιο Γάμα 94FM, ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
2: Και συνεχίζουμε μαζί.
3: Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης. Καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Βασίλη Λύκο. Καλησπέρα κύριε Λύκο.
4: Καλησπέρα σας.
3: Τι κάνετε, πώς είστε?
4: Προσπαθούμε για το καλύτερο.
3: Καλό μήνα, δεν σας ακούμε πολύ καθαρά κύριε Βασίλη.
4: Καλό μήνα, μα ακούτε τώρα?
3: Ναι, λίγο καλύτερα τώρα.
4: Ωραία, περιμένετε να το παρακαλώ, μήπως μπορώ να το διορθώσω κάπως.
3: Ναι.
4: Εντάξει, παρακαλώ. Βέβαια, τώρα με ακούτε καλύτερα?
3: Ναι, σας ακούμε λίγο βαθιά. Μήπως είναι ανοιχτή συνομιλία? Έτσι κι αλλιώς.
4: Τώρα με ακούτε?
3: Τώρα είστε φοβερός κύριε Βασίλη, σας ακούμε πεντακατάρα. Λοιπόν κύριε Βασίλη, θέλω να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις, γιατί θεωρώ ότι είστε ο κατάλληλος άνθρωπος ο οποίος μπορεί να μας απαντήσει και να μας βοηθήσει. Συχνά πυκνά με όλα αυτά που γίνονται παρακολουθούμε την επικαιρότητα και σκεφτόμαστε το ότι έρχεται δύσκολος χειμώνας. Απ' τη μία είναι το πετρέλαιο, το οποίο πραγματικά δεν ξέρω η τιμή που μπορεί να φτάσει. Είναι φοβερό Και καλώς ή κακώς, ως βασικό καύσιμο θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα σε όλα. Ακόμα και στην αγορά, ακόμα και στις μεταφορές, στα σπίτια, στα νοικοκυριά. Πώς τη βλέπετε την κατάσταση?
4: Κοιτάξτε, το έχω τονίσει και έχω αρθογραφήσει γι' αυτό και παλιότερα, πολύ πριν. Λοιπόν, εδώ υπάρχει το εξής πρόβλημα, ότι εμείς δεν έχουμε δικό μας φτηνό εγχώριο καύσιμο, προκειμένου να αναπληρώσει τις διακυμάνσεις των αγορών. Έχουμε μπει σε μία αλέλαπα, όπου ουσιαστικά δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει αύριο. Είδατε το Brent πως παίζει πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι, το οποίο ουσιαστικά αυτό μεταφράζει και τη τιμή του LNG, του υγροποιημένου LNG, από το οποίο είμαστε πλήρως εξαρτώμενοι. Το Κατάρ ως πάροχος LNG, προμηθευτής LNG κλείνει. Και καταλαβαίνετε τώρα, εξαρτώμαστε λοιπόν από το αμερικανικό αέριο, το οποίο έρχεται με καραβιές από την άλλη άκρη του Ατλαντικού. Εμείς, λόγω του target model που έχουμε εφαρμόσει, είμαστε κατά 85, μπορεί και 90% εξαρτώμενοι από το χρηματιστήριο του Άμστερνταμ, δηλαδή τελείως ελευθερή, χωρίς μακροπρόθεσμα συμβόλαια, χωρίς να έχουμε γεμίσει τις δεξαμενές μας, όπως και όλη η Ευρώπη, που επιχειρηματίες δικοί μας κρίνουν το, κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Το αποτέλεσμα λοιπόν, εδώ θα κάνει πάρτι η κερδοσκοπία. Θα αλλάξουν πολλά χέρια, θυμηθείτε το αυτό, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα γίνουν τεράστιες αγοραπολισίες μέχρι του χρόνου την άνοιξη. Είναι, αν θέλετε, το τελικό χτύπημα στην ελληνική οικονομία. Καλά, δεν σας μιλάω για βιομηχανία, χώρια ελληνική βιομηχανία κτλ. Αυτά, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχουν.
3: Θα τελειώνουν δηλαδή.
4: Με τιμές του ρεύματος τέτοιες, τι ανταγωνιστικός θα είναι κάποιος? Και αυτά, προσέξτε, δεν τα λέω εγώ. Δεν τα λέω εγώ. Τα λέει ο ίδιος ο κύριος Μητυλινέος. Ο κύριος Μητυλινέος, παρακαλώ, τα λέει αυτά. Αυτά που λένε τώρα για μπαταρίες και τα λοιπά είναι μπούρδες, όπως για αποθήκευση και τα λοιπά. Θα ξεκινήσουν τώρα, έχουν φτάσει να έχουν βάλει. Εμείς έχουμε, κοιτάξτε ένα νούμερο, εμείς θέλουμε 7,5 με 8 γιγαβάτ την ημέρα σε ρεύμα. Έχουν φτάσει να έχουν βάλει 30. Για να καταλάβετε, μαζί με τη ΣΑΠΕ και τα λοιπά. Και την ίδια στιγμή δεν φρόντισαν να βάλουν μπαταρίες. Αλλά αυτό που δεν μας λένε είναι το εξής, ότι οι μπαταρίες μπορούν να αποθηκεύσουν ρεύμα για 2 ώρες. Για 2 ώρες. Και ότι οι μπαταρίες, όταν τελειώσει ο χρόνος που θα μπορούν να αποδίδουν, δηλαδή μετά από 15 χρόνια, δεν ανακυκλώνονται. Παγκοσμίως μόνο το 1% ανακυκλώνεται. Πού είναι η πράσινη ευαισθησία λοιπόν αυτών που νοιάζονται για τις μπαταρίες?
3: Έτσι όπως ακούω τα πράγματα, θεωρώ ότι είναι σαν να υλοποιείται ένα σχέδιο για την καταστροφή της Ελλάδας.
4: Σας το είπα και προηγουμένως, το έχω πει. Το έχω πει και παλιότερα, αν θυμάστε τη φράση ότι η χώρα μετατρέπεται σε χώρος. Είναι ένας επενδυτικός χώρος όπου πρωτοστατούσεις της ΔΕΗ ξεπουλούνται σχεδόν τα πάντα. Η ΔΕΗ όμως, η οποία πλέον δεν είναι δημόσια, μην τη λέμε ΔΕΗ, είναι ένας, ουσιαστικά διακρατικός, υπερκρατικός πολωσός όπως τον φτιάχνουν, όπου ουσιαστικά βγάζουν τεράστια κέρδη μεταξύ του. Και πίσω από αυτό είναι η CVC, CVC Capital Center κτλ. Είναι, προσέξτε, η CVC, εδώ ανοίγω μια παρένθεση, ελέγχει όλα τα ιδιωτικά θεραπευτήρια στην Ελλάδα. Ιδιωτικά θεραπευτήρια, κανένας έλεγχος. Συνδέστε τα όλα αυτά. Λαοφιλής, ταγουδιστής Μαζονάκης. Κάντε λίγο αυτή τη σύνδεση. Και πάμε λοιπόν και στην ενέργεια. Στην ενέργεια, το μεταξύ, πέρα από τη CVC, ξέρετε την από πίσω. Και στη CVC μέσα. Είναι Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ. Δηλαδή οι πετρελαιάδες, αυτοί που βγάζουν από πετρέλαια τα κέρατά τους, να το πω και έτσι, έρχονται εδώ να μας πουλήσουν πράσινη ανάπτυξη, πράσινη μετάβαση και να επενδύσουν σε πράσινη ενέργεια. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Και εμείς κλείνουμε τους λιγνίτες. Τώρα είπαν ότι μπορεί να αφήσουν την Πτολεμαϊδα 5. Και όχι μόνο αυτό, φανταστείτε τώρα ότι στον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου Κοζάνης, που από ό,τι φαίνεται μπορεί και να ήταν προγραμματισμένο, εγώ βάζω ένα ερωτηματικό εδώ πέρα, όταν σχεδιάστηκε να κλείσει ο Λιγνίτης προκειμένου να ανοίξει data center της Amazon, βάζω ένα ερωτηματικό, αυτό όμως μας λένε ότι θα χρειάζεται ένα γιγαβάτ. Τι σας είπα προηγουμένως, εμείς χρειαζόμαστε 7,5 γιγαβάτ την ημέρα, με 8. Δηλαδή καταλαβαίνετε τι ποσοστό θα απορροφά από το σύστημα αυτό το data center. Και Και το οποίο data center λένε ότι εμείς θα καταστήσουμε φωτοβολταϊκά και τα λοιπά για να είναι αυτόνομο και. Και εγώ ρωτάω, όταν δεν έχει ήλιο τι θα γίνεται, θα παίρνει ενέργεια από το σύστημα. Άρα θα χρειάζεται παραπάνω ενέργεια, η οποία ενέργεια αυτή θα κοστολογείται με βάση την τιμή της τελευταίας μονάδας ενέργειας που μπαίνει στο σύστημα, δηλαδή του ακριβότατου τετραπλάσιου, πενταπλάσιου LNG, καραβίσιου LNG, ωραία, που θα φτάσει στην πατρίδα μας. Και αυτό το κόστος ποιος θα το πληρώνει? Τη στιγμή που η Amazon θα έχει σταθερά συμβόλαια, θα έχει σταθερά συμβόλαια γύρω στα 51 ευρώ η κιλοβατόρα, όταν εμείς πληρώνουμε 111 ευρώ την κιλοβατόρα ως καταναλωτές, σταθερά συμβόλαια για τα επόμενα 15 χρόνια. Είδατε τι όμορφα αγγελικά πλασμένος είναι ο κόσμος μας. Και για το οποίο βέβαια δεν μιλάει κανείς. Δεν μιλάει κανείς για αυτό το πράγμα.
3: Ναι,
4: άρα ο μέσος καταναλωτής πώς ναι. Να το κάνει. Εγώ κοιτάξτε να δείτε, ας πω ένα παράδειγμα για να γελάς. Λοιπόν, δεν θα αναφέρω την εταιρεία. Δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε διαφήμιση τίποτα. Λοιπόν, με παίρνει λοιπόν η εταιρεία στην οποία, η οποία είναι πάροχος ρεύματός μου και μου λέει λύγει το συμβόλαιο σας τον Οκτώβριο, θέλω να σας κάνω μια προσφορά. Η προσφορά που μου έκανε σε σχέση με το κειμενόμενο που είχα πριν ήταν για σταθερό ρεύμα, σταθερή μονάδα ρεύματος, η οποία ήταν ακριβότερη από το κειμενόμενο. Και συγγνώμη, λέω τι προσφορά μου κάνατε, αφού εδώ είναι ακριβότερη η κιλοβατόρα. Ναι, λέει, αλλά θα αυξηθεί ούτως ή άλλως. Είναι σαν και αυτό που μας λέει ο κύριος Παπασταύρου με τον κύριο Μητσοτάκη, ότι μετά από 3 χρόνια θα έχει μειωθεί η τιμή του ρεύματος στο 30%. Αλλά δεν μας λέει πόσο θα έχει αυξηθεί.
3: Σωστό και αυτό. Το ίδιο συμβαίνει, το ίδιο. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε, γιατί το ίδιο συμβαίνει και με το καύσιμο. Παλαιότερα ήταν στο 1,40 και λέγαμε πω θα πάει στο 2 ευρώ. Και τώρα κοντεύει να πάει στο 3 ευρώ. Έχει αγχωθεί ο κόσμος, κύριε Βασίλη. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που συζητάμε. Πρέπει να τους εξηγήσουμε το τι έρχεται.
4: Έρχεται πραγματικά ενεργειακός Αρμαγεδόν. Έρχεται ενεργειακός Αρμαγεδόν, όπου προσέξτε, όπως και κατά τη διάρκεια των lockdown, αλλάξουν χέρια πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και μέσα σε αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θα υπάρχει αφελινισμός τεράστιων ελληνικών παραγωγικών μονάδων. Οι πλούσιοι θα γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Δηλαδή ουσιαστικά πάμε για την τελευταία πράξη του έργου. Και υπόψη όλα αυτά γίνονται πριν το 32, όταν σταματάει η δημοσιονομική χαλάρωση. Μετά θα πρέπει να πληρώνουμε τεκοχρεωλήσια. Καταλαβαίνετε λοιπόν περί τίνος πρόκειται. Το ΔΕ Ταμείο Ανάκαμψης το φάγαμε όλο σε επενδύσεις και όχι κοινωνικές, παραγωγικές, επενδυτικές δράσεις που θα μπορούσαν ουσιαστικά να μοχλεύσουν αυτό το χρήμα και να ανατάξουν την ελληνική οικονομία, προστατεύοντας βέβαια και τους χαμηλά αμοιβόμενους εργαζόμενους. Αυτό, περί αυτού πρόκειται. Δεν έχουμε εργαλεία πια στα χέρια μας, κύριε Σερέτη. Δεν έχουμε εργαλεία πια στα χέρια μας. Δηλαδή λέμε ανακατανομή. Ναι, ανακατανομή πρέπει να υπάρχει παραγωγή. Παραγωγή για να γίνει προστασία πώς θα γίνει. Τελειώσανε όλα τα ταμεία ανάκαψης. Και την ίδια στιγμή η Ελλάδα έχει πουλήσει όλα τα σημικά. Δηλαδή πώς ένα κράτος μπορεί να ασκήσει πολιτική όταν δεν έχει αεροδρόμια, δεν έχει λιμάνια, δεν έχει πλουτοπαραγωγικές πηγές, δεν έχει ενέργεια, δεν έχει τηλεφωνίες, δεν έχει τίποτα. Τίποτα απολύτως. Δηλαδή αν αύριο που λένε για θερμό επεισόδιο με τους Τούρκους και τα λοιπά, ποιος θα πληρώσει την ενέργεια, εμείς από πού θα βρίσκουμε ενέργεια. Δεν σας μιλάω για τροφή που δεν θα έχουμε να φάμε, για ενέργεια εγώ λέω. Από πού θα έχουμε ενέργεια. Γιατί όλοι μιλάνε, αν δείτε, για ένα θερμό επεισόδιο, δηλαδή ένα blitzkrieg. Αυτό που περιμένουν να γίνει στην Ουκρανία, αυτό που περιμένουν να γίνει στο Ορμούς. Δεν υπάρχουν όπως αυτά πλέον τα blitzkriegs. Αυτά δηλαδή τα οι σύντομοι πόλεμοι όπου θα αναγκάσουν τον αντίπαλο να υποταχθεί, να γίνει μια συμφωνία και τελειώσαμε. Όχι, μπορεί και να κρατήσει αυτή ένας πόλεμος, να κρατήσει και μια εβδομάδα και ένα μήνα. Δείτε τι γίνεται με το Ιράν. Εκεί στην περίπτωση αυτή εμείς τι θα κάνουμε. Θα παραδοθούμε. Αυτά δηλαδή. Είναι τόσο απλό.
3: Ναι, επηρεάζονται τα μεταφορικά, επηρεάζεται η αγοραστική δύναμη, διότι μιλάω με αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν φορτηγά και με, φυσικά και με ανθρώπους οι οποίοι γενικά ασχολούνται με τις μεταφορές και μου λένε, Γρηγόρη, να σου πω κάτι, όταν εγώ πάω και φουλάρω τόσα χρόνια το πετρέλαιο, για παράδειγμα 200 ευρώ και τώρα θα πρέπει να φουλάρω 300, αναγκαστικά αυτό θα περάσει και στην τιμή του προϊόντος που φτάνει στο ράφι. Μέχρι πού θα φτάσουν αυτές οι τιμές, κύριε Βασίλη?
4: Μα σας λέω ότι τα τελευταία 7 χρόνια έχουμε 57% αύξηση του ρεύματος και περίπου 35-36% αύξηση των ειδών διατροφής. Και βέβαια, κοιτάξτε να δείτε τι λένε, εδώ κάνουν και μια άλλη τρίπλα και λένε ότι μα ο πληθωρισμός έχει ανέβει. Καταρχήν ο πληθωρισμός, ξέρετε τι είναι, για να το λέμε αυτό, είναι ο ρυθμός αύξησης των τιμών. Όταν λέμε έπεσε ο πληθωρισμός, σημαίνει ότι μειώνει το ρυθμό αύξησης. Δεν σημαίνει ότι έχει πάει αρνητικός ρυθμός αύξησης ώστε να γυρίσουμε στις προηγούμενες τιμές. Όχι, απλά αυξάνεται βραδύτερα. Και στον πληθωρισμό αυτόν, προσέξτε τι γίνεται. Πέφτουν οι τιμές αγοράς σκαφών αναψυχής. Επηρεάζει εσάς, εμένα αυτό? Όμως αυτό είναι μέσα. Πέφτει η αγορά τιμών.
3: Μαζί με την αγορά τιμών και με τις τιμές πέφτει και η γραμμή. Ένα λεπτό να ξανακαλέσω τον κύριο Βασίλη Λύκο. Ένα λεπτό δώστε μου.

0: Μας ακούει ο κύριος Βασίλης Λύκος.
1: Μας ακούει, εγώ τώρα ακούω, αλλά κάποιοι δεν μας αφήνουν να μιλήσουμε, μου φαίνεται.
0: Μαζί με τις τιμές πέφτουν και οι γραμμές.
1: Λοιπόν, καταλάβατε. Διότι ο πληθυσμός έτσι όπως τον παρουσιάζουν αποτελείται από 13 διαφορετικούς παράγοντες. Διαφορετικούς τομείς, αν θέλετε. Τι με νοιάζει εμένα αν θα μειωθούν ή αν θα αυξηθούν οι τιμές των σκαφών. Αυτές μπαίνουν μάλιστα όμως στον υπολογισμό του πληθωρισμού. Ενώ ουσιαστικά τα βασικά ποια είναι. Τροφή, τρόφιμα, ενέργεια, ενίκεια. Αυτά έχουν εκτοξευτεί που επηρεάζουν τον πολύ τον κόσμο. Εκεί όμως δεν μας λένε τίποτα. Απλά λέει μειώθηκε ο πληθωρισμός. Δηλαδή μειώθηκε η αυξητική, η αύξηση του πληθωρισμού. Που σημαίνει ότι οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται, αλλά όχι τόσο γρήγορα. Δεν μας λέει κανείς ότι ο πληθωρισμός έπεσε στο μείον 2. Άρα λοιπόν ξεχνάμε αυτά που ξέραμε μέχρι τώρα, ξεχνάμε η βενζίνη να επανέλθει στο 1,7, το θυμάστε αυτό, το ιστορικό αυτό νούμερο, 1,75 αν θυμάμαι καλά. Ξεχνάμε την ενέργεια όπου κάποτε πληρώναμε αναδίμηνο εκαθαριστικό, είχαμε τετραμηνία και τώρα πληρώνουμε αναμήνα και ουσιαστικά στοιχίζει όσο πληρώναμε το δίμηνο, ξεχνάμε τα πάντα. Δεν μπορεί λοιπόν έτσι να υπάρξει ανάπτυξη. Αυτό είναι μια περαιτέρω φτωχοποίηση, ένας αφελισμισμός, κυρίως της ελληνικής υπαίθρου. Αν πάτε στην ελληνική υπαίθρο, φαντάζομαι το γνωρίζετε, ουσιαστικά έχουν μείνει μόνο υπέργυροι άνθρωποι εκεί. Και πάλι δεν μπορούν να ζήσουν. Φεύγουν όλοι και κυρίως φεύγουν εξωτερικό.
0: Εδώ πλέον, κύριε Βασίλη, δεν μιλάμε για ανάπτυξη, εδώ μιλάμε για επιβίωση. Και το θέμα μας αυτό είναι αν θα μπορέσει ο Έλληνας στην Ελλάδα να επιβιώσει με τον κατώτατο μισθό, με τα έξοδα και με όλα αυτά που έρχονται. Θα μπορέσει να επιβιώσει ή θα φύγουν κι άλλοι.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Να σου πω κάμα το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο 2 στην Πάτρα, θυμάμαι να βάζω να σου πει το ραδιόγραμμα. Πάτε 94.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
5: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
5: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
5: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
0: Μίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
7: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
8: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
9: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
9: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
9: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
8: Τηλέφωνο 2610-313-388.
9: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
10: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας. Τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
11: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακετό? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
12: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
11: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
12: έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
11: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
13: Ράδιο Γάμα
14: 94FM.
13: Αχαΐα
14: Ηλία
13: Έτωλο Ακαρνανία
14: και www.radiogamma.gr.
1: Θα πάνε στα νησιά, αλλά όχι για πληθυσμό που θα μείνει στα νησιά. Φανταστείτε ότι υπάρχουν προγράμματα τώρα για ηλεκτρικό αυτοκίνητα στην Αστυπάλια. Θυμάστε αυτό? Σε ένα μοργό.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Αλλά δεν ασχολείται κανένας πώς θα μείνουν εκεί πέρα κάποιες παραγωγικές δυνάμεις προκειμένου να μπορούν να είναι κατοικήσιμα, να κατοικούνται αυτά τα νησιά μας. Φαίνα. Άρα, εδώ το πρόβλημα λοιπόν ποιο είναι? Είναι ότι πάμε για μια λατινοαμερικανοποίηση της Ελλάδας. Πώς έχει γίνει λατινοαμερικανοποίηση? Δείτε το παράδειγμα της Χιλής. Πρώτα τους πήραν την ενέργεια, μετά τους πήραν πρωτοπαραγωγικούς πόρους, μετά τους πήραν και το νερό, με τον κανόνα του νερού. Το ίδιο ακριβώς θα γίνει και εδώ. Όπου ουσιαστικά ο αγρότης θα εξαρτάται από την πολυεθνική εταιρεία, τη Macquarie, η οποία έχει αγοράσει το ΔΔΕ και μέσω του ΔΔΕ είναι χρεωμένες όλες οι ΔΕΙΑ των Δήμων, οι οποίες μπαίνουν στην ΕΙΔΑΠ, η οποία η ΔΕΙΑΠ στον ούπο θα χάσει και το 51%. Δείτε τι γίνεται με την Τέρνα, που αγοράζει συνεχώς μετοχές. Γιατί το κάνει αυτό? Θα το κάνει γιατί βλέπει που θα πάει το έργο. Και από την άλλη πλευρά, δείτε πού βρίσκονται αυτές οι χώρες της Λατινικής Αμερικής σήμερα. Ναι. Και όποτε στασιάζει ο λαός, όποτε διαμαρτύρεται ο λαός γιατί δεν έχει να ζήσει, τι γίνεται? Γίνονται διάφορες επαναστάσεις. Και τι ακολουθεί μετά? Πραξικοπήματα. Τι θα κάνουν τα πραξικοπήματα? Κάποιοι οι οποίοι έχουν την εύνοια των εκεί ολιγαρχών. Για να μην αλλάξει τίποτα. Αυτό γίνεται. Δεν γίνεται αυτό?
0: Ναι.
1: Δηλαδή δείτε χώρες της Λατινικής Αμερικής, όπου αφού τους πήραν όλες τις πρωτοπαραγωγικές πηγές, τι κάνανε οι άνθρωποι για να ζήσουνε? Στράφηκαν, που τους βάλανε βέβαια να το παίξουν αυτό το παιχνίδι, στράφηκαν ουσιαστικά στον αρκεμπόριο. Παρανομία, τράφικινγκ. Εδώ βλέπετε, δείτε τι γίνεται αυτή τη στιγμή.
0: Το ίδιο πράγμα και στην Ελλάδα λοιπόν, είναι το ίδιο μοτίβο.
1: Δείτε τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Όταν ήταν το lockdown, θυμάμαι, συζητώντας σε κάποια φάση, έβγαζε κάποια αποτελέσματα, θυμάσαι τον κύριο Σαριγιάννηδη, που πήγαινε στην Ψιτάλια και έλεγε COVID έχουμε τόσο και τα λοιπά και τα ποσοστά έχουν αυξηθεί και τα λοιπά. Εκείνη την ώρα, ξέρετε τι βρίσκανε στην Ψιτάλια σε ποσοστά κόκας και ψυχοφαρμάκων? Έχει μιλήσει κανείς γι' αυτό, για την ψυχική υγεία των Ελλήνων? Το έχετε ακούσει πουθενά?
0: Η αλήθεια είναι το ότι οι περισσότεροι έχουν πέσει με τα μούτρα στα ψυχοφάρμακα για να μπορέσουν να καταπολεμήσουν τα προβλήματά τους. Αυτό φταίει και η επιστημονική κοινότητα, κύριε Βασίλη. Είμαι κάθετος, δεν ασχολούνται με τον ασθενή, δεν προσπαθούν να βάλουν στόχους, βρίσκουν την εύκολη λύση και υπογράφουν εκεί πέρα 2-3 χαρτιά, τους δίνουν ψυχοφάρμακα που κανονικά δεν θα έπρεπε, έτσι. Τους δίνουν ακόμα και φάρμακα με κόκκινη γραμμή. Είναι απίστευτα αυτά που σημαίνουν στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει έλεγχος πουθενά.
1: Γιατί από πίσω υπάρχουν κάποιες πολυεθνικές εταιρείες που την ίδια στιγμή έχουν τεράστια υπερκέρδη. Δεν ήταν τυχαίο ότι είχαν ορίσει την Ελλάδα ως μέτρο για να ορίζονται οι τιμές των άλλων 26 χωρών, να θυμάμαι καλά, φαρμάκων, τιμές φαρμάκων. Δεν ήταν τυχαίο ότι είχε οριστεί η Ελλάδα, γιατί ξέραν ότι στην Ελλάδα υπήρχε μεγάλη διαφθορά. Οπότε έτσι θα μπορούσαν να αυξήσουν τις τιμές σε ένα μεγάλο ποσοστό της διεθνούς αγοράς, παίρνοντας ως δείκτη την Ελλάδα. Όλα αυτά, ξέρετε, είναι ένα. Πηγαίνετε από πίσω να δείτε. Θέλετε να σας πω ένα άλλο παράδειγμα για να καταλάβετε, έτσι να το καταλάβουν οι ακροατές σας πολύ απτά. Λένε, θα πέσει η τιμή της ενέργειας. Ωραία. Εγώ συμφωνώ, θα πέσει. Πώς? Βάζοντας παντού ανεμογεννήτριες, που μιλάμε τώρα, αυτό θα θέλαμε 2-3 Ελλάδες για να έχουμε για την απορρόφηση της παραγωγής του ρεύματος. Ωραία. Τις βάλαμε. Θέλουμε μετά μπαρυταρίες. Έστω ότι τις βάλαμε. Όμως, όταν υπάροχοι είναι και εφοπλιστές οι οποίοι μεταφέρουν το πανάκριβο αμερικανικό LNG, θεωρείτε ότι αυτοί είναι οι λύθοι για να καταργήσουν ουσιαστικά τις καραβιές του υγροποιημένου LNG και να εξαρτώμαστε μόνο από εγχώρης άπλες? Κλείστε μου αυτή την απορία, παρακαλώ. Αλλά να, γιατί ακόμα και 80% να έχουμε παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ έστω και αυτό το 20% το τελευταίο που θα είναι από LNG, θα καθορίζει όλες τις τιμές και συνεχώς θα αυξάνεται η τιμή του ρεύματος. Είναι τόσο απλό. Δεν χρειάζεται να κάνουμε σπάζο κεφαγές εδώ πέρα. Είναι απλή λογική αυτά που σας λέω.
0: Δεν πάει τίποτα όμως με την απλή λογική, δυστυχώς, σε αυτή τη χώρα, και βλέπουμε ότι όλα τα έχουν παρατήσει στο έλεος του Θεού. Κάποιοι κερδίζουν, άλλοι καταστρέφονται. Μακροχρόνια πώς βλέπετε την Ελλάδα? Γιατί έχουμε και την αντικατάσταση πληθυσμού, έχουμε και αυτά τα ενεργειακά προβλήματα.
1: Είναι πρόβλημα αυτό. Είναι πρόβλημα, διότι δεν υπάρχει σχεδιασμός. Δηλαδή δεν υπάρχει και μέσο και μακροπρόθεσμος σχεδιασμός. Δηλαδή πώς η Ελλάδα θα μπορέσει να είναι ένα αυτόνομο κράτος σε μια Ευρώπη που αλλάζει, σε μια και Ανατολική Μεσόγειο που αλλάζει. Εγώ δεν βλέπω κάτι. Εγώ βλέπω ότι αργά ή γρήγορα, μάλλον θα θυμηθούμε την παλιά ρίση, ότι ουσιαστικά θα γίνουμε Βιλαέτη. Όχι γερμανικό Λάντερ, Βιλαέτη. Γιατί στο Βιλαέτη δεν είχαν εκλογές. Δεν έχουν εκλογές. Καταλάβατε. Η Σαρία δεν είναι σύνταγμα. Γιατί όλο και περισσότερο αναγκαστικά η Τουρκία θα στριμωχτεί. Όσο στριμώχνεται, η μόνη διέξοδό της είναι να έρθει να πάει ανατολικά προς εμάς. Η Τουρκία από την άλλη είναι το χαϊδεμένο παιδί της Ευρώπης, γιατί κάνει διάφορες, βλέπετε τι γίνεται ας πούμε με το πρόγραμμα SAFE, πως κάνουν διάφορα consortium όπου από την πίσω πόρτα βάζουν μέσα τουρκικές εταιρείες. Εμείς θέλουμε να πολεμήσουμε τους κακούς τους Ρώσους για ένα πόλεμο που δεν ξέρουμε κατά πόσο υπάρχει, μάλλον αιτίες του πολέμου αυτού κατά πόσο υπάρχουν, και κατά τα άλλα θα κερδίσουν οι γερμανικές βιομηχανίες, οι οποίες τρέχουν να σωθούν και μετατρέπονται σε πολεμικές βιομηχανίες. Άλλωστε και η Volkswagen τι ήταν πριν? Πολεμική βιομηχανία δεν ήταν? Που έγινε αυτό και είναι το βιομηχανία και τώρα πάει να το ξαναγυρίσει πάλι σε πολεμική βιομηχανία? Αυτό εγώ βλέπω. Δεν μπορώ να δω κάτι άλλο. Και δεν μπορώ να δω, γιατί δεν βλέπω από την άλλη πλευρά να υπάρχουν, ξέρετε, πολιτικές που ουσιαστικά να λειτουργούν υπέρ της Ελλάδας. Να λειτουργούν δηλαδή πολιτικές ώστε ο πληθυσμός να μείνει στην Ελλάδα, ώστε να αυξηθεί το βιωτικό επίπεδο και ώστε να μπορέσει να υπάρξει παραγωγή προκειμένου να έχουμε ανακατανομή του πλούτου. Γιατί ανακατανομή, εντάξει, να υπάρξει. Αλλά αν δεν υπάρχει πλούτος, πώς θα γίνει αυτή η ανακατανομή? Υπάρχει βέβαια αυτή τη στιγμή πλούτος, υπάρχει πλούτος αυτή τη στιγμή, αλλά βλέπετε ότι υπάρχει και ένας στραγγαλισμός. Δηλαδή λένε δημοσιονομικός χώρος. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Που εδώ ανοίγω πάλι μια παρένθεση και σας λέω το εξής. Στις Βρυξέλλες, ξέρετε τι είπα να κάνουμε? Να συνταγματοποιήσουν τον δημοσιονομικό χώρο. Δηλαδή εσύ ουσιαστικά ή οποιαδήποτε κυβέρνηση να είναι απλά διαχειριστής. Που θα σου λένε θα πάρεις τόσα και θα τα δώσεις εκεί. Αλλά δεν θα πειράζεις το επικοδόμημα. Δηλαδή εμείς δεν πειράζουμε τις τράπεζες, δεν πειράζουμε το καρτέλ ενέργειας, δεν πειράζουμε το καρτέλ το σούπερ μάρκετ, δεν πειράζουμε το καρτέλ υγείας. Και απλά λέμε περισσεύει τόσο. Και κοιτάμε τώρα να πάρουμε ένα επίδομα από αυτόν να το δώσουμε στον άλλον. Εδώ χρειάζεται πλήρης ανακατανομή. Αλλά φανταστείτε, γιατί εκεί πάει η Ευρώπη, να συνταγματοποιήσει, προσέξτε, να συνταγματοποιήσει το συγκεκριμένο μοντέλο. Και το κακό είναι με την ελληνική δημοσιογραφία ότι αυτό το παίρνουν και το θεωρούν θέσφατο. Λένε όλοι, μα υπάρχει χώρο και ποιος δημόσιο, ποιος ορίζει τον δημοσιονομικό χώρο? Δηλαδή θα κάνουν μια ανεξάρτητη αρχή, η οποία θα σου λέει ότι αυτά πρέπει να κάνεις, γιατί έχεις αυτό το χρέος και τα λοιπά, ωραία. Από εκεί σου περισσεύουν, για παράδειγμα, από τα 100 ευρώ σου περισσεύουν 3 ευρώ. Γιατί τα υπόλοιπα 30 τα παίρνουν οι άλλοι και τα τρώνε μαζί με τους ξένους. Δεν μπορείς να ασκήσεις πολιτική εκεί πέρα. Εκεί μιλάμε για πλήρη εγκλωβισμό. Το καταλαβαίνετε αν υπάρξει και συνταγματοποίηση. Και ήδη έχει αρχίσει και γίνεται αυτή η κουβέντα. Δείτε τι γίνεται στα πολιτικά πάνελ. Υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος. Ναι, αλλά πώς θα γίνει αυτό? Και δεν συζητάμε για πολιτικές. Δεν συζητάμε για πολιτικές. Συζητάμε απλά για μια διαχείριση, μια διεκπεραίωση αυτών που περισσεύουν από αυτά τα οποία νέμονται αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά κάθονται στο ζέρκο της Ελλάδας.
0: Ναι, και επηρεάζεται και ο Έλληνας. Αλλά βλέπω ότι υπάρχουν πάρα πολλά εξαγορασμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη προπαγάνδα και τα αυτονόητα αυτά που εξηγείτε, κάποιοι δεν μπορούν να τα καταλάβουν. Και εκεί είναι που απογοητεύομαι κιόλας. Και απογοητεύομαι και

0: Έβλεπα, έλεγα το ότι απογοητεύομαι, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά εξαγορασμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα οποία προωθούν συγκεκριμένη προπαγάνδα κατ' εντολή, και έτσι οι Έλληνες δέχονται μια πλήση εγκεφάλου, κολλάει το μυαλό τους και δεν κατανοούν τα αυτονόητα. Έχουν πρόβλημα στην αντίληψη. Τους λέμε ότι ρε παιδιά, έρχονται τα χειρότερα, και κάποιοι λένε ακόμα αυτή η κυβέρνηση θα μας σώσει.
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι τόσο, καταρχήν ο ελληνικός λαός είναι παρετημένος. Τον έχουν φτιάξει έτσι ώστε να μην έχει ελπίδα. Ξέρετε, ο άνθρωπος που δεν έχει ελπίδα ουσιαστικά έχει μάθει να μην περιμένει τίποτα, να μην μπορεί να σχεδιάσει, να μην αντιστέκεται. Είναι απλά να βγάλει την επόμενη μέρα. Πόσα πήρα σήμερα, τόσα. Πώς θα βγάλω την επόμενη μέρα, μου περισσεύουν τόσα. Αυτό. Και μετά έχει ο Θεός. Έχει ουσιαστικά εγκαταλείψει την πολιτική. Και αυτό είναι κρίμα. Γιατί δεν θεωρεί ότι όλοι είναι ίδιοι. Του έχουν περάσει ότι όλοι είναι ίδιοι. Οπότε αφού όλοι είναι ίδιοι, εσύ θα κάνεις αυτό που θα σου πω εγώ. Δεν χρειάζεται εσύ να σκέφτεσαι πολύ και να ταλαιπωρείς το μυαλό σου. Έτσι μπορούμε να το ελέγξουμε απόλυτα. Εν τω μεταξύ, κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή ποιος είναι ο μεγαλύτερος παίχτης στο χρηματιστήριο ενέργειας? Η ΔΕΗ. Λοιπόν, δείτε πολύ απλά τις χορηγίες που κάνει κάθε χρόνο η ΔΕΗ. Δεν μιλάω για τα μερίσματα των μετόχων, τις χορηγίες της ΔΕΗ. Άρα ελέγχει τα πάντα. Ένα μέσο δηλαδή, ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης, ένα ραδιόφωνο, μια τηλεόραση, πώς θα μπορέσει να ζήσει όταν δεν θα χρηματοδοτείτε? Συνεπώς καταλαβαίνετε τι κάνουν. Κατασκευάζονται στρατοί ουσιαστικά μονοφωνικής δίθεν πολυφωνίας. Και αυτό το πράγμα επαναλαμβάνεται. Ας πούμε κάτι άλλο, μια και είστε δημοσιογράφος. Βλέπετε πιθανά να υπάρχει ρεπορτάζ σήμερα?
0: Όχι, τίποτα.
1: Είναι παράθυρα, έχουμε παντού. Και απλά φεύγει κάτι από ένα non-paper από το Μαξίμου και αυτό αναπαράγεται. Αυτό που λέγαμε πριν, συν 2 ο ένας, μείον 2 ο άλλος, ποτέ δεν αφισβητείται ο πρώτος. Προσέξτε, πάμε για εκλογές, όπου ουσιαστικά γίνονται εκλογές για να δούμε ποιος θα είναι δεύτερος, τρίτος ή τέταρτος. Φοβερό αυτό. Δεν έχει ξαναυπάρξει στην ελληνική ιστορία αυτό το πράγμα. Δεν έχει ξαναυπάρξει. Γιατί προσπαθούν να σε πείσουν ότι η κατάσταση δεν αλλάζει. Οπότε η εικόνα η μεγάλη θα είναι αυτή. Τώρα θέλεις να προσθέσεις και δύο πινελιές εκεί πέρα. Στον πίνακα, ξέρω εγώ, λίγο ροζ, λίγο κόκκινο, λίγο πράσινο, λίγο μπλε. Okay.
0: Ωραία, να σας πω κάτι.
1: Όμως δεν αλλάζει.
0: Συγγνώμη, σας διακόπτω λίγο, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που θέλω να σας πω. Όταν βλέπουμε το ότι έχουν ανταλλάξει, χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη, κύριε Βασίλη, δώστε λίγο προσοχή, ανταλλάξει τα μνημεία. Όταν βλέπουμε ότι Space Hellas, μια εταιρεία μητρική, έχει θυγατρική τη Singular Logic, η οποία συλλέγει τα δεδομένα των εκλογών, όταν έχουμε εκλογικούς καταλόγους τους οποίους δεν διαγράφονται νεκροί, όταν έχουμε στα εκλογικά κέντρα καταγγελίες το ότι κάποιοι σταυρώνουν τα ψηφοδέλτια, επεμβαίνουν δηλαδή στην εκλογική διαδικασία, όταν έχουμε καταγγελίες από χωριά που λένε ότι βγάλανε άκυρα ή που αλλάξανε ψήφοι, όταν έχουν περάσει την τροπολογία για την επιστολική ψήφο, κύριε Βασίλη, μήπως είναι όλα δρομολογημένα τελικά και ο Έλληνα τζάμπα ελπίζει?
1: Μα ξέρετε οπότε αυτό έχει υποθεί? Είναι δυνατόν καταρχήν ελληνικό κράτος αυτόνομο να μην μπορεί το Υπουργείο Εσωτερικών να κάνει εκλογές? Είναι δυνατόν δηλαδή τα τσουβάλια αυτά που λέγαμε, γιατί τώρα απευθύνεσαι σε έναν αιρετό? Εγώ είμαι περιφερειακό σύμβουλο. Από το 2002 εκλέγομαι δημοτικό σύμβουλο στην Αθήνα. Και είμαι περιφερειακό σύμβουλο στερεά Ελλάδα. Ξέρω ακριβώς πώς γίνεται. Είναι δυνατόν οι σάκοι λοιπόν με τα ψηφοδέλτια να πηγαίνουν πρώτα στη Singular Logic και μετά να καταφθάνουν οι σάκοι? Καταλαβαίνετε εδώ πέρα περί τίνος πρόκειται. Και δεν μιλάει κανείς. Κάποτε υπήρχαν καταγγελίες πριν από κάποια χρόνια όπου κόμμα είχε πάρει λιγότερους σταυρούς από τον υποψήφιό του σε μια εκλογική περιφέρεια. Δεν θέλω να πω το όνομα στον αέρα, το ξέρω πολύ καλά. Και μάλιστα η καταγγελία είχε γίνει από το Μάκη του Τραδαφυλόπουλο τότε.
0: Ναι, αλλά είναι δυνατόν δηλαδή να παίζετε αυτό το παιχνίδι, να είναι δεδομένη σε εισαγωγικά η νοθεία στις εκλογές και να μην αντιδράει κανένας? Συγγνώμη, το ρωτάω συχνά και δεν μου απαντάει κανένας. Αυτό το εκλογοδικείο πού στο καλό είναι?
1: Εμένα, για να καταλάβετε, όταν εκλέκτηκα, επειδή τι γίνεται, έχω λίγο διαφορετική φωνή και ενδεχομένως ενοχλώ. Στην Εύβοια προσπαθούσα να με βγάλουν τρίτο. Το βλέπω μέσω δημοσιεύματος από ένα site, τέλος πάντων εδώ.

0: Αλλά του παίρνω τηλέφωνο, λέει σύμφωνα με έγκυρα αποτελέσματα. Λέω τα έγκυρα όπου τα πήρετε, τα έχει δώσει η περιφέρεια. Λέω η περιφέρεια βγάζει έγκυρα αποτελέσματα. Εκεί άρχισαν και χτυπιόντουσαν σαν τα ψάρια έξω από το νερό. Λέω για προσέξτε λίγο. Και την άλλη μέρα πήγα στο πρωτοδικείο. Λέω έχετε δώσει αποτελέσματα. Όχι. Και μετά όταν βγήκαν τα κανονικά αποτελέσματα, αλλά προσέξτε, αναγκάστηκα και το λέω στον αέρα, να χτυπήσω καμπανάκι ή αν θέλετε διαφορετικά, εντός εισαγωγικών, να τρομοκρατήσω τρομοκράτες. Προκειμένου να μην αδικηθώ. Το καταλαβαίνετε.
1: Το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λέτε.
0: Έχει να κάνει και με δικαστικούς αντιπροσώπους που δεν μονογράφουν τον κάθε σταυρό, αλλά μόνο το ψηφοδέλτιο και το έχουν επιτρέψει. Είναι πάρα πολλά στη μέση. Θέλετε να σας πω κάτι άλλο. Δείτε ποιοι είναι υποψήφοι. Μπορώ εγώ αστυνομικός στην περιφέρειά μου να είμαι και υποψήφιος. Το λέει το Σύνταγμα. Οι τροπολογίες έχουν παρακάμψει. Μπορώ εγώ να είμαι γυμνασιάρχης σε ένα σχολείο και στην ίδια περιφέρεια να είμαι υποψήφιος. Αυτά υπάρχουνε. Υπάρχουνε. Δεν μιλάει κανείς. Γιατί βολεύονται και οι μεν και οι δε. Αυτά υπάρχουνε. Άρα πώς μπορεί να υπάρξει ελεύθερη εκλογική διαδικασία. Και βέβαια αυτό που είπατε με τη Singular Logic και όλα αυτά είναι ακόμα πιο χοντρό. Αλλά εγώ ρωτάω, αν ένα ελληνικό κράτος δεν μπορεί να κάνει εκλογές μόνος, τι άλλο μπορεί να κάνει.
1: Ναι, αλλά είναι τυχαίο το ότι αυτή τη στιγμή έχει αναλάβει να εκμεταλλεύεται τα μνημεία της Ελλάδας η μητρική εταιρεία της Singular Logic. Είναι τυχαίο.
0: Ξέρετε από πότε είναι η Singular Logic στο παιχνίδι? Από την εποχή του Αϊνίσου του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Και έχουν οικογενειακές σχέσεις η συγκεκριμένη εταιρεία. Και όμως δεν μιλάει κανείς. Διότι εδώ κανονικά πρέπει τα κόμματα να μην πάνε σε εκλογές. Αν δεν μπουν συγκεκριμένοι όροι. Αν την ώρα που παίρνουν τα αποτελέσματα Singular Logic, δεν υπάρχει ένας εκπρόσωπος και μάλιστα software-ας από όλα τα κόμματα. Αλλιώς πώς μπορεί να διασφαλιστεί το αδιάβλητο των εκλογών? Όμως αυτό δεν έχει περάσει. Εκεί είναι λοιπόν το θέμα. Γιατί ουσιαστικά, εγώ το πιστεύω αυτό, ότι ενδεχομένως να υπάρχει ένα μαγείρεμα με τα υπόλοιπα. Ξέρετε, ένα άλλο πράγμα το οποίο παίζει εδώ είναι το κατά πόσο εγώ θα μπορέσω να προκαλέσω να κατέβουν πάρα πολλά κόμματα τα οποία θα μείνουν εκτός βουλής, έτσι ώστε αν πάνε πάνω από 8, 9, 10% ουσιαστικά να πέσει το ποσοστό που χρειάζεται το πρώτο κόμμα για να πάρει αυτοδυναμία.
1: Ναι, αλλά δηλαδή, όταν μιλάμε για ανωδία στις εκλογές, πραγματικά αναρωτιέμαι για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Δεν γίνεται να μιλάμε για δημοκρατία και στην πραγματικότητα να μην υπάρχει δημοκρατία.
0: Μα αυτό είναι, γιατί δεν επεμβαίνει με τις δημοσκοπήσεις.
1: Μα μόνο οι δημοσκοπήσεις. Το εκλογοδικείο τι κάνει? Έχετε ακούσει ποτέ εσείς, κύριε Βασίλη? Εγώ είμαι πιο μικρός. Έχετε ακούσει ποτέ εσείς να έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο του εκλογοδικείου με όλους αυτούς τους εξαγορασμένους ή τους βολεμένους ψηφοφόρους?
0: 10.000 περίπου είναι πεθαμένοι καταρχήν. Τους οποίους δεν ξεσκαρτάρουν, γιατί προφανώς μέσα εκεί πρέπει να γίνονται διάφορα μαγειρέματα. Αλλά θα σας πω το εξής. Ακούμε για δημοσκοπήσεις. Δημοσκοπήσεις οι οποίες έχουν 400-500 άτομα δείγμα. Και λένε ο ένας λέει έχει 9,2, ο άλλος λέει 9,5 ή το 3. Και ξέρετε γιατί μιλάμε? Μιλάμε για 3 άτομα. Μιλάμε για 4 άτομα. Δηλαδή όποιος πραγματικά έχει λίγο αίσθηση, λίγο γνώση στατιστικής, πραγματικά γελάει. Προσέξτε, μιλάμε για 3 άτομα. Αυτή τη στιγμή δηλαδή, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Αν ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή η διαφορά του κύριου Τσίπρα από τον κύριο Ανδρουλάκη, μπορεί να είναι 5 ή 6 άτομα στις δημοσκοπήσεις. Το καταλαβαίνετε. Όμως αυτό φτιάχνει ουσιαστικά μία τάση. Δηλαδή λέει ο άλλος, αυτός θα βγει πρώτος. Οπότε τον έχουν μάθει και λίγο τον Έλληνα νεραγιά. Σου λέει κάτσε να πάω με αυτόν για να έχω ένα πόδι, ας πούμε, να έχω μια γνωριμία με την εξουσία. Δεν ξέρεις αύριο, μπορεί κάτι να χρειαστώ. Ακριβώς γιατί δεν υπάρχει αξιοκρατία βέβαια. Και κάπως έτσι λειτουργεί όλο αυτό το σύστημα. Αυτό είναι, αυτό βιώνουμε, το βλέπετε. Και το οποίο, τι γίνεται, να ήταν μόνο το εκλογικό, να πω εντάξει, μα αυτό ουσιαστικά έχει μεταφερθεί και στην οικονομία, έχει μεταφερθεί και στην επιστήμη. Πηγαίνετε σήμερα στα πανεπιστήμια να δείτε. Όλοι είναι γη, ξάδερφοι, ξαδέρφες, ανιψιές, πρώην καθηγητών. Και εκεί αναπαράγεται ένα άλλο σύστημα.
1: Βέβαια.
0: Και όπου αυτοί οι καθηγητές μετά θα μπουν σε ανεξάρτητες αρχές που θα κρίνουν. Θα μπουν σε διάφορες μελέτες. Α, όλο αυτό το σύστημα δεν είναι άλλο εξαρτώμενο. Μπορώ εγώ δηλαδή να πω ότι ξέρετε κάτι, ότι επειδή αυτή τη στιγμή έχει καεί όλη η Αττική, έχουν αυξηθεί οι άνεμοι, διότι δεν, ή ότι έχει, υπάρχει ουσιαστικά θέμα όχι ανομβρίας, γιατί μπορεί να, γιατί όχι μάλλον λειψιδρίας, γιατί μπορεί να βρέχει, αλλά όλα τα νερά φεύγουν, δεν μπορούν να συγκρατηθούν, δεν μπορούν να συγκρατηθούν πια. Αφού έχει καεί όλα τα βουνά γύρω-γύρω από την Αττική, έχουν καεί. Βλέπετε, Αγριογούρουνα, Λύκη, στο Ολυμπιακό στάδιο διάβαζα, βρέθηκε, βρήκανε αλεπούδες. Μα τι θα γίνει. Ποιος φταίει, φταίει το δέντρο που βρέθηκε στο δρόμο μας, γιατί εκεί ανοίξαμε δρόμο, ή εμείς που ανοίξαμε δρόμο. Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγαλύτερο.
1: Το πρόβλημα ξέρετε.
0: Άμα το
1: ναι, αλλά θέλω να εξηγήσω λίγο και στο ακροατήριο ότι υπάρχει στον ποινικό κώδικα ο νόμος 4619 του 2019. Που τι λέει, κύριε Βασίλη, λέει και το άρθρο 165 συγκεκριμένα, το ότι απαγορεύεται η δωροδοκία κατά την εκλογική διαδικασία. Και γενικά, αλλά πιο πολύ απαγορεύεται να εξαγοράζουν ψηφοφόρους. Και αυτό τιμωρείται με φυλάκιση. Είναι πολύ σοβαρό. Εγώ ρωτάω, ποιος εκεί πέρα έξω δεν έχει δει να παίρνουν κάποιον, να του δίνουν ένα φάκελο και λεφτά, ή να βολεύουν κάποιο παιδί ή κάποια γυναίκα ή και τον ίδιο κάπου για να πάει να ψηφίσει κάτι συγκεκριμένο. Τα ξέρουμε τώρα, η νοοτροπία της Ελλάδας και ο τρόπος που λειτουργούν οι εκλογές. Τα γνωρίζουμε.
0: Βιώνουμε, ξέρετε τι γίνεται. Το θέμα είναι ότι ουσιαστικά μέχρι σήμερα δεν μπορέσαμε να απελευθερωθούμε από τον τουρκικό ζυγό. Και απλά βιώνουμε ένα σύγχρονο, μάλλον ένα νέο κοτζαμπασισμό. Οι κοτζαμπάσιδες είναι εδώ, υπάρχουν. Γιατί εμείς οι ραγιάδες ποτέ δεν ξεσηκωθήκαμε για να πάρουμε πραγματικά την εξουσία στα χέρια μας. Φύγανε οι Τούρκοι, ήρθανε άλλοι από πάνω. Οι κοτζαμπάσιδες όμως παρέμειναν. Καταλάβατε, αυτό είναι το θέμα. Εμένα ξέρετε τι μου λέγανε, όταν εγώ πρωτοπολιτεύτηκα, με πιάνει ένας μια πονηρή δημοσιογράφος και μου λέει: εγώ θα σε βγάλω. Πώς θα με βγάλεις, λέω. Μα λέει: θα μου δώσει λεφτά για να δίνω, λέει, στο τάδε σύλλογο, τον τάδε εξοραϊστικό σύλλογο, το τάδε αθλητικό σωματείο και τα λοιπά. Τι λέω: με συγχωρείς. Εγώ δεν έχω λεφτά. Α, μου λέει: δεν κάνουμε κάτι τίποτα έτσι. Δεν καταλαβαίνετε το παραμύθι. Γι' αυτό και υπάρχει και κοστολόγιο. Υπάρχει κοστολόγιο. Δηλαδή, θες να πας για βουλευτής, τόσο κόστος. Γιατί από πίσω υπάρχει ουσιαστικά, είναι ακριβώς αυτό που λέμε τα λαδώματα. Υπάρχει, θες να πας για περιφερειακό σύμβουλο, τόσο κόστος. Για δημοτικό, τόσο κόστος. Είναι, καταλαβαίνετε, είναι σαν να λέω ότι εγώ θέλω να πάω να αγοράσω τα εξάτοπα τα Nike, τα οποία κάνουν τόσο, για να παίξω ποδόσφαιρο. Και στην πολιτική παράλληλα, ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Σου λένε, κοίταξε να δεις, το μαγαζί που θα ψωνίσεις, δηλαδή που θα αγοράσεις πολιτική, είναι αυτό. Σαν να λέμε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ. Στον πρώτο όροφο έχει λίγο αριστερά. Προχωρώντας στο δεύτερο όροφο έχει δεξιά. Αν πας στον τρίτο όροφο έχουμε και λίγο κέντρο, δηλαδή έχουμε διαφορετικά προϊόντα. Όλα όμως θα αγοράζεις από το συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ.
1: Ένα τελευταίο σχόλιο, γιατί έχουμε δύο λεπτά. Για τη νέα γενιά, για τους νέους ανθρώπους οι οποίοι ακόμα είναι στο ξεκίνημα και έχουν να ζήσουν πάρα πολλά. Τι έχετε να πείτε για αυτούς τους νέους?
0: Τι έχω να πω, ότι αυτοί, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχουν ελπίδα. Δεν έχουν μέλλον. Εκτός από το να φύγουν στο εξωτερικό. Γι' αυτό και βλέπετε ότι έχουν αρχίσει και λειτουργούν από την άλλη, η προπαγάνδα είναι τεράστια. Δηλαδή βλέπετε με τους στίχους σε τραπ, τι λένε, ουσιαστικά δεν σου λένε να παρανομήσεις για να μπορέσεις να έχεις λεφτά. Αν έχεις λεφτά μπορεί να τα αγοράσεις όλα, να αγοράσεις χαρά, να αγοράσεις οτιδήποτε. Αλλά να είσαι πάντα προβλέψιμος, να μην αφισβητήσεις το σύστημα. Είναι το ίδιο θέμα που ουσιαστικά δημιουργήθηκε και με τον, Αΐμνη στο Μαζονάκι. Το ίδιο πράγμα. Δηλαδή δημιουργούν προϊόντα τα οποία είναι πάντα διαθέσιμα, τα οποία όμως δεν αντιστέκονται, τα οποία είναι ασταλάκοντα ή θέλουν να δείχνουν ασταλάκοντα, και ουσιαστικά από πίσω να υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θα κινούν τα νήματα. Έτσι την πάνε. Η νεολαία όμως αντιδρά. βλέπετε ότι γίνονται συναυλίες οι οποίες δεν διαφημίζονται και έχουν τεράστια συμμετοχή. Η νεολαία αντιδρά. Το θέμα είναι ότι όταν κάποιος ριζοσπαστικοποιείται, δηλαδή σαν να λέμε φτάνει στα όρια του, δεν ξέρεις προς τα που θα πάει το εκρεμές. Μπορεί να πάει και σε πολύ ακραίες μορφές βίας. Γιατί πλέον δεν ελέγχεται. Σου λέει φτάνει πια, δεν μπορώ άλλο. Το καταλαβαίνετε. Εκεί είναι το πρόβλημα και εκεί έρχονται κάποιοι πονηροί που το εκμεταλλεύονται αυτό. Λαϊκίζοντας. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Εδώ το θέμα είναι, μπορούμε να ξαναεμπνεύσουμε αυτή την κοινωνία, μπορούμε να ξαναμπούμε στα σπίτια, στα κλειστά σπίτια, στα ερμητικά κλειστά σπίτια, όπου υπάρχουν άνθρωποι που δεν βλέπουν ήλιο, είδα τι έγινε στην Πλάκα. Δηλαδή εδώ πλέον δεν υπάρχει κράτος. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί να υπάρχει κράτος, γιατί να πληρώνω την ελληνική αστυνομία, αφού δεν έχει ελεκτικούς μηχανισμούς, γιατί να πληρώνω, αν θέλετε, το Υπουργείο Υγείας, αφού δεν έχει ελεκτικούς μηχανισμούς. Δηλαδή εμένα τι μου διασφαλίζει.
1: Τίποτα απολύτως.
0: Γιατί δεν σου λένε από την αρχή ότι ξέρεις κάτι, δεν υπάρχει τίποτα, κάνε μια ιδιωτική ασφάλιση, να τελειώνουμε. Ούτε ΤΕΔΕ, ούτε ΙΚΑ, ούτε ΕΦΚΑ, ούτε τίποτα. Γιατί το λένε αυτό καθαρά.
1: Γιατί δεν θα έχουν τα έσοδα που χρειάζονται, αλλά δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς.
0: Αυτή τη στιγμή δηλαδή, κλείνοντας, λέω αυτό. Πείτε μου τα έσοδα του ελληνικού κράτους. Είναι μόνο το χαράτσι που παίρνει από τους υπηκόους του. Το χαράτσι που παίρνει από τους Έλληνες. Μόνο το ΦΠΑ, τίποτα άλλο. Γι' αυτό και δεν το κόβουνε.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
4: Σε δινή θέση βρίσκεται εδώ και δύο μέρες στο Μαξίμου μετά τις ανακοινώσεις για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για να διερευνηθεί η ενδεχόμενη εμπλοκή του στο μπάζωμα του χώρου όπου σημειώθηκε το έγκλημα των Ντεμπών. Το 200 σελίδων βούλευμα είναι καταπέλτης για τον πρώην υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό Τριαντόπουλο, όμως σε αυτό υπάρχει εμέσως αναφορά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το βούλευμα αναφέρει μεταξύ άλλων ότι κατ' εντολήν του πρωθυπουργού, καθήκοντα συντονισμού των δράσεων των συναρμόδιων φορέων στον τόπο του πολύ νεκρού δυστυχήματος, δόθηκαν στον Τριαντόπουλο, την οποία εντολή του μετέφερε τηλεφωνικά ο τότε επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου Γιάννης Μπρατάκος. Μετά από πολλές μέρες αναμονής, τέσσερις παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών και των οφηλετών ανακοίνωσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για το πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά το λίτρο. Παράλληλα, τα διελιστήρια θα προχωρήσουν σε δικές τους προσφορές. Συνολικά, η επιδότηση θα φτάσει τα 20 λεπτά το λίτρο. Η παρέμβαση θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του αναμένεται να διατηρηθεί σύμφωνα με τον κύριο Μητσοτάκη κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν στις 14 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης, το καθεστώς των 72 δόσεων διευρύνεται σε 120 δόσεις, με την ελάχιστη καταβολή να ορίζεται στα 30 ευρώ. Παράλληλα, τίθεται αυστηρότερη όρη για τους σέρβισερς με στόχο την προστασία των συνεπών οφειλετών από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Στην περίπτωση που σέρβισερ παραβιάσει την συμφωνημένη ρύθμιση, η πράξη θα ακυρώνεται, θα επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ και ο πολίτης θα πιστώνεται με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Ομοβροντία πυρών από τα κόμματα της αντιπολίτευσης προκάλεσαν οι εξαγγελίες Μητσοτάκη για τα καύσιμα, τα χρέη προς το δημόσιο και τους σέρβισερς. Η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι πρόκειται για μέτρα κοροϊδία καθυστερημένα και ανεπαρκή που δεν πρόκειται να επιλύσουν τα προβλήματα της κοινωνίας, ενώ παράλληλα επαναλαμβάνουν τις δικές τους προτάσεις για να ανακουφιστούν οι πολίτες. Εξαπολύοντας φοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης, η αντιπολίτευση κάνει λόγο για 15ήμερα επιδόματα, προεκλογικά φιλοδορήματα και φθηνή επικοινωνιακή διαχείριση της κοινωνικής αγανάκτησης. Πληθαίνουν όλο και περισσότερο τα περιστατικά όπου σοβάδες, ακόμα και κομμάτια μαρμάρων, πέφτουν από μπαλκόνια στα πεζοδρόμια της Πάτρας, όπως στη συμβολή των οδών Έρεν Στρόλε και Χαραλάμπη στα Ψηλά Λόνια, ενώ νέο περιστατικό σημειώθηκε χθες στην οδό Σολομού απέναντι από τον Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας, όπου τμήματα σοβάδων αποκολλήθηκαν από πολυκατοικία και κατέληξαν στο δρόμο και σε σταθμευμένα γιοταχή. Από την πτώση προκλήθηκαν ζημιές σε οχήματα, ενώ ευτυχώς δεν είχαμε τραυματιστεί. τραυματισμούς. Ο κίνδυνος πάντως είναι πολύ μεγάλος στην περιοχή, καθώς το δρόμο αυτό μπροστά στον Ιερό Ναό περνούν κάθε πρωί μικρά παιδιά για να πάνε στο 6ο Δημοτικό Σχολείο. Στα κάγκελα με χειροπέδες βρέθηκε ένας 19χρονος μέλος πύρας απατεώνων που επιχείρησε χθες το μεσημέρι να πάρει το κομπόδεμα ενός 73χρονου στον πύργο. Μετά από απανωτά περιστατικά απάτης και στην Ηλία όπως και στην Αχαΐα, ο ηλικιωμένος άνδρας δεν έπεσε στην παγίδα αλλά έστησε τη δική του παγίδα. Έτσι ο 73χρονος προσποιήθηκε ότι ο απατεώνας τεχνικός του ΔΔΕ τον έπεισε να του αφήσει χρήματα και κοσμήματα σε σακούλα στην αυλή του σπιτιού του. Αμέσως κάλεσε την αστυνομία που έδρασε αστραπιαία. Άνδρες της Δίας του πύργου κρύφτηκαν στην αυλή και γύρω από το σπίτι του. Μόλις είδαν τον απατεώνα 19χρονο Ρωμά, τον συνέλαβαν και βαρύνεται τώρα με σοβαρές κατηγορίες. Νέος κύκλος εργασιών ξεκινά από σήμερα για την ανάπτυξη του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην Πάτρα. Έτσι οι κάτοικοι να έχουν το νου τους σε περιοχές όπως Αρχιεπισκόπου Ιεροθέου από Σμύρνης μέχρι Σολομού έως τις 3 Οκτωβρίου, στην Κορίνθου από Ζαΐμη μέχρι Νόρμαν έως 7 Οκτωβρίου, στη Γεωργίου Ολυμπίου από την Ηλίας έως την Σολομού έως 10 Οκτωβρίου.
5: Καιρός.
4: Καθαρός ο καιρός με ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-ανατολικούς 5 βοχών.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώ του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώ του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
8: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
9: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
8: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
9: Ράδιο Γάμα 94 FM.
8: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
10: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί, 10 έως 11.

0: ώρα είναι 4:30.
1: 8 Beer Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλοκαιράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. October Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
5: Ο Μπογιατζής, η θεότρελη κομμωδία του Ντόναλτ Τσέρτσιλ στο Θέατρο Επίκεντρο, Παρασκευή 2, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 9 και 4, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8. Ο Μπογιατζής, Γιώργης Κοντοπόδης, Ιωάννα Μαρμάρου, Δανάη Καλοπίτα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Διακόπουλος. Ο Μπογιατζής στο Θέατρο Επίκεντρο. Προπόληση ticketservices.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών.
7: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
8: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
9: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
10: Δεν υπάρχει!
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
11: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
12: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή.
0: Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Alfa Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
12: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
10: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
12: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
10: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
13: Γεια σας. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
2: Σε δινή θέση βρίσκεται εδώ και δύο μέρες στο Μαξίμου μετά τις ανακοινώσεις για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για να διερευνηθεί ενδεχόμενη εμπλοκή του στο μπάζωμα του χώρου όπου σημειώθηκε το έγκλημα των Τεμπών. Το 200 σελίδων βούλευμα είναι καταπέλτης για τον πρώην υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό Τριαντόπουλο, όμως σε αυτό υπάρχει εμέσως αναφορά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το βούλευμα αναφέρει μεταξύ άλλων ότι κατ' εντολήν του πρωθυπουργού, καθήκοντα συντονισμού των δράσεων των συναρμόδιων φορέων στον τόπο του πολύ νεκρού δυστυχήματος, δόθηκαν στον Τριαντόπουλο, την οποία εντολή του μετέφερε τηλεφωνικά ο τότε επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου Γιάννης Μπρατάκος. Μετά από πολλές μέρες αναμονής, τέσσερις παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών και των οφηλετών ανακοίνωσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για το πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην Αδλία αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά το λίτρο. Παράλληλα, τα διελιστήρια θα προχωρήσουν σε δικές τους προσφορές. Συνολικά, η επιδότηση θα φτάσει τα 20 λεπτά το λίτρο. Η παρέμβαση θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του αναμένεται να διατηρηθεί σύμφωνα με τον κύριο Μητσοτάκη κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν στις 14 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης, το καθεστώς των 72 δόσεων διευρύνεται σε 120 δόσεις, με την ελάχιστη καταβολή να ορίζεται στα 30 ευρώ. Παράλληλα, τίθεται αυστηρότερη όρη για τους σέρβισερς με στόχο την προστασία των συνεπών οφειλετών από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Στην περίπτωση που σέρβισερ παραβιάσει την συμφωνημένη ρύθμιση, η πράξη θα ακυρώνεται, θα επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ και ο πολίτης θα πιστώνεται με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Ομοβροντία πυρών από τα κόμματα της αντιπολίτευσης προκάλεσαν οι εξαγγελίες Μητσοτάκη για τα καύσιμα, τα χρέη προς το δημόσιο και τους σέρβισερς. Η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι πρόκειται για μέτρα κοροϊδία καθυστερημένα και ανεπαρκή που δεν πρόκειται να επιλύσουν τα προβλήματα της κοινωνίας, ενώ παράλληλα επαναλαμβάνουν τις δικές τους προτάσεις για να ανακουφιστούν οι πολίτες. Εξαπολύοντας φοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης, η αντιπολίτευση κάνει λόγο για 15ήμερα επιδόματα, προεκλογικά φιλοδορήματα και φθηνή επικοινωνιακή διαχείριση της κοινωνικής αγανάκτησης. Πληθαίνουν όλο και περισσότερο τα περιστατικά όπου σοβάδες, ακόμα και κομμάτια μαρμάρων, πέφτουν από μπαλκόνια στα πεζοδρόμια της Πάτρας, όπως στη συμβολή των οδών Έρεν Στρόλε και Χαραλάμπη στα Ψηλά Λόνια, ενώ νέο περιστατικό σημειώθηκε χθες στην οδό Σολομού απέναντι από τον Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας, όπου τμήματα σοβάδων αποκολλήθηκαν από πολυκατοικία και κατέληξαν στο δρόμο και σε σταθμευμένα γιοταχή. Από την πτώση προκλήθηκαν ζημιές σε οχήματα, ενώ ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς. Ο κίνδυνος πάντως είναι πολύ μεγάλος στην περιοχή, καθώς το δρόμο αυτό μπροστά στον Ιερό Ναό περνούν κάθε πρωί μικρά παιδιά για να πάνε στο 6ο δημοτικό σχολείο. Στα Κάγκελα με χειροπέδες βρέθηκε ένας 19χρονος μέλος πύρας απατεώνων που επιχείρησε χθες το μεσημέρι να πάρει το κομπόδεμα ενός 73χρονου στον πύργο. Μετά από απανωτά περιστατικά απάτης και στην Ηλία όπως και στην Αχαΐα, ο ηλικιωμένος άνδρας δεν έπεσε στην παγίδα αλλά έστησε τη δική του παγίδα. Έτσι, ο 73χρονος προσποιήθηκε ότι ο απατεώνας τεχνικός του ΔΔΕ τον έπεισε να του αφήσει χρήματα και κοσμήματα σε σακούλα στην αυλή του σπιτιού του. Αμέσως κάλεσε την αστυνομία που έδρασε αστραπιαία. Άνδρες της Δίας του πύργου κρύφτηκαν στην αυλή και γύρω από το σπίτι του. Μόλις είδαν τον απατεώνα 19χρονο Ρωμά, τον συνέλαβαν και βαρύνεται τώρα με σοβαρές κατηγορίες. Νέος κύκλος εργασιών ξεκινά από σήμερα για την ανάπτυξη του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην Πάτρα. Έτσι, οι κάτοικοι να έχουν το νου τους σε περιοχές όπως Αρχιεπισκόπου Ιεροθέου από Σμύρνης μέχρι Σολομού έως τις 3 Οκτωβρίου. Στην Κορίνθου από Ζαΐμη μέχρι Νόρμαν έως 7 Οκτωβρίου. Στη Γεωργίου Ολυμπίου από την Ηλίας έως την Σολομού έως 10 Οκτωβρίου.
1: Καιρός.
2: Καθαρός ο καιρός με ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-ανατολικούς 5 βοχών.
3: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκη.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
7: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντοσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επισκέψεις στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 3525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων, τελεία τζιά.
8: Να, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
9: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
1: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
9: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
1: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
9: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
1: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
9: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
1: Τηλέφωνο 2610-313-388.
9: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Στον αθλητισμό, Νίκης Σπυρόπουλος.
11: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
12: Μα πες μου πώς περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι. Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πώς θα είμαστε πάντοτε μαζί.

0: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
1: Και συνεχίζουμε μαζί.

0: folks. Dig. That's jazz.
1: Ώρα είναι 11:30.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαναλοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
5: Ο Μπογιατζής, η θεότρελη κομμωδία του Ντόναλτ Τσέρτσιλ στο Θέατρο Επίκεντρο, Παρασκευή 2, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 9 και 4, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8. Ο Μπογιατζής, Γιώργης Κοντοπόδης, Ιωάννα Μαρμάρου, Δανάη Καλοπίτα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Ο Μπογιατζής στο Θέατρο Επίκεντρο. Προπόληση ticketservices.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Οκτωβρίου Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα Καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. Οκτωβρίου Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
7: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση. Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
8: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
9: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
10: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
11: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
12: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
11: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
13: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους, πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις, κλείσε τώρα τη θέση σου στο moor.com. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
15: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
16: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Ειδήσεις.
4: Σε δινή θέση βρίσκεται εδώ και δύο μέρες στο Μαξίμου μετά τις ανακοινώσεις για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για να διερευνηθεί η ενδεχόμενη εμπλοκή του στο μπάζωμα του χώρου όπου σημειώθηκε το έγκλημα των Τεμπών. Το 200 σελίδων βούλευμα είναι καταπέλτης για τον πρώην υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό Τριαντόπουλο, όμως σε αυτό υπάρχει εμέσως αναφορά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το βούλευμα αναφέρει μεταξύ άλλων ότι κατ' εντολήν του πρωθυπουργού, καθήκοντα συντονισμού των δράσεων των συναρμόδιων φορέων στον τόπο του πολύνεκρου δυστυχήματος, δόθηκαν στον Τριαντόπουλο, την οποία εντολή του μετέφερε τηλεφωνικά ο τότε επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου Γιάννης Μπρατάκος. Μετά από πολλές μέρες αναμονής, τέσσερις παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών και των οφηλετών ανακοίνωσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για το πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην Αδλία αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά το λίτρο. Παράλληλα, τα διελιστήρια θα προχωρήσουν σε δικές τους προσφορές. Συνολικά, η επιδότηση θα φτάσει τα 20 λεπτά το λίτρο. Η παρέμβαση θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του αναμένεται να διατηρηθεί σύμφωνα με τον κύριο Μητσοτάκη κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν στις 14 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης, το καθεστώς των 72 δόσεων διευρύνεται σε 120 δόσεις, με την ελάχιστη καταβολή να ορίζεται στα 30 ευρώ. Παράλληλα, τίθεται αυστηρότερη όρη για τους σέρβισερς με στόχο την προστασία των συνεπών οφειλετών από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Στην περίπτωση που σέρβισερ παραβιάσει την συμφωνημένη ρύθμιση, η πράξη θα ακυρώνεται, θα επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ και ο πολίτης θα πιστώνεται με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Ομοβροντία πυρών από τα κόμματα της αντιπολίτευσης προκάλεσαν οι εξαγγελίες Μητσοτάκη για τα καύσιμα, τα χρέη προς το δημόσιο και τους σέρβισερς. Η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι πρόκειται για μέτρα κοροϊδία καθυστερημένα και ανεπαρκή που δεν πρόκειται να επιλύσουν τα προβλήματα της κοινωνίας, ενώ παράλληλα επαναλαμβάνουν τις δικές τους προτάσεις για να ανακουφιστούν οι πολίτες. Εξαπολύοντας φοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης, η αντιπολίτευση κάνει λόγο για 15ήμερα επιδόματα, προεκλογικά φιλοδορήματα και φθηνή επικοινωνιακή διαχείριση της κοινωνικής αγανάκτησης. Πληθαίνουν όλο και περισσότερο τα περιστατικά όπου σοβάδες, ακόμα και κομμάτια μαρμάρων, πέφτουν από μπαλκόνια στα πεζοδρόμια της Πάτρας, όπως στη συμβολή των οδών Έρεν Στρόλε και Χαραλάμπη στα Ψηλαλόνια, ενώ νέο περιστατικό σημειώθηκε χθες στην οδό Σολομού απέναντι από τον Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας, όπου τμήματα σοβάδων αποκολλήθηκαν από πολυκατοικία και κατέληξαν στο δρόμο και σε σταθμευμένα γιοταχή. Από την πτώση προκλήθηκαν ζημιές σε οχήματα, ενώ ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς. Ο κίνδυνος πάντως είναι πολύ μεγάλος στην περιοχή, καθώς το δρόμο αυτό μπροστά στον Ιερό Ναό περνούν κάθε πρωί μικρά παιδιά για να πάνε στο 6ο δημοτικό σχολείο. Στα Κάγκελα με χειροπέδες βρέθηκε ένας 19χρονος μέλος πείρας απατεώνων που επιχείρησε χθες το μεσημέρι να πάρει το κομπόδεμα ενός 73χρονου στον πύργο. Μετά από απανωτά περιστατικά απάτης και στην Ηλία όπως και στην Αχαΐα, ο ηλικιωμένος άνδρας δεν έπεσε στην παγίδα αλλά έστησε τη δική του παγίδα. Έτσι, ο 73χρονος προσποιήθηκε ότι ο απατεώνας τεχνικός του ΔΔΕ τον έπεισε να του αφήσει χρήματα και κοσμήματα σε σακούλα στην αυλή του σπιτιού του. Αμέσως κάλεσε την αστυνομία που έδρασε αστραπιαία. Άνδρες της Δίας του Πύργου κρύφτηκαν στην αυλή και γύρω από το σπίτι του. Μόλις είδαν τον απατεώνα 19χρονο Ρωμά, τον συνέλαβαν και βαρύνεται τώρα με σοβαρές κατηγορίες. Νέος κύκλος εργασιών ξεκινά από σήμερα για την ανάπτυξη του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην Πάτρα. Έτσι, οι κάτοικοι να έχουν το νου τους σε περιοχές όπως Αρχιεπισκόπου Ιεροθέου από Σμύρνης μέχρι Σολομού έως τις 3 Οκτωβρίου. Στην Κορίνθου από Ζαΐμη μέχρι Νόρμαν έως 7 Οκτωβρίου. Στη Γεωργίου Ολυμπίου από την Ηλίας έως την Σολομού έως 10 Οκτωβρίου.
2: Καιρός.
4: Καθαρός ο καιρός με ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-ανατολικούς 5 βοχών.
0: Να σας πω γάμα το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο 2 στην Πάτρα, και θυμάμαι να βάζω να σηκώσω το ράδιο γάμα. Πάτρα 94.
3: Μέτρησα τα χρόνια μου, κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
5: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
6: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
2: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
7: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
7: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
7: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
2: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
7: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
8: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
6: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνος στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
10: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
11: Δεν υπάρχει!
10: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
12: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
13: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Ραδιογάμα 94 FM.
1: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί 10 έως 11.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο Μπογιατζής, η θεότρελη κομμωδία του Ντόναλτ Τσέρτσιλ στο θέατρο Επίκεντρο, Παρασκευή 2, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 9 και 4, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8. Ο Μπογιατζής, Γιώργης Κοντοπόδης, Ιωάννα Μαρμάρου, Δανάη Καλοπίτα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Ο Μπογιατζής στο θέατρο Επίκεντρο. Προπόληση ticketservices.gr και στο ταμείο του θέατρου.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
5: Οκτωβρίου Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπορεινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. Oktober Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
6: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
7: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
8: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
9: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
8: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
11: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Σε δινή θέση βρίσκεται εδώ και δύο μέρες στο Μαξίμου μετά τις ανακοινώσεις για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για να διερευνηθεί η ενδεχόμενη εμπλοκή του στο μπάζωμα του χώρου όπου σημειώθηκε το έγκλημα των Τεμπών. Το 200 σελίδων βούλευμα είναι καταπέλτης για τον πρώην υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό Τριαντόπουλο, όμως σε αυτό υπάρχει εμέσως αναφορά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το βούλευμα αναφέρει μεταξύ άλλων ότι κατ' εντολήν του πρωθυπουργού, καθήκοντα συντονισμού των δράσεων των συναρμόδιων φορέων στον τόπο του πολύ νεκρού δυστυχήματος, δόθηκαν στον Τριαντόπουλο, την οποία εντολή του μετέφερε τηλεφωνικά ο τότε επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου Γιάννης Μπρατάκος. Μετά από πολλές μέρες αναμονής, τέσσερις παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών και των οφηλετών ανακοίνωσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για το πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά το λίτρο. Παράλληλα, τα διελιστήρια θα προχωρήσουν σε δικές τους προσφορές. Συνολικά, η επιδότηση θα φτάσει τα 20 λεπτά το λίτρο. Η παρέμβαση θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του αναμένεται να διατηρηθεί σύμφωνα με τον κύριο Μητσοτάκη κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν στις 14 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης, το καθεστώς των 72 δόσεων διευρύνεται σε 120 δόσεις, με την ελάχιστη καταβολή να ορίζεται στα 30 ευρώ. Παράλληλα, τίθεται αυστηρότερη όρη για τους σέρβισερς με στόχο την προστασία των συνεπών οφειλετών από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Στην περίπτωση που σέρβισερ παραβιάσει την συμφωνημένη ρύθμιση, η πράξη θα ακυρώνεται, θα επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ και ο πολίτης θα πιστώνεται με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Ομοβροντία πυρών από τα κόμματα της αντιπολίτευσης προκάλεσαν οι εξαγγελίες Μητσοτάκη για τα καύσιμα, τα χρέη προς το δημόσιο και τους σέρβισερς. Η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι πρόκειται για μέτρα κοροϊδία καθυστερημένα και ανεπαρκή που δεν πρόκειται να επιλύσουν τα προβλήματα της κοινωνίας, ενώ παράλληλα επαναλαμβάνουν τις δικές τους προτάσεις για να ανακουφιστούν οι πολίτες. Εξαπολύοντας φοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης, η αντιπολίτευση κάνει λόγο για 15ήμερα επιδόματα, προεκλογικά φιλοδορήματα και φθηνή επικοινωνιακή διαχείριση της κοινωνικής αγανάκτησης. Πληθαίνουν όλο και περισσότερο τα περιστατικά όπου σοβάδες, ακόμα και κομμάτια μαρμάρων, πέφτουν από μπαλκόνια στα πεζοδρόμια της Πάτρας, όπως στη συμβολή των οδών Έρεν Στρόλε και Χαραλάμπη στα Ψηλαλόνια, ενώ νέο περιστατικό σημειώθηκε χθες στην οδό Σολομού απέναντι από τον Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας, όπου τμήματα σοβάδων αποκολλήθηκαν από πολυκατοικία και κατέληξαν στο δρόμο και σε σταθμευμένα γιοταχή. Από την πτώση προκλήθηκαν ζημιές σε οχήματα, ενώ ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς. Ο κίνδυνος πάντως είναι πολύ μεγάλος στην περιοχή, καθώς το δρόμο αυτό μπροστά στον Ιερό Ναό περνούν κάθε πρωί μικρά παιδιά για να πάνε στο 6ο δημοτικό σχολείο. Στα Κάγκελα με χειροπέδες βρέθηκε ένας 19χρονος μέλος πείρας απατεώνων που επιχείρησε χθες το μεσημέρι να πάρει το κομπόδεμα ενός 73χρονου στον πύργο. Μετά από απανωτά περιστατικά απάτης και στην Ηλία όπως και στην Αχαΐα, ο ηλικιωμένος άνδρας δεν έπεσε στην παγίδα αλλά έστησε τη δική του παγίδα. Έτσι, ο 73χρονος προσποιήθηκε ότι ο απατεώνας τεχνικός του ΔΔΕ τον έπεισε να του αφήσει χρήματα και κοσμήματα σε σακούλα στην αυλή του σπιτιού του. Αμέσως κάλεσε την αστυνομία που έδρασε αστραπιαία. Άνδρες της Δίας του Πύργου κρύφτηκαν στην αυλή και γύρω από το σπίτι του. Μόλις είδαν τον απατεώνα 19χρονο Ρωμά, τον συνέλαβαν και βαρύνεται τώρα με σοβαρές κατηγορίες. Νέος κύκλος εργασιών ξεκινά από σήμερα για την ανάπτυξη του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην Πάτρα. Έτσι, οι κάτοικοι να έχουν το νου τους σε περιοχές όπως Αρχιεπισκόπου Ιεροθέου από Σμύρνης μέχρι Σολομού έως τις 3 Οκτωβρίου. Στην Κορίνθου από Ζαΐμη μέχρι Νόρμαν έως 7 Οκτωβρίου. Στη Γεωργίου Ολυμπίου από την Ηλίας έως την Σολομού έως 10 Οκτωβρίου.
2: Καιρός.
3: Καθαρός ο καιρός με ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-ανατολικούς 5 βοφών.
0: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
4: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα, με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω, τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων λέω. tendesleon.gr.
2: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
5: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
5: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
5: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
2: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
5: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 Σιχενά.
8: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Αποκτήσε την BMW σειρά 1 M-Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 436 825. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
10: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
9: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
10: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
9: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
11: Στην συγχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
12: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
13: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι? Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα είμαστε πάντοτε μαζί?

0: ώρα είναι 7.30.
1: Ο Μπογιατζής, η θεότρελη κομμωδία του Ντόναλτ Τσέρτσιλ στο θέατρο Επίκεντρο, Παρασκευή 2, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 9 και 4, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8. Ο Μπογιατζής, Γιώργης Κοντοπόδης, Ιωάννα Μαρμάρου, Δανάη Καλοπίτα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Διακόπουλος. Ο Μπογιατζής στο θέατρο Επίκεντρο. Προπόληση ticketservices.gr και στο ταμείο του θεάτρου.
2: Οκτωβρίου Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλοκαιράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. Οκτωβρίου Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
3: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
4: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
5: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
6: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
6: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
6: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
8: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
10: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
11: Δεν υπάρχει!
10: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
5: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
12: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
13: Γεια σας. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις. Σε δινή θέση βρίσκεται εδώ και δύο μέρες στο Μαξίμου μετά τις ανακοινώσεις για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για να διερευνηθεί η ενδεχόμενη εμπλοκή του στο μπάζωμα του χώρου όπου σημειώθηκε το έγκλημα των Ντεμπών. Το 200 σελίδων βούλευμα είναι καταπέλτης για τον πρώην υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό Τριαντόπουλο, όμως σε αυτό υπάρχει εμέσως αναφορά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το βούλευμα αναφέρει μεταξύ άλλων ότι κατ' εντολήν του πρωθυπουργού, καθήκοντα συντονισμού των δράσεων, των συναρμόδιων φορέων στον τόπο του πολύ νεκρού δυστυχήματος δόθηκαν στον Τριαντόπουλο, την οποία εντολή του μετέφερε τηλεφωνικά ο τότε επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου Γιάννης Μπρατάκος. Μετά από πολλές μέρες αναμονής, τέσσερις παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών και των οφηλετών ανακοίνωσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για το πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά το λίτρο. Παράλληλα, τα διελιστήρια θα προχωρήσουν σε δικές τους προσφορές. Συνολικά, η επιδότηση θα φτάσει τα 20 λεπτά το λίτρο. Η παρέμβαση θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του αναμένεται να διατηρηθεί σύμφωνα με τον κύριο Μητσοτάκη κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν στις 14 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης, το καθεστώς των 72 δόσεων διευρύνεται σε 120 δόσεις, με την ελάχιστη καταβολή να ορίζεται στα 30 ευρώ. Παράλληλα, τίθεται αυστηρότερη όρη για τους σέρβισερς με στόχο την προστασία των συνεπών οφειλετών από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Στην περίπτωση που σέρβισερ παραβιάσει την συμφωνημένη ρύθμιση, η πράξη θα ακυρώνεται, θα επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ και ο πολίτης θα πιστώνεται με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Ομοβροντία πυρών από τα κόμματα της αντιπολίτευσης προκάλεσαν οι εξαγγελίες Μητσοτάκη για τα καύσιμα, τα χρέη προς το δημόσιο και τους σέρβισερς. Η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι πρόκειται για μέτρα κοροϊδία καθυστερημένα και ανεπαρκή που δεν πρόκειται να επιλύσουν τα προβλήματα της κοινωνίας, ενώ παράλληλα επαναλαμβάνουν τις δικές τους προτάσεις για να ανακουφιστούν οι πολίτες. Εξαπολύοντας φοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης, η αντιπολίτευση κάνει λόγο για 15ήμερα επιδόματα, προεκλογικά φιλοδορήματα και φθηνή επικοινωνιακή διαχείριση της κοινωνικής αγανάκτησης. Πληθαίνουν όλο και περισσότερο τα περιστατικά όπου σοβάδες, ακόμα και κομμάτια μαρμάρων, πέφτουν από μπαλκόνια στα πεζοδρόμια της Πάτρας, όπως στη συμβολή των οδών Έρεν Στρόλε και Χαραλάμπη στα Ψηλαλόνια, ενώ νέο περιστατικό σημειώθηκε χθες στην οδό Σολομού απέναντι από τον Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας, όπου τμήματα σοβάδων αποκολλήθηκαν από πολικά. Νέο περιστατικό σημειώθηκε χθες στην οδό Σολομού απέναντι από τον Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας, όπου τμήματα σοβάδων αποκολλήθηκαν από πολικά και κατέληξαν στο δρόμο και σε σταθμευμένα γιοταχή. Από την πτώση προκλήθηκαν ζημιές σε οχήματα, ενώ ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς. Ο κίνδυνος πάντως είναι πολύ μεγάλος στην περιοχή, καθώς το δρόμο αυτό μπροστά στον Ιερό Ναό περνούν κάθε πρωί μικρά παιδιά για να πάνε στο 6ο Δημοτικό Σχολείο. Στα Κάγκελα με χειροπέδες βρέθηκε ένας 19χρονος μέλος πείρας απατεώνων που επιχείρησε χθες το μεσημέρι να πάρει το κομπόδεμα ενός 73χρονου στον πύργο. Μετά από απανωτά περιστατικά απάτης και στην Ηλία όπως και στην Αχαΐα, ο ηλικιωμένος άνδρας δεν έπεσε στην παγίδα αλλά έστησε τη δική του παγίδα. Έτσι, ο 73χρονος προσποιήθηκε ότι ο απατεώνας τεχνικός του ΔΔΕ τον έπεισε να του αφήσει χρήματα και κοσμήματα σε σακούλα στην αυλή του σπιτιού του. Αμέσως κάλεσε την αστυνομία που έδρασε αστραπιαία. Άνδρες της Δίας του Πύργου κρύφτηκαν στην αυλή και γύρω από το σπίτι του. Μόλις είδαν τον απατεώνα 19χρονο Ρωμά, τον συνέλαβαν και βαρύνεται τώρα με σοβαρές κατηγορίες. Νέος κύκλος εργασιών ξεκινά από σήμερα για την ανάπτυξη του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην Πάτρα. Έτσι, οι κάτοικοι να έχουν το νου τους σε περιοχές όπως Αρχιεπισκόπου Ιεροθέου από Σμύρνης μέχρι Σολομού έως τις 3 Οκτωβρίου. Στην Κορίνθου από Ζαΐμη μέχρι Νόρμαν έως 7 Οκτωβρίου. Στη Γεωργίου Ολυμπίου από την Ηλίας έως την Σολομού έως 10 Οκτωβρίου.
1: Καιρός.
3: Καθαρός ο καιρός με ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου και ανέμους βόρειο-ανατολικούς 5 βοφών.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη.

0: Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
6: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
5: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Ράδιο Γάμα 94 FM.
6: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
7: Ράδιο Γάμα 94 FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί 10 έως 11.

0: ώρα είναι, 8:30.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
4: 8 Beer Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. Οκτωβρι Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
5: Ο Βογιατζής, η θεότρελη κομμωδία του Ντόναλτ Τσέρτσιλ στο Θέατρο Επίκεντρο, Παρασκευή 2, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 9 και 4, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8. Ο Μπογιατζής, Γιώργης Κοντοπόδης, Ιωάννα Μαρμάρου, Δανάη Καλοπίτα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Διακόπουλος. Ο Μπογιατζής στο Θέατρο Επίκεντρο. Προπόληση ticketservices.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
7: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
6: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
8: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
9: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
8: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
9: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
8: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
10: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
11: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
12: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
11: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
12: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
11: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
13: Έρχεται στην Πάτρα.
0: Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
13: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε ράδιο γάμα 94 FM.
14: Σε συνάντησα στο δρόμο

0: Η ώρα είναι 9.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Να το κάνω αυτό άκρητο. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα, και θυμάμαι να βάζω να συμπούνε το ραδιογράμμα. Πάτρα είναι το 4.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου, κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο. Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
5: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Θήτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 3525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη Ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Ράδιο Γάμα 94FM. Το διαχρονικό ραδιόφωνο.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Στον αθλητισμό, Μίλτος Σπυρόπουλος.

και La Musique Magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.

0: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
1: Και συνεχίζουμε μαζί.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
3: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
4: Ο Μπογιατζής, η θεότρελη κομμωδία του Ντόναλτ Τσέρτσιλ στο Θέατρο Επίκεντρο, Παρασκευή 2, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 9 και 4, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8. Ο Μπογιατζής, Γιώργης Κοντοπόδης, Ιωάννα Μαρμάρου, Δανάη Καλοπίτα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Ο Μπογιατζής στο Θέατρο Επίκεντρο. Προπόληση ticketservices.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
5: Οκτωβρίου Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. Oktober Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
6: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
7: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώ του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώ του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
8: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας. Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
9: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
10: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στο πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

0: ώρα είναι 10:30.
1: 8 Beer Fest 2026. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία. Η μεγάλη γιορτή της μπύρας έρχεται για πρώτη φορά στην Πάτρα και μας προσκαλεί σε ένα μεγάλο φθινοπωρινό πάρτι με δεκάδες μπύρες, street food, DJ sets και μεγάλες συναυλίες. Λοκομόντο, Μάρθα Φριτζίλα και τα καλογεράκια σε ένα φεστιβάλ γεμάτο μουσική, γεύσεις και ατελείωτη διασκέδαση. October Fest 2026, 3 και 4 Οκτωβρίου στα Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Εκεί που η μπύρα συναντά τη μουσική.
2: Ο Μπογιατζής, η θεότερη λυκομοβία του Ντόναλτ Τσέρτσιλ στο θέατρο Επίκεντρο, Παρασκευή 2, Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 9 και 4, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 8. Ο Μπογιατζής, Γιώργης Κοντοπόδης, Ιωάννα Μαρμάρου, Δανάη Καλοπίτα. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Ο Μπογιατζής στο θέατρο Επίκεντρο. Προπόληση ticketservices.gr και στο ταμείο του θέατρου.
3: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
4: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
5: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
6: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
7: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
8: Ράδιο Γάμα
9: 94FM.
8: Αχαΐα.
9: Ηλία.
8: Ετωλοακαρνανία.
9: Και www.radiogamma.gr.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην συνταγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: ώρα είναι 12:30.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.

www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση. Par précaution, on a bon